0: το αμερικάνικο γεμάτο αφέλεια και βλακεία φιλμ μπορεί, παρόλη του την αφέλεια και μάλιστα χάρη σε αυτήν, κάτι να σε διδάξει. Το μη αφελές αλλά εξίσου ηλίθιο εγγλέζικο φιλμ δεν μπορεί να σε διδάξει τίποτε. Υπήρξαν πολλές φορές που αυτό το βλακώδες αμερικάνικο φιλμ μου δώσε ένα μάθημα, γράφει ο Βίτγκενστάιν, και απενοχοποιεί όλους αυτούς που ντρέπονται να ομολογήσουν πως το σινεμά μπορούν να βρίσκουν απαντήσεις, παρηγοριά, δύναμη να συνεχίσουν να ελπίζουν, χαρά και, δεν πειράζει, την ψευδέστηση πως ίσως τα καταφέρουν στο τέλος. Ναι, δεν πειράζει. Και όταν λέμε σινεμά, εννοούμε τις αμερικανικές ταινίες που καταδυναστεύουν τις αίθουσες και τις οθόνες σε όλο τον κόσμο. Εκείνες που εκ προημίου ξέρουμε πως ευαγγελίζονται μια πλαστή εικόνα της πραγματικότητας. Και όταν λέμε «καταφέρνω στο τέλος», εννοούμε απλώς να συνεχίσει κανείς και να επιμείνει κι άλλο.
1: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.

Εντάξει, δεν λέει ψέματα η γυναίκα, το χαμόγελο σώζει. Αλλά η ίδια δεν είναι κάπως ψέμα και παράδειγμα της ανάγκης να είναι κάποιος διαρκώς όμορφος, ακολουθώντας στερεοτυπικά πρότυπα και επιταγές.

ας μην τα κανιβαλίσουμε όλα. Για ένα χαμόγελο μιλάνε και οι δύο. Και όλοι γι' αυτό προσπαθούμε τελικά. Έστω και αν το αρνιόμαστε. Τι να το κάνουμε? Κάθε φορά που πρέπει να απαντήσω γιατί κάνω χρόνια να συνέλθω από τον έρωτα, ποτέ δεν βρίσκω τα σωστά λόγια να πω. Συνήθως, ό,τι ψελίζω μοιάζει με παιχνίδια εγωισμού ή με δικαιολογίες φόβου. Δεν είναι όμως έτσι, νομίζω. Η φόρα που μου έδωσε αυτή η ιστορία μπορούσε να κινήσει βουνά και να νικήσει κάθε φόβο. Ναι, εκεί κρύβεται το χαμόγελο. Γράφει ο Πολ Βαλερή. Ό,τι αγαπάμε είναι εξορισμού κατά κάποιο τρόπο άγνωστο. Σ' αγαπώ, άρα δεν σε γνωρίζω. Άρα σε χτίζω, σε φτιάχνω και εσύ ξεφτιάχνεσαι. Σε καθιστώ σπίτι μου, δίχτυ μου, φωλιά μου. Ένα υφαντό με κεντυμένες παραστάσεις για να σκεπαστώ, για να κρύψω μέσα του αυτό που νομίζω ότι έχω βρει, για να κρυφτώ από τον εαυτό μου. Εν τέλει, για να κρυφτώ εντός μου. Και εν τέλει δεν κρύβεσαι, αλλά συνεχίζει ο Βαλερή. Η αληθινή, δηλαδή χρησιμοποιήσιμη αξία του έρωτα, έγκυται στη γενική αύξηση της ζωτικότητας που μπορεί να επιφέρει σε κάποιον. Κάθε έρωτας που δεν εκλείει αυτή την ενέργεια είναι κακός.

αυτό το μου πριν το βραχί είναι που σε λιώνει. Τώρα δεν σε πειράζει η εκτιτικότητα. Τώρα ο έρωτας σου δίνει τη φόρα, τα φτερά και το αλεξικέραυνο που έψαχνες,

Και εδώ το μη τυχόν σε έλειωσε. Ναι, μη τυχόν και όλες οι πιθανότητες κινδύνου αποκλείστηκαν. Κι έτσι θα συνεχίσεις ασφαλής. Μπορείς.

κορυφή μας, είπε, και εννοούσε πως δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Αυτή τη φορά θέλει μόνο να προστατέψει ότι τις άλλες φορές άφησε έκθετος τους κινδύνους της αγοράς και των φοβισμένων που κάναν το φόβο τους φθόνο. «Είναι αδύνατο να γράψει κανείς μυθιστόρημα», είχε πει ο Ελμπέκ στον εαυτό του, στο χάρτη και την επικράτεια, για τον ίδιο λόγο που είναι αδύνατο να ζήσει. Επειδή τα βάρη συσσωρεύονται. Και όλες οι θεωρίες της ελευθερίας, από τον Ζήντε ως τον Σάρτρ, δεν είναι παρά ανηθικότητες επινοημένες από ανεύθυνους εργένιδες, σαν και εμένα. Προσθέτει στο τέλος ο Ελμπέκ, πνιγμένος μέσα σε μια πτήση γεμάτη οικογένειες και παιδιά που κλαίνε και γονείς που προσπαθούν να τα παρηγορήσουν. Ευτυχώς όμως κάποτε αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και κάποια θα γίνουν αντάξιοι συμπαίκτες εκείνων των εργένιδων που νόμιζαν πως γλίτωσαν από την εμπλοκή και από τα αληθινά πάθη του βίου. Ποιος γλίτωσε ποτέ

Γιατί αυτό το τραγούδι? Γιατί αυτή η φωνή είναι σαν το νερό που τρέχει, σαν την αγάπη που μας ξεφεύγει, σαν την αληθινή ζωή. Μόνο παύοντας να ζούμε, παύουμε να πεθαίνουμε,

αγαπάμαι τις μέρες μου που φεύγουν και με παρασύρουν, χωρίς να έχω το χρόνο να τις δω. Κάθε μέρα που χάνουμε είναι μια μέρα που κερδίζουμε. Αν ο σωρός μειώνεται μπροστά μας, μεγαλώνει πίσω μας. Αυτό που δεν είναι πια δικό μας, μας ανήκει πιο πραγματικά από εκείνο που δεν έχουμε ακόμη. Μέτερλινγκ.

Γιατί το να αναζητάς το Θεό σημαίνει να αναζητάς τον εαυτό σου στα ύψη. Μέτερλινγκ. Μερικές φορές συμβαίνει να εισακούεται μια προσευχή με τρόπο θαυμαστό. Ωστόσο, είμαστε εμείς οι ίδιοι που την εκπληρώνουμε. Γιατί όταν παρακαλούμε το Θεό, παρακαλούμε τον εαυτό μας.

0: Όταν παρακαλούμε το Θεό, παρακαλούμε τον εαυτό μας. Είμαστε εμείς που εκπληρώνουμε την προσευχή μας. Υπάρχουν μέσα μας δυνάμεις που είναι ισχυρότερες από μας. Οτιδήποτε δίνουμε στο Θεό, το προσφέρουμε στον εαυτό μας. Έχουμε τα πάντα. Είμαστε όλα όσα δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και επιπλέον, όλα όσα δεν θα μάθουμε ποτέ. Γράφει ο Μέτερλινγκ. Και αναρωτιέσαι τι σημαίνει να είναι αυτό η αλήθεια.
1: Voilà. Il n'y aura plus d'hiver.
0: Είναι αυτό η αλήθεια.
1: Si nouveau. Je crois si tombé hier.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι αυτό που νιώθεις.
1: Dans les villes. Des ventes s'organisent. Des montagnes de pulls dans les villes. Des vagabonds se pressent et investissent. Et investissent dans la laine dévaluée.
0: Αν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει την κόλασή μας πάνω στη γη, δεν θα είχε παρά να εξαφανίσει τα λουλούδια, το νερό, τα πουλιά, τα παιδιά και τις γυναίκες.
1: Alors, voilà.
0: Θα έλεγε κανείς πως σε μερικές χώρες αρχίζει να το κάνει.
1: Il n'y aura plus d'hiver.
0: Δεν είμαστε παρά ό,τι αναζητούμε.
1: Et pourquoi?
0: Και δεν αναζητούμε άλλο από αυτό που είμαστε.
1: C'est plus rentable, on pense.
0: Δεν είμαστε παρά ό,τι αναζητούμε. Και δεν αναζητούμε άλλο από αυτό που είμαστε.

0: Love me.
1: Τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: What have I gotta do to make you care?
1: Αυτό θα ήθελα. Να νοιαστείς και να προσέξεις λίγο.

θα βρεις αν δεν το ζήσεις αληθινά. What do I do to make you want me? Τι θα πει θέλω? What have I gotta do to be heard?

0: sorry seems to be the hardest word.
1: Ναι, είναι η πιο δύσκολη λέξη.

Τίποτε δεν τελειώνει, αφού τα πάντα ξαναρχίζουν μόλις τελειώσουν, φαινομενικά. Συνηθίζουμε τη δυστυχία πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε. Την ευτυχία δεν τη συνηθίζουμε γιατί είναι σύντομη και γιατί στο σύντομο διάστημα που την έχουμε αγνοούμε τι είναι. Γράφει ο Μέτερλινγκ για σένα που ψάχνεις να βρεις τρόπο να ζητήσεις συγγνώμη για ό,τι δεν ξέρεις ακριβώς που έφτεξες.

πιο σκληρή λέξη που θα μπορούσες να πεις το συγγνώμη? Αν θες να πονέσεις κάποιον, λέει ο Βαλερί, ζήτα του συγγνώμη για κάτι που έκανε σωστά. Γιατί συμπληρώνει ο Μέτερλινγκ, το κύριο εμπόδιο για να κατακτήσουμε ό,τι δεν ξέρουμε είναι πως νομίζουμε ότι ήδη ξέρουμε κάτι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, είπες. Ας αφήσουμε τις άμυνες και τις ανασφάλειες που εκφράζονται με ανατριχιαστική σιγουριά. Ας ανοίξουμε τα μάτια διάπλατα σαν άρχεται κάτι καινούριο, συγκλονιστικό, απροσδόκητα απρόβλεπτο και κυρίως άγνωστο. Πόσα τέτοια υπάρχουν ακόμα, αναρωτήθηκες. Σε βεβαιώνω, πολλά. Και κάθε τόσο τα βρίσκω εκεί που δεν τα περιμένω. Εκεί που είμαι έτοιμος να παραδώσω τα όπλα, αρκεί να μετακινηθώ λίγο και στην αρχή ένα σημάδι και ύστερα μια βροχή αόρατη και ευεργετική από όσα χρειάζεται κανείς για να συνεχίσει.

Τζόζεφ Κόνραντ, προσωπικό ημερολόγιο. Αξέχαστη χρονιά, σας λέω. Δεν συναντά κανείς δεύτερη φορά στη ζωή του Άγγλο σαν αυτόν. Να τα άραγε, την ώρα που τα καθημερινά γεγονότα διαδέχονταν τόνα τάλο με μυστηριώδη τρόπο, να ήταν ο αγγελιοφόρος της μοίρας μου, σταλμένος να καθορίσει το μέλλον μου εκείνη την κρίσιμη στιγμή στην κορυφή ενός περάσματος των Άλπαιων, έχοντας ως σιωπηλούς και επίσημους μάρτυρες τις βουνοκορφές των Ελβετικών Άλπαιων. Αναρωτιέμαι. Το βλέμμα του, το χαμόγελό του, το κωμικό και άσβεστο πάθος που απέπνεε η όψη του, η όψη ενός ανθρώπου που δεν το βάζει κάτω, όλα αυτά με βοήθησαν να ανακτήσω την αυτοκυριαρχία μου. Πρέπει να πω ότι εκείνη τη μέρα και στην εύθυμη ατμόσφαιρα εκείνου του ορεινού σημείου, εγώ αισθανόμουν ολότελα ψυχικό ράκος. Εκείνη τη χρονιά είχα για πρώτη φορά μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία μου να γίνω ναυτικός.

ένας αδιόρθωτος και απελπισμένος Δον Κιχώτης. «Να τι είσαι», μου είπε. Έμεινα έκπληκτος. Ήμουν μονάχα 15 χρονών και δεν ήξερα τι ακριβώς εννοούσε. Αισθάνθηκα όμως ακαθόριστα κολακευμένος, ακουγώντας να συσχετίζεται το όνομα του αθάνατου υπότη με το δικό μου παραλογισμό, όπως τον αποκαλούσαν κάποιοι, και μάλιστα κατά πρόσωπο. Αλίμονο, δεν νομίζω πως υπήρχε κάτι για το οποίο να καμαρώνω. Η δική μου τρέλα δεν ήταν καμωμένη από το ίδιο υλικό που είναι φτιαγμένοι οι υπερασπιστές των δύστυχων δεσποσινών, οι όσοι λυτρώνουν τον κόσμο από τα δεινά. Και αυτό ο δάσκαλός μου το ξέρε καλύτερα από τον καθένα. Έτσι, μέσα στην αγανάκτησή του, συμπεριφέρθηκε καλύτερα από τον κουρέα και τον παπά όταν μου εξφενδώνησε σαν επίπληξη το τιμημένο όνομα του Δον Κιχώτη.

Οι άνθρωποι και εγώ και ο Τζόζεφ Κόνραντ και ο σκεπτικισμός όσων τον άκουσαν στα 15 του να τους αναγγέλει πως θέλει να γίνει ναυτικός. Αναρωτιέσαι αν αυτό τον έκανε να γράψει ένα κλασικό βιβλίο με θέμα θαλασσινούς που χάνονται στου πελάγου στην τρέλα. Δεν αναρωτιέμαι πια αν όντως οι δυσκολίες και τα εμπόδια μας κάνουν να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Πώς γίνεται αυτό ψάχνω. Τις στιγμές που η αδικία και το δύσκολο σε κινητοποιούν. Και καταφεύγω στους ήρωες που το πέτυχαν και το προσπαθούν έκτοτε κάθε μέρα.

τα βάζουνε είναι η αλήθεια. Αν ο άνθρωπος ήταν πρικισμένος με μια λιγότερο δειλή νόηση, από καιρό η ανθρωπότητα θα είχε πάψει να υπάρχει, γιατί πιθανότατα δεν θα είχε δεχτεί καθόλου τη ζωή έτσι όπως μας έχει επιβληθεί. Μέτερλινγκ, πριν από τη μεγάλη σιωπή.

και το καμάρι μου, σκέφτηκε, κι ας γκρινιάζω λίγο καμιά φορά για το Θεαθήνα. Μεγάλο το τίμημα, αλλά μεγάλη και χαρά του να επιμένει κανείς αμετανόητα τρελός. Που θα πει, ο πραγματικός μου εαυτός είναι αυτός που κάνει όσα αγαπώ αληθινά.

ενωνόμαστε, ας ενεργούμε και ας συνεχίσουμε να ζούμε ανάμεσα στις ανατροπές, τις καταστροφές και τις απειλές, σαν να μην πρόκειται τίποτε να πάψει, σαν να μην πρόκειται τίποτε να χαθεί, σαν να ήταν τα πάντα φυσιολογικά αιώνια. Γράφει ο Μέτερλινγκ.

Από τη στιγμή που δεν προσβλέπουμε πλέον στο μέλλον, είμαστε ήδη νεκροί. Τότε κοιτάζουμε το παρελθόν για να πιστούμε ότι ζήσαμε. Γράφει ο Μέτερλινγκ αφυπνιστικά και πετάχτηκες. Όχι άλλες αναμνήσεις, όχι άλλη παρελθοντολογία, όχι άλλες δικαιολογίες. Πονάει, το ξέρω, αλλά μη φοβάσαι. Όταν περάσει ο πόνος, θα κυριαρχήσει το μεγαλείο μιας ζωής που αντέχει, επιμένει και επαναπροσδιορίζεται. Πάμε πάλι.

0: αναρωτιόμουν σε ποιον ή σε ποιους το τόνιζε με αυτό το τραγούδι, αυτό το επαναληπτικό «This is me», που δεν θα πει «αυτός είμαι και πάρ' το απόφαση», αλλά «εδώ είμαι και ας κάνεις πως δεν με βλέπεις». Έτσι είπε σε όσα τον δυσιώνιζαν και σε αυτούς που τον αγνοούσαν. Σ' όσους τον κακολογούσαν και το μάθαινε ή απλώς το πιάνε στο βλέμμα τους και στις υποτιμητικές παύσεις και τις αποστροφές τους. «Φοβάμαι», είπε, «μη γεννώ σαν και εσάς, όσους δεν αντέχω». «Τίποτα άλλο δεν πρέπει να φοβάται κανείς τελικά», σκέφτηκε, «παρά να γίνει ότι δεν αντέχει». Και ήταν έτσι. Και έγινε αυτή η σκέψη βάλσαμο σε όσα τον ταλαιπωρούσαν τελευταία και όσα του δυσιώνιζαν τις νύχτες και έρχονταν να αναστείλουν τις επιθυμίες και τα σχέδια για το μέλλον. Όσο κι αν τώρα μοιάζουν ουτοπικά, αφέσου τους.
1: Οι πιο απαρατηρητές μου πράξεις και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα, από εκεί μονάχα θα με νιώσουν.
2: Can't repeat the past.
3: No.
2: Why, of course you can. Of course you can.
0: Και σίγουρα μπορείς να κερδίσεις όσα μοιάζουν πως χάθηκαν.
4: Funny how secrets travel on.

ομιλία περίπλους ή περιγραφή ή απλώς ζητάς να χωθείς πιο βαθιά στο επικίνδυνο. «Θέλω να ζήσω όσα φοβάμαι», ψιθύρισες.

0: μαζί σου όσα φοβάμαι, ψιθύρισες σχεδόν από μέσα σου. Όσα κάποτε θα δείχνουν τη ζωή μου ουσιαστική, ενώ τώρα μοιάζουν απλώς ρυψοκίνδυνα. Τη στιγμή που όλοι σου λένε, προφυλάξου και πρόσεχε τον εαυτό σου. Φράσεις που μεταφέρθηκαν αυτούσιες από άλλη γλώσσα και δεν σημαίνουν τίποτα. Παρά μόνο την ανάγκη αυτού που το λέει να δηλώσει πως είναι εδώ, προειδοποιεί και δήθεν σε νοιάζεται. Θέλω να με νοιαστείς πραγματικά, σκέφτηκες, σαν αυτό το μην τυχόν και μου βραχείς. Και από τις λίγες φορές που τόσα εγώ και μου μέσα σε μια φράση δεν λειτουργούν αποτρεπτικά και ιδιαστικά. Μην τυχόν και μ' αρρωστήσεις. Εννοεί και μένα και σένα. Μην τυχόν και διστάσεις. Γιατί αυτό είναι που χρειάζεται. Να διακοπούν οι δισταγμοί και να αρχίσουν πάλι τα θαύματα.
1: Αρχίζουν τα θαύματα.

0: μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει
1: να βρει το φως. Αυτό που πρέπει να φωτίσει τις μέρες που έρχονται. Με καταλαβαίνεις, τον ρώτησε. Όχι, της είπε. Και ήταν από τις λίγες φορές που τόλμησε να πει φωναχτά αυτό που σκεφτόταν. Ένα όχι που μπορεί να πονούσε τον αποδέκτη. Και εδώ, αποδέκτης ήταν ένα περίεργο πρόσωπο, θυμωμένο, ανίσχυρο, που ήθελε να βρει κάθε τόσο σε όσα γίνονταν τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, κόφτα αυτά τα τοξικά και τα δυσίωνα, όσες δικαιολογίες και να υπάρχουν για τέτοιες συμπεριφορές. Τώρα πάμε για τα επόμενα. Και έχεις για πρώτη φορά στη ζωή σου να τα διεκδικήσεις με τη γνώση και τη φόρα όσων έζησες, έστω και αν πονάνε ακόμα. Πονάνε. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «Lullaby of Broadway», Tony Bennett, Dixie Chicks. «Smile», Tony Bennett, Barbara Streisand. «Η άμαξα με στη βροχή», Απόστολος Χατζηχρήστος Γιάννης Ταμούλης. «Μητέρα και αδελφή», Μάνος Χατζηδάκης που είναι και στο πιάνο, με τη Φλέριντα Ντοντονάκη. «California Dreaming», Diana Krall από το Wallflower. «Plast Diver», Jan Tiersen, Jane Birkin. «Sorry seems to be the hardest word», Diana Krall. «Verdi il trovatore», Giuseppe Verdi. «Mal regento alas proselto», τον Enrico Caruso. «The People and I», Benjamin Clementine. «Ο κύρ Μιχάλης και ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι», Ιάκωβος Καμανέλης, Μάνος Χατζηδάκης από το παραμύθι «Χωρίς όνομα», με τους Μανολιδάκη και Αλκινό Ιωαννίδη. «This is my life», Shirley Bassey. «I'm deranged», reprise, Trent Reznor, David Bowie από το «Lost Highway» του David Lynch. «Πάντα μπρος ταξιδιώτες», Διονύς Σαββόπουλος, Αχαρνής Αριστοφάνη, Νίκος Παπάζογλου, Σάκης Μπουλάς, Φόνς Μουζικάλης. Μετάφρασεις του Βαλερί ήταν της Χαράς Μπανάκου Καραγκούνη και του Αλεξάνδρου Βέλιου και του Μέτερλιν της Χαράς Μπακονικόλα.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια παντού, πουθενά, όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Εύφη Γεωργοπούλου. Ένα δίωρο αφιέρωμα στη Φωνή της Ελλάδας απαιτεί λόγο νοσταλγικό, δωρικό και γεμάτο από το φως του νέου κύματος. Η Ρένα Κουμιώτη δεν τραγούδησε απλώς, έδωσε φωνή στα καλοκαίρια μας και στις ασπρόμαυρες αναμνήσεις της πλάκας. Σήμερα η εκπομπή λοιπόν τιμά μια σπάνια κυρία, τη Ρένα Κουμιώτη, το κορίτσι που με τη δωρική φωνή του σφράγισαν εξίτηλα αυτή την εποχή, τον Μποάτ, μια φωνή που μοσχοβολάει για σεμί και νυχτερινή Αθήνα μιας άλλης εποχής.

Ξεκινάμε λοιπόν με το βλέμμα στραμμένο στα σοκάκια της πλάκας και της μνήμης. Ανοίξτε λοιπόν τους δέκτες σας, η Ρένα είναι εδώ και μας τραγουδάει ξανά. Ήταν τέλη της δεκαετίας του 60, όταν το ραδιόφωνο άλλαζε για πάντα. Μέσα από τις συχνότητες άρχισε να ακούγεται μια χρειά διαφορετική. Ούτε υπερβολές, ούτε περιττά στολίδια, μόνο καθαρό συνέστημα και αλήθεια. Η Ρένα Κουμιώτη μπαίνει στη ζωή μας για να μείνει αιώνια έφηβη.

Με εκείνο το χαρακτηριστικό κούρεμα και το βλέμμα το γεμάτο φως, αναζητούμε σήμερα τα ίχνη της στα τραγούδια που έγιναν δικά μας. Πρώτο σταθμός η συνάντηση που έμελε να αλλάξει την ελληνική μουσική. Στην Απανεμιά, εκεί που η τέχνη έβρισκε το πραγματικό της καταφύγιο. Εκεί λοιπόν την ανακαλύπτει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο δικός μας, ο Λευτέρης. Την άκουσε να τραγουδά και κατάλαβε πως βρήκε μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Δεν χρειαζόταν προσπάθεια. Η φωνή της έβγαινε αβίαστα σαν ένα γάργαρο νερό. Ήταν η ιδανική εκφράστρια για τα λόγια που μιλούσαν κατευθείαν στην καρδιά.

Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας αναβιώνουμε εκείνες τις πρώτες μαγικές στιγμές. Ακούμε τις πρώτες τις ηχογραφήσεις, εκεί που όλα ξεκίνησαν. Τόσο απλά. Ο δρόμος δεν ήταν απλώς ένας δίσκος. Ήταν ένα εθνικό κοιμήλιο. Η Ρένα Κουμιώτη ήταν ένας από τους βασικούς τους πυλώνες. Πώς να φανταστεί κανείς το πρώτη φορά χωρίς τη δική της φωνή. Έδωσε σάρκα και οστά στην ελπίδα και τον έρωτα μιας ολόκληρης γενιάς.

Με το Μίμη Πλέσσα στο πιάνο λοιπόν και το Λευτέρη Παπαδόπουλο στις λέξεις, η Ρένα Κουμιώτη μεγαλούργησε. Σήμερα στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά σε αυτό το ανεπανάληπτο έργο. Ας αφήσουμε όμως τη μουσική να μας μεταφέρει σε εκείνο το ιστορικό στούντιο.

Δώσε μου το στόμα σου, πουλί μου, να το κάνω κρίνο και φιλί. Στίχοι που ταυτίστηκαν με το πρόσωπό της και τη κρυστάλλινη φωνή της. Η Ρένα Κουμιώτη καταφέρνει να κάνει το δύσκολο να μοιάζει τόσο απλό. Τραγουδάει στον πόνο, χωρίς μελοδραματισμούς, με μια αξιοπρέπεια μοναδική. Γι' αυτό και τα τραγούδια της δεν πάλιωσαν ποτέ.

Θυμάμαι τις διηγήσεις για εκείνες τις ηχογραφήσεις που κράτησαν ελάχιστα. Η Ρένα Κουμιώτη έμπαινε στο στούντιο και με την πρώτη φορά έβγαζε το αποτέλεσμα. Είχε έτσι μια φυσική κλίση στο να κατανοεί το βάθος του κάθε στίχου. Και δεν ήταν μόνο η τεχνική, ήταν η ψυχή που έβαζε σε κάθε της ανάσα. Ο Μίμης Πλέσας έλεγε πάντα πως η Ρένα ήταν το κρυφό χαρτί του. Σήμερα την τιμάμε λοιπόν ως τη γυναίκα που έντυσε τα όνειρά μας με ήχο. Ακούμε ξανά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας τις μεγάλες επιτυχίες που ξεκίνησαν από εκείνον τον δίσκο.

Η μεγάλη οθόνη δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στην γοητεία της. Η Ρένε Κομιώτη έντισε με την παρουσία της εμβληματικές ταινίες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την εμφάνισή της, για παράδειγμα, στην Κόρη του Ήλιου? Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τραγούδι που γινόταν ένα με την εικόνα και το ελληνικό τοπίο? Η φωνή της είχε σίγουρα μια κινηματογραφική ποιότητα. Μια δύναμη αφηγηματική. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό μας αφιέρωμα, θυμόμαστε τις στιγμές της και στο σινεμά, τότε που η Ελλάδα τραγουδούσε μέσα από τα μάτια και τη φωνή της.

Υπήρχε κάτι το αρχοντικό στον τρόπο που στεκόταν η Ρένα στη σκηνή. Μια γυναίκα που δεν κυνήγησε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας με έπαρση. Η Κουμιώτη δίδαξε φως σε μια εποχή που όλα άρχιζαν να αλλάζουν. Ήταν η φωνή της διπλανής πόρτας, αλλά και η φωνή της απόλυτης κορυφής. Σήμερα λοιπόν σκιαγραφούμε το πορτρέτο μιας σπουδαίας και σεμνής κυρίας.

μέσα από τις συνεντεύξεις της και τα τραγούδια που την καθόρισαν, πολλοί προσπάθησαν να την αντιγράψουν. Η Ρένα όμως είναι μία. Είχε αυτό το μέταλλο στη φωνή που την έκανε να ξεχωρίζει από μακριά. Μια ζεστασιά που σε έκανε να νιώθεις πως σου τραγουδάει εσένα, προσωπικά. Είτε μιλούσε για τον έρωτα, είτε μιλούσε για τον χωρισμό, η αλήθεια της ήταν πάντα εκεί. Σήμερα στις φωνές και μουσικές αναζητούμε το μυστικό της επιτυχίας της. Ίσως να ήταν η αγάπη της για τον κόσμο και τον απλό άνθρωπο. Ίσως πάλι να ήταν το θείο δώρο μιας φωνής που δεν είχε ομοιό της.

Ο Γιάννης Πανός βρίσκει στο πρόσωπο της Ρένας Κουμιώτη την ιδανική μουσα. Μαζί δημιουργούν τον ήχο για ολόκληρης δεκαετίας, γεμάτης λυρισμό. Τα τραγούδια τους ήταν σαν μικρά ποίηματα που ψιθυρίζονταν στο αυτί. Η Ρένα ήξερε να υπηρετεί τις μελωδίες του Σπανού με απέραντο σεβασμό. Ήταν μια χημεία που σπάνια συναντά κανείς στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Ακούμε τώρα μερικά από τα αραιότερα δείγματα αυτής της συνεργασίας, μελωδίες που μοιάζουν με ένα ανοιξιάτικο πρωινό σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες. Τραγούδησε και ο χρόνος πάγωσε. Μια συνεργασία που μας χάρισε μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές μας. Η Ρένα Κουμιώτη και ο Γιάννης Πανός ήταν οι αρχιτέκτονες ενός ονείρου. Έφτιαξαν ένα κόσμο όπου η μουσική είχε το χρώμα της θάλασσας. Είναι τα τραγούδια που συντρόφευσαν τους ξενιτεμένους μας αδερφούς. Ας αφαιθούμε όμως στη μαγεία αυτής της σύνθεσης και της μοναδικής ερμηνείας.

Τώρα, για τον απόδημο ελληνισμό, απευθυνόμαστε στους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Αυστραλία ως τον Καναδά. Η Ρένα Κουμιώτη είναι για σας η φωνή της πατρίδας, που δεν ξεχνιέται. Πολλοί από εσάς πήρατε μαζί σας τις κασέτες ως πολύτιμο φυλαχτό. Τα τραγούδια της έγιναν η γέφυρα που σας ένωνε με τις ρίζες σας. Σήμερα λοιπόν το αφιέρωμά μας ταξιδεύει πάνω από τους ωκεανούς για να βρει εσάς. Απολαύστε λοιπόν τη Ρένα και νιώστε, έστω και για λίγο, ότι περπατάτε ξανά στην πλάκα.

φωνή της είναι ένα σκουμιώτη, δεν γνώρισε ποτέ σύνορα και περιορισμούς. Αγαπήθηκε από τους Έλληνες του εξωτερικού όσο λίγες ερμηνεύτριες. Γιατί στα τραγούδια της έβρισκαν την ειλικρίνεια που αναζητούσαν μακριά. Μια φωνή που δεν τους πρόδωσε ποτέ, που έμεινε πάντα αυθεντική. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά ίσως για όλους εσάς αγαπητοί ακροατές. Μοιραζόμαστε τις αναμνήσεις σας μέσα από τις δικές της μελωδίες. Συντονιστείτε λοιπόν, γιατί η Ρένα τραγουδάει για την Ελλάδα που ζει παντού.

Είναι ένα κουμιό ότι η μεσουράνηση σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών για τη χώρα. Ανάμεσα στην παράδοση και τον μοντερνισμό, εκείνη βρήκε τη χρυσή τομή. Τραγούδησε για την νεολαία που ήθελε να εκφραστεί με νέους τρόπους. Αλλά κέρδισε και τους παλιότερους με το ήθος και τη σεμνότητά της. Ήταν, θα λέγαμε, το σύμβολο της Ελληνίδας που έψαχνε το πρόσωπό της στο μέλλον. Σήμερα εξετάζουμε πώς η πορεία της αντανακλά την ιστορία μας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπιόμασταν, μια λέξη με χίλιες εικόνες, χίλια συναισθήματα. Η Ρένα τραγούδισε τον έρωτα στην πιο καθαρή και απέριτη μορφή του. Χωρίς περιττούς λιχμούς, μόνο με τη δύναμη της ψυχής που καταθέτει. Αυτό το τραγούδι ειδικά έγινε το soundtrack για αμέτρητες προσωπικές ιστορίες. Κάθε στίχος ήταν μια ψηφίδα στο μοσαϊκό της ελληνικής μουσικής.

συνεργασία της τώρα με τον Γιάννη Πουλόπουλο ήταν δύο φωνές που έγιναν ένα, ταυτισμένες με την απόλυτη τρυφερότητα. Η Ρένα Κουμιώτη και ο Γιάννης Πουλόπουλος, τα παιδιά του δρόμου, κάθε ντουέτο ήταν μια σπουδή στην αισθητική και το μέτρο. Εκείνος είχε, όπως ξέρουμε όλοι, τη βελούδινη χρειά, εκείνη έτσι με τη δωρική κρυστάλλινη φωνή της, μας έμαθαν να αγαπάμε πρώτη φορά ξανά και ξανά. Σήμερα θυμόμαστε τις κοινές τους στιγμές στις Σπουάτ και στο στούντιο. Μια μουσική συνάντηση που δεν θα επαναληφθεί ποτέ με τέτοια ένταση. Σκεφτείτε το αυτό. Όταν λοιπόν έσμιγαν οι φωνές τους, η ατμόσφαιρα γέμιζε με το φως της πλάκας. Δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο από μια κιθάρα και την αλήθεια τους. Η Ρένα στάθηκε δίπλα στο Γιάννη με ένα σεβασμό σχεδόν ιερό. Τραγούδησαν για τα καλοκαίρια που δεν θα τελείωναν ποτέ. Σήμερα, μέσα από το αρχείο μας εδώ στην ΕΡΤ, ανασύρουμε αυτές τις πολύτιμες ηχογραφήσεις. Είναι η κληρονομιά μιας γενιάς που πίστεψε στη δύναμη των απλών λέξεων.

Στο σημερινό μας αφιέρωμα στεκόμαστε σε αυτές τις πιο χαμηλόφωνες στιγμές, εκεί όπου η μουσική συναντά τη σιωπή και η ρένα γίνεται η σκιά μας. Ας αφαιθούμε λοιπόν στη μαγεία ενός τραγουδιού που μιλάει στη ψυχή.

Η Ρένα δεν κυνήγησε ποτέ το εφήμερο lifestyle και τις μεγάλες πίστες. Παρέμεινε πιστή στις μπουάτ, εκεί που η επαφή με τον κόσμο ήταν άμεση. Για εκείνη το τραγούδι ήταν λειτουργήμα, όχι απλώς ένα επάγγελμα. Αυτή η συνέπεια είναι που την έκανε τόσο αγαπητή σε όλες τις ηλικίες. Δίδαξε με τη στάση της πως η επιτυχία δεν απαιτεί θόρυβο, αλλά ουσία. Σήμερα λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας τιμάμε αυτό το σπάνιο καλλιτεχνικό είδος. Μια γυναίκα που πέρασε δηλαδή από το χώρο αφήνοντας πίσω της μόνο φως.

Κύριε Νακουμιώτη δεν περιορίστηκε μόνο στα στενά όρια του νέου κύματος. Είχε μια εγενή λαϊκότητα που την έκανε να ερμηνεύει με άνεση και το λαϊκό τραγούδι. Πάντως όμως με εκείνο το δωρικό ύφος που είπαμε εξ αρχής και δεν επέτρεπε την υπερβολή. Τραγούδισε τους καημούς του λαού μας με μια αρχοντιά που σπάνια συναντάμε. Έγινε γέφυρα ανάμεσα στην ποίηση των Μπουάτ και τη λαϊκή ευαισθησία. Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές που η φωνή της έγινε ένα με τον Μπουζούκι. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια που ξέρε να τιμά κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα της.

Το ταξίδι της Ρένας Κουμιώτη λοιπόν δεν σταμάτησε στα ελληνικά σύνορα. Από τον Καναδά μέχρι την Νότια Αφρική η φωνή της έγινε η συντροφιά της ομογένειας. Κάθε της συναυλία στο εξωτερικό ήταν ένα προσκλητήριο μνήμης για τους ξενιτεμένους.

Θυμόμαστε τις διηγήσεις από τις περιοδίες της σε πόλεις μακρινές και άγνωστες. Εκεί που το κοινό δάκρυζε στο άκουσμα των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η Ρένα ένιωθε την ευθύνη να μεταφέρει το φως της Αθήνας σε κάθε γωνιά. Ήταν η πρέσβυρα ενός πολιτισμού που βασιζόταν στο αίσθημα και στην απλότητα. Ποτέ δεν ξέχασε τους ανθρώπους που την περίμεναν στις αποβάθρες και στα αεροδρόμια.

Στην ιστορική διαδρομή της Σιρένα συναντήθηκε με τα μεγαλύτερα, όπως είπαμε, ονόματα. Η σύμπραξή της επίσης με τον Γιώργο Νταλάρα στα πρώτα του βήματα παραμένει εμβληματική. Ήταν μια εποχή που οι νέοι καλλιτέχνες στήριζαν ο ένας τον άλλον με μεράκι. Οι φωνές τους έδαιναν με έναν τρόπο φυσικό, σχεδόν προδιαγεγραμμένο από τη μοίρα. Μας χάρισαν έτσι στιγμές που αποτελούν σήμερα το χρυσό αρχείο της μουσικής μας. Στην εκπομπή λοιπόν φωνές και μουσικές ανατρέχουμε σε αυτές τις συνεργασίες. Ακούστε πως η εμπειρία της Ρένας αγκάλιαζε κάθε νέα φωνή που γεννιόταν.

Πολλά χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση τα τραγούδια της παραμένουν φρέσκα. Οι νέες γενιές ανακαλύπτουν τη Ρένα Κουμιώτη, μια αυθεντικότητα που αναζητούν. Δεν είναι μόνο η νοσταλγία, είναι η διαχρονική αξία της καλής μουσικής.

Η Ρένα κατάφερε να είναι μοντέρνα, τότε και κλασική σήμερα, χωρίς προσπάθεια. Στεκόμαστε λοιπόν με θαυμασμό απέναντι σε μια καριέρα που χτίστηκε με αργά και σταθερά βήματα. Το αφιέρωμά μας συνεχίζεται με το βλέμμα στο μέλλον, εκεί που η φωνή της θα ακούγεται πάντα, γιατί η αλήθεια στο τραγούδι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι αιώνια.

Όταν σβήνουν τα φώτα της σκηνής, αυτό που μένει είναι ο άνθρωπος και το έργο του. Η Ρένα λοιπόν Κουμιώτη άφησε πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη σεμνότητα και φως. Δίδαξε σε όλους μας πώς να παραμένουμε πιστοί στον εαυτό μας και στις αξίες μας. Σήμερα, μέσα από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, της λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις νύχτες που μας κράτησε στην τροφιά και για τα πρωινά που μας έδωσε ελπίδα. Ας ακούσουμε ακόμα μερικές από τις πιο αγαπημένες της ερμηνείες. Η Ρένα είναι εδώ, μέσα σε κάθε νότα, μέσα σε κάθε ανάσα.

Η Ρένα μπορούσε να μετατρέψει ένα απλό τραγούδι σε μια συγκλονιστική κατάθεση. Δεν χρειαζόταν να φωνάξει για να ακουστεί. Η αλήθεια της ήταν αρκετή. Στο σημερινό μας αφιέρωμα λοιπόν εξερευνούμε τη στιβαρή πλευρά της δισκογραφίας της, εκεί όπου ο ρυθμός συναντά τη δική της αδιαπραγμάτευτη και καθαρή ερμηνεία. Αγαπάμε και ακούμε τραγούδια που χορεύτηκαν και αγαπήθηκαν απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας με τη φωνή που ήξερε να ψιθυρίζει την αλήθεια. Ακούστε την ερμηνεία που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή αθωότητας.

Οι Έλληνες του κόσμου έβλεπαν στο πρόσωπό της την πατρίδα που άφησαν πίσω. Τραγούδησε την νοσταλγία τους με έναν τρόπο που μόνο εκείνη μπορούσε να το κάνει. Σήμερα η φωνή της Ελλάδας στέλνει αυτές τις μελωδίες πίσω, στους απόδημούς της. Σαν ένα γράμμα από το παρελθόν που παραμένει πάντα επίκαιρο και ζεστό.

εδώ η Ρένα Κουμιώτη δείχνει το εύρος της ερμηνευτικής της δεινότητας. Μετατρέπει τη μελαγχολία σε μια μορφή τέχνης υψηλής αισθητικής. Είναι το δώρο της σε εμάς, μια φωνή που μας συντροφεύει στα δύσκολα.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του δίουρου ταξιδιού στη ζωή της μεγάλης Ρένας. Ελπίζουμε οι φωνές και μουσικές να σας κράτησαν μια ζεστή, γεμάτη φως συντροφιά. Η Ρένα Κουμιώτη μπορεί να ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων, όμως η φωνή της μένει εδώ. Θα μας περιμένει πάντα σε κάποιο γιασεμί της πλάκας, κάτω ίσως από τα αστέρια του δρόμου. Θα μας θυμίζει πως η μουσική είναι η μόνη πατρίδα που δεν γνωρίζει σύνορα και δεν χάνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας. Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε, με το δικό της χαμόγελο και μια μελωδία που σταματά το χρόνο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

θέλει. Και να βγαίνει μαζί του τα βραδεία. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η ποιήτρια της εβδομάδας, Κασάνδρα Φουντουλάκη.

Ο πατέρας του ήταν γονατισμένος στην άμμο. Τον είχε βοηθήσει να τους στήσουν. Φέτος, χωρίς εκείνον, οι πύργοι κατέρευσαν. Προσπαθεί η μνήμη του να γίνει αντισεισμική. Το μόνο που καταφέρνει είναι να σκάψει όσο πιο βαθιά μπορεί, μέχρι να βρει νερό, για να χωρέσει ολόκληρος μέσα.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: On the road, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Γρανάδα, Κόρδοβα, Σεβίλη. Και μόνο η παράθεση των ονομάτων αρκεί για να απελευθερώσει τη φαντασία μας και να καλπάσει σε μια κατεύθυνση όπου θα συναντήσουμε όλες τις εμπειρίες που έχει καθένας στο μυαλό του με αυτό το μαγευτικό κομμάτι της Νότιας Ισπανίας. Κάθε άνοιξη η Ανδαλουσία μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό μοσαϊκό χρωμάτων, μουσικής και παραδόσεων. Με το συνδυασμό των λουλουδιών, του φλαμέγκο, της γαστρονομίας και του έντονου μεσογειακού ταπεραμέντου, αποκαλύπτει το πιο γιορτινό και εξωστρεφή χαρακτήρα της Ισπανίας. Όσο τα διεθνή τρέντς αναπτύσσουν νέα κοινά και επιθυμίες, έτσι. Π.χ. το mermaiding, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το τελευταίο που υπάρχει, είναι η κολύμβηση στα φυσικά νερά και σε πισίνες. Φοράμε μια ουρά γοργόνας που αυτό την καθιστά μια από τις πιο γρήγορες αναπτυσσόμενα, από τις πιο ταχύτερες αναπτυσσόμενα ταξιδιωτικές τάσεις του 2026, σύμφωνα με το Booking. Από φωτογραφίες της φαντασίας στις Μαλδίβες, μέχρι βόλτες και σε δάση φυκιών στο νησί του Καταλίνα της Καλιφόρνιας και πολυτελές βουτιές σε ξενοδοχεία όπως η Ταϊβάν, ο κόσμος επιλέγει να βρεθεί σε διάφορα θέρετρα απλά για να κάνει τους γοργόνους. Φοράμε λοιπόν τις πολύχρωμες ουρές μας σε αποχρώσεις που θυμίζουν λέπια ψαριού, τυρκουάζ, μοβ, πράσινο, ροζ, ιριδίζοντα, με τις γυαλιστερές υφές, έτσι, και αποχρώσεις και υλικά που αλλάζουν χρώμα στο φως. Στολιζόμαστε με διαφορετικά κοχύλια και μαργαριτάρια στο πάνω μέρος του κουστούμιου και καμιά φορά βάζουμε και διακοσμητικά πτερύγια ή τούλια που δίνουν στο αποτέλεσμα μια πιο θεατρική έκφραση. Και βέβαια δεν παραλείπονται τα κοσμήματα των μαλλιών, τα λουλούδια και τα μυαστερίες για να ολοκληρωθεί το look. Και με όλα αυτά απλά μπαίνουμε για να κολυμπήσουμε σε κάποια λεπτά με την κυματιστή κίνηση που κάνουν τα πόδια σαν τα δελφίνια. Γιατί τα πόδια είναι μέσα στην ουρά. Δεν γίνεται να πας πουθενά. Και αυτά οι άνθρωποι τα κάνουν για φωτογραφίσεις ή για βίντεο σε πισίνες ή για τα social media ή για events ή για καλλιτεχνικά project. Μερικοί κάνουν και υποβρύχιο χορό και χορεόγραφης που είναι κάτι σαν την υδάτινη performance. Δεν είναι λίγος ο κόσμος που πηγαίνει σε fantasy balls, έτσι εμπνευσμένος από τους κόσμους φαντασίας και επιλέγει να περάσει το Σαββατοκυριακό του με LARP. Το LARP είναι το ζωντανό παιχνίδι των ρόλων. Ο ρόμαντσι τουρισμός, δηλαδή διακοπές εμπνευσμένες από τη λογοτεχνία του φανταστικού, είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Και καθώς λοιπόν αυτές οι ανοιξιάτικες διακοπές απέχουν λίγες μόλις εβδομάδες και τα snowbirds αναζητούν τρόπο να ξεφύγουν από τον θυελλώδη χειμώνα, μετά από τους βομβαρδισμούς με βόμβες από βαλιστικούς και κρούς πυράβλους από αεροσκάφη και τις επιθέσεις από τα drone μη επανδρομένων σκαφών που πληγώνουν τη Μέση Ανατολή. Ενώ η εναέρια κυκλοφορία κλείνει με αποτέλεσμα από τις δεκάδες των επιβατών να μείνουν εγκλωβισμένοι σε Ισραήλ, σε Ιράν, σε Ιράκ, σε Βηρητό, σε Μπαχρέιν, σε Κατάρ, σε Κουβέιτ, σε Ιορδανία και να ψάχνουν έναν τρόπο διαφυγής. Παράλληλα, που στο Μεξικό υπάρχει και ένα κύμα αναταραχών, γιατί έλειπε και αυτό, μετά από την δολοφονία ενός ηγέτη καρτέλ του El Mencho, επικεφαλή του ισχυρού καρτέλ της νέας γενιάς του Χαλίσκο, γιατί υπήρχε και παλιά γενιά. Και αυτό έγινε στη συμπολιτεία Χαλίσκο που πυροδότησε ένα κύμα βίας και αναταραχών που βέβαια περιλάμβανε και ανταλλαγές πυροβολισμών και πυρκαγιές οδοφράγματα, προκαλώντας εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία στους ταξιδιώτες σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλής. Και ο τουρισμός συνήθως δεν επηρεάζεται βέβαια από τέτοια βία, από τη βία των καρτέλ και από τέτοια πράγματα, γιατί παραμένουν στις περιοχές που ξεκινούν. Περιορίζεται δηλαδή στις τοπικές κοινότητες. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά και ξέφυγε η κατάσταση. Και να καταλάβετε, πτήσεις από το Πουέρτο Βαγιάρτα και την Γουαδαλαχάρα κυρώθηκαν. Ενώ περιστατικά σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Κανκούν και του Πλάγια Ντελ Κάρμεν, οδήγησαν την κυβέρνηση, τον είπα, να εκδώσει προσωρινές συστάσεις παραμονής σε ασφαλές καταφύγιο. Σε αυτό το εύθραυστο λοιπόν περιβάλλον, σε έναν κόσμο που τα ταξιδιωτικά πλάνα ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη, προτείνω να δούμε έναν προορισμό που προσφέρουν κάτι πιο διαχρονικό. Στην Ανδαλουσία λοιπόν, οι γιορτές των λουλουδιών δεν είναι απλώς ανοιξιάτικες εκδηλώσεις,
είναι μια υπενθύμηση ότι οι κοινότητες ανθίζουν όταν ανοίγουν τις πόρτες τους. Αυτή η συναρπαστική περιοχή με τις πόλεις κοσμήματα, τα θέρετρα, τα κάστρα, τα παλάτια, τα θρυλικά λιμάνια, τους παγκοσμίως φημισμένους αμπελώνες, οπορώνες, πορτοκαλώνες, τους παραμυθένιους αραβικούς κήπους του Γιβραλτάρ. Τους κήπους και το Γιβραλτάρ είναι ξεχωριστά αυτά τα δύο, αλλά και το Γιβραλτάρ έχει πολύ ωραίους κήπους. Λοιπόν, δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ένα σκηνικό όπου η ιστορία και η μουσουλμανική κληρονομιά και το μεσογειακό φως συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία και αναδίδουν τα πιο όμορφα αρώματα. Οι γιορτές των λουλουδιών ή αλλιώς η Φερίας de las Flores είναι μία μάστ εμπειρία. Συνδυάζουν αθοστολισμούς, παραδοσιακή μουσική φλαμένκο, πομπές, παραδοσιακές, τοπική γαστρονομία και έντονο κοινοτικό χαρακτήρα. Από τη μυσταγωγία της Γρανάδα και τους εντυπωσιακούς Cruces del Mayo, η μαγιάτικη σταυρή της στα ελληνικά, οι αθοστολισμένες αυλές της Φερία de los Patios, η γιορτή των αυλών στην Κόρδοβα, μέχρι της Κασέτας και της σταυρομαχίας της Σεβίλης στην Φερία de l'Abril, τη γιορτή του Απρίλη, η άνοιξη δεν έρχεται απλώς, γιορτάζεται.

Στο σταυροδρόμι λοιπόν της Ισπανίας και της Αφρικής, ο ρυθμός σε τέμπο της καστανιέτας και το κόκκινο χρώμα και η όχρα, το φλαμέγκο, τα πλουμστά φορέματα, Λόρκα, Πικάσο, τραγούδια πάθους, λουλούδια στα μαλλιά και τσιγκάνικη ξυπολισιά, παραλίες, βουνά. Η Ανδαλουσία είναι ένα πανέμορφο πολιτιστικό μοσαϊκό που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη των σπουδαιότερων πολιτισμών που πέρασαν από την ανθρωπότητα. Του ελληνορωμαϊκού, του αραβικού και του εβραϊκού και αντανακλά όλη την ιστορία της Ιβρικής Χερσονήσου και της Ευρωπαϊκής και του κόσμου, θα λέγαμε. Από τους άθλους του Ηρακλή μέχρι τον Χριστόφορο Κολόμβο και τον υπέρτατο πλούτο που έφερε το μονοπόλιο του αποικιακού εμπορίου στην Ευρώπη μέσα σε αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν την Ανδαλουσία έναν προορισμό με έντονο ταπεραμέντο που απελευθερώνει το φαντασιακό για να γραφτούν ιστορίες πάθους. Σίγουρα μπορούμε να μιλάμε για έναν τόπο που εμπνέει δυνατά συναισθήματα σε όλους. Έτσι, λίγο για να ξέρουμε περίπου, η Ανδαλουσία είναι μία από τις 17 αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας και η νοτιότερη αυτής. Πρωτεύουσά της η Σεβίλη. Κατοικείται σχεδόν από 8 εκατομμύρια κατοίκους, αντιπροσωπεύοντας το 18% του συνολικού πληθυσμού της Ισπανίας και καταλαμβάνουν περίπου το 17% του ισπανικού εδάφους. Λοιπόν, είναι γνωστή για πάρα πολλά πράγματα, για τα Pueblos Blancos, τα λεφτά χωριά της με τα σβεστομένα σπίτια και τα στενά σοκάκια και τα λουλούδια στα μπαλκόνια που δημιουργούν έτσι ένα μοναδικό μεσογειακό τοπίο. Γενικά συναντά κανείς διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς από Gothic μέχρι Αναγέννηση. Και βέβαια έχει και τα εμβληματικά μνημεία της Ευρώπης που αντανακλούν, όπως είπαμε, τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών. Την Αλάμπρα της Γρανάδας, το Τέμινος, το Καθεδρικό της Κόρδοβα, το Μεθκίτα, το Αλκαθάρ της Σεβίλης. Επίσης είναι και γενέτειρα του Φλαμέγκο. Μιλάει κυρίως για συναισθήματα αυτός ο χορός. Έτσι, χρώμα, συνέστημα, μουσική, χτύπο. Και βέβαια η Ανδαλουσία υπήρξε και πατρίδα των μεγάλων συνθετών και δημιουργών. Η μουσική οφείλει στο ότι επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την κουλτούρα των Ανδαλουσιανών Ρωμάτων, Χιτάνου, αλλά και από αραβικές και από εβραϊκές και ισπανικές μουσικές παραδόσεις. Και βέβαια η κουζίνα, έτσι, από τις πιο λατρεμένες της Ισπανίας, με πιάτα όπως το πιπιράνα, μια παραδοσιακή δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα, φτιαγμένη με ψιλοκομμένες ντομάτες, με πράσινες πιπεριές, με αγκούρι, κρεμμύδι, ελαιόλαδο και ξύδι. Το γκαθπάτσο, κρύα σούπα από ντομάτα, και αυτή αγκούρι, πιπεριά, σκόρδο, ελαιόλαδο και ψώμι. Γενικά χρησιμοποιούν τα μεσογειακά προϊόντα και τις γεύσεις και δημιουργούν κάτι πολύ νόστιμο. Ναι, η Ανδαλουσία συνδυάζει την έντονη παράδοση και είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτήν όπως την έζησε η Φούλη Ζαβιτσάνου, η αγαπημένη συνάδελφος που πέρασε το χρόνο στη Γρανάδα, σπούδασε εκεί και μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω για το πώς είναι τα πράγματα. Και ας ακούσουμε ένα τραγούδι για να δώσουμε χρόνο στη Φούλη να μπει μέσα και να καθίσει μαζί μας.

0: Νοβέμβρη.
1: Φούλη.
2: Είναι πολύ παράξενο να είμαι ως επισκέπτρια σε αυτή την αίθουσα.
1: Είναι διαφορετικό το αίσθημα σίγουρα, αλλά ο σκοπός αγιάζεται μέσα, γιατί είναι αυτή η γιορτή, η γιορτή των Σταυρών, η αγαπημένη σου, από ό,τι κατάλαβα.
2: Las Cruces de Granada.
1: Δεν μπορούσα να μην σου πω να έρθεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία στιγμή της Γρανάδας αυτή. Η πιο μεγάλη γιορτή της πόλης είναι αυτή. Εκεί στο Μάη είναι κάπου, στις αρχές μέσα Μαΐου. Και παρόλο που...
1: Στις 3 Μαΐου γιορτάζονται.
2: 3 Μαΐου, δεν θυμάμαι, ναι, ακριβώς.
1: Και στις γύρω περιοχές όμως το γιορτάζουν, λέει, αλλά άλλες
2: μέρες. Σε όλη
1: μέρες.
2: Την προβίνθια της Γρανάδας, σε όλη την επαρχία. Αλλά στην πόλη της Γρανάδας, παρόλο που είναι μια γιορτή προφανώς από το Κρούθες, που είναι η Σταυρή, που είναι χριστιανικής προέλευσης, στην πραγματικότητα έχει μια πολύ παγανιστική, έτσι, λειτουργία και τελετουργία.
1: Ναι, και ανάγεται στις ιστορίες ανακαίνησης της φύσης. Και
2: είναι μια
1: όλο
2: γιορτή
1: αυτό
2: της Άνοιξης.
1: Είναι ένα μέθκλα.
2: Ναι, είναι ένα μέθκλα, μια μίξη. Ναι. Είναι μια γιορτή της Άνοιξης. Είναι μια πολύ χαρούμενη γιορτή, γιατί κάθε γειτονιά, με πάρα πολλοί σύλλογοι, οργανώνουν το δικό τους σταυρό. Είναι μια γιορτή στο δρόμο πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι μια γιορτή δημόσια. Είναι
1: και
2: όλα,
1: αφήνει,
2: είναι όλα στο
1: δίνει
2: δρόμο.
1: Τη δυνατότητα στον καθένα να χαρεί με αυτό. Δεν είναι κάτι που γίνεται μεταξύ των Ισπανών αποκλειστικά και των φίλων.
2: Καθόλου. Κάθε περιοχή, κάθε γειτονιά έχει το δικό της σταυρό, το οποίο το βάζει σε ένα σημείο στο δρόμο, σε μια πλατεία, σε μια γωνία. Τον στείνει, τον φτιάχνει, τον στολίζει. Εκεί λοιπόν γίνεται η συνέβρεση και πάντα η γιορτή είναι φαγητό, ποτό, εννοείται κρασί, μπύρα κτλ. Και πάρα πολλοί χορούς, μουσική κτλ. Και είναι ανάλογα και το σημείο της πόλης που είσαι, κάθε σταυρός, άρα κάθε, πώς θα το πω, κάθε ομάδα έχει και το δικό της ύφος. Είναι πολύ αστείο αυτό, γιατί θα δεις, ανάλογα το σημείο της πόλης, θα δεις, ας πούμε, οι Τσιγκάνοι θα κάνουν που είναι η περιοχή τους στο Σακρομόντε στη Γρανάδα, θα κάνουν τους δικούς τους σταυρούς, θα έχουν το δικό τους ύφος. Σε άλλα σημεία της πόλης θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα ακουστούν άλλες μουσικές. Μπορεί να είναι και διαφορετικές οι μουσικές, έτσι, ανά σημείο γιορτής. Ναι. Εσύ σαν ας πούμε άνθρωπος που συμμετέχει στην γιορτή, περιφέρεσαι στην πόλη από, συνήθως όταν ξέρεις πια τη γιορτή, πας σε αυτούς, ξέρεις σε ποιους σταυρούς θα πας που είναι καλοί.
1: Να, υπάρχουν, πάντα υπάρχουν αυτά.
2: Αλλιώς περιφέρεσαι σε διάφορους, σταματάς, πίνεις, τρως, μιλάς, γλεντάς, χορεύεις, πας παρακάτω. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει όλη τη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα.
1: Ασταμάτητα.
2: Ασταμάτητα.
1: Λέει ότι στους σταυρούς γύρω-γύρω αφήνουν και κάποια πράγματα δικά τους.
2: Ναι,
1: και
2: η αδερφότητα.
1: Την Nuestra Señora del Carmen, η Βασίλισσα της Θάλασσας δηλαδή, το λύσει το σταυρό με δίχτυα και αλλιευτικά εργαλεία.
2: Ναι,
1: ενώ οι αγρότες βάζουν άλλα γεωργικά πράγματα, γεωργικά εργαλεία.
2: Στο στολισμό κάθε είναι διαφορετικό. Ναι, ανάλογα ποιο είναι το η θεματική του. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. Ή και αισθητική του να είναι πολύ διαφορετική. Γι' αυτό σου λέω, κάθε σημείο της γιορτής είναι διαφορετικό από το άλλο. Δεν είναι το ίδιο παντού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, αλλά σε ποιο σημείο γίνεται η καλύτερη γιορτή?
2: Εντάξει, εμένα όταν ζούσα στη Γρανάδα, μου άρεσε πάρα πολύ το Αλμπαϊθίν, που είναι βέβαια η αραβική γειτονιά, είναι η πιο όμορφη γειτονιά της πόλης. Δεν το συζητάμε. Όπου εκεί, ακριβώς επειδή είναι και παραδοσιακός ο οικισμός και οι δρόμοι είναι όλοι. Είναι καλντερίμια, είναι πλατείες.
1: Πολύ μυσταγωγικό.
2: Είναι οι Κάρμενες δε Γρανάδα, που είναι αυτές έτσι, πώς να το πω. Είναι σπίτια στην ουσία οι Κάρμενες, με κήπους. Κάρμεν σημαίνει ότι το σπίτι έχει και ένα κήπο. Οπότε σε αυτές τις περιοχές εκ των πραγμάτων ήταν και πολύ πιο όμορφα.
1: Ναι.
2: Στα καλντερίμια
1: μέσα.
2: Μπαίνεις μέσα,
1: ας πούμε, και νιώθεις όλο αυτό που γίνεται.
2: Στα καλντερίμια, σε σκαλάκια, σε πλατείες. Σε όλη την παλιά γειτονιά είναι υπέροχα.
1: Πόσα τέτοια έζησες?
2: Πόσες Κρούθες? Σίγουρα τα τέσσερα χρόνια που σπούδαζα εκεί. Και ήταν η γιορτή που όλοι θα πηγαίναμε και την περιμέναμε. Και κανονίζαμε παρέες, κανονίζαμε συναντήσεις.
1: Και να έρθουμε και από τα υπόλοιπα μέρη που ήσασταν, Ελλάδα.
2: Πρώτα απ' όλα.
1: Φίλοι από το
2: σωστά.
1: Εξωτερικό.
2: Αλλά πρώτα απ' όλα, όταν είναι η Κρούθες στη Γρανάδα, επειδή όλοι ξέρουν ότι είναι μια γιορτή πολύ ωραία, έρχονται πάρα πολύ από τη Μαδρίτη. Έρχονται πάρα πολύ από τη Βαρκελόνη.
1: Κατεβαίνουν
2: έρχονται
1: όλοι. Δηλαδή,
2: πάρα πολύ. Ναι,
1: είναι μια. Ισπανία.
2: Ακριβώς.

0: έρχονται και πάρα πολλοί Ισπανοί στη Γρανάδα από άλλες πόλεις για να συμμετάσχουν και βεβαίως άπειροι τουρίστες, γιατί ούτως ή άλλως είναι τουριστική περιοχή.
1: Ναι, και τουριστική περίοδος, γιατί την άνοιξη ξεκινάς.
0: Πάντα είναι και τουριστική περίοδος, ναι. Δηλαδή, ειδικά σε αυτές τις γειτονίες που σου λέω και στην Αλάμπρα, η Αλάμπρα έχει τουρισμό όλο το χρόνο συνεχώς. Δεν είναι. Βέβαια, υπάρχουν αυξημένες και λιγότερο αυξημένες ροές τουριστών, αλλά ότι έχει πάντα, έχει πάντα.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνουμε τους φίλους μας, τους Ισπανούς, που κάπως προβληματίστηκαν με αυτή την εισρωή. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Φούλη, σε αυτή τη γιορτή είπες κάτι, ότι υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές γαστριμαργικές εμπειρίες που πρέπει
0: να ακολουθήσει
1: κάποιος για να μοιηθεί 100% και
0: εντελώς
1: το χαρί.
0: Είναι, όσο και παράξενο να μας φανεί, είναι η γιορτή που όλοι στην Γρανάδα τρώνε κουκιά.
1: Συγγνώμη για
0: άμπας,
1: αυτό.
0: Λέγονται στα ισπανικά τα κουκιά. Είναι η εποχή όμως που βγαίνουν τα κουκιά τα φρέσκια. Οπότε θα δεις όλες τις κρούθες ή τσουβάλια με κουκιά φρέσκα, τα οποία τα τρως σαν μεζέ μαζί με το κρασί σου.
1: Τσιμπολογήσαμε και ένα κουκιά.
0: Ή το πιάτο που είναι το χαρακτηριστικό της Γρανάδας, ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά, και λέγεται άμπας κον χαμόν, που είναι το γνωστό του το χαμόν, το χειρομέρι, το ισπανικό το χαμόν, ρε παιδί μου, εντάξει, το οποίο το μαγειρεύουν κοκκινιστό με τα κουκιά και είναι το πλατίγιο, το μεζές δηλαδή, που θα φας σε πάρα πολλές μπάρες δε τάπας. Τάπας είναι οι μεζέδες, και να μην είναι οι κρούθες στη Γρανάδα να κάνεις μια βόλτα σε αυτά τα μπαρ που είναι γεμάτα με μεζεδάκια, είναι ούτως ή άλλως υπέροχη εμπειρία. Και βέβαια είναι η καθημερινή εμπειρία για τους κατοίκους της πόλης, γιατί κάνεις ένα διάλειμμα από κάτι, πετάγεσαι. Πίνεις μια μπύρα, τρως ένα μεζεδάκι.
1: Καλά, σίγουρα είναι εμπειρία το να πας σε ένα μαγαζί, σε ένα φαστφουντάδικο, να κάτσεις στο μπαρ, να πάρεις το κρασί σου και να σερβίρουν κουκιά, εννοείται αυτό.
0: Δεν είναι φαστφουντάδικο, μην το ρίχνεις.
1: Όχι.
0: Δεν είναι φαστφουντάδικο, όχι. Αυτά είναι τα μπαρ δε τάπας, τα παραδοσιακά μεζεδοπολία τα ισπανικά. Όπου η Γρανάδα έχει το εξής φοβερό χαρακτηριστικό, Αριάδνη. Και θα μας θυμίσει εδώ το Βόλο. Τώρα άκου να δεις πώς πολλές φορές οι πολιτισμοί συναντιούνται.
1: Ναι, και ανταλλάσσουν.
0: Στην καθημερινότητά τους, αυτό το πολιτισμό της καθημερινότητας. Στη Γρανάδα, η τάπας δεν είναι όπως, ας πούμε, είναι στη Μαδρίτη, στη Σαλαμάνκα, στην Καστίγια και σε άλλες περιοχές, όπου εσύ πας και έχει μια βιτρίνα και διαλέγεις τι θέλεις εσύ και το πληρώνεις έξτρα με το κρασί σου. Στη Γρανάδα είναι όπως το Βόλο.
1: Υποχρέωση.
0: Δηλαδή, παίρνεις ένα κρασί. Θα σου φέρουν τα πήγια με το κρασί. Αυτό θα διαλέξουν αυτοί πια θα σου φέρουν. Και πάει πρώτος γύρος. Δεύτερος γύρος. Πριμέρα ρόντα. Σεγούντα ρόντα. Οπότε στην αρχή σου βγάζουν έτσι κάτι λιγότερο θελκτικό. Όσο προχωράς, βγαίνουν τα καλύτερα. Οπότε έχεις πάει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο γύρο. Και εκεί πλέον θα βγει το καλύτερο που έχει το μαγαζί. Αλλά δεν θα διαλέξεις εσύ. Και η τάπα του είναι μαγειρεμένο φαγητό. Δεν είναι κρύα πιάτα.
1: Ναι,
0: βέβαια. Οπότε στις κρούθες όλα αυτά έρχονται και δένουν. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό στις κρούθες. Εννοείται ότι το ταπέο, δηλαδή το να βγαίνεις έξω για μεζεδάκια, είναι το πιο σημαντικό. Απλά εκεί θα έχεις και από τις άμπασκον χαμών, θα έχεις και αυτά που τα μοιράζουν, που είναι δωρεάν, που τα μοιράζουν, και θα έχεις βέβαια και τη γνωστή ροή που έχουν πάντα.
1: Πρέπει να σημειώνουμε και τους όρους, γιατί εδώ εσύ μιλάς επιστημονικά. Έτσι, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και από πίσω στηρίζεται στον μηχανισμό τον ακαδημαϊκό. Ξέρεις, Φούλη, τι είχε πει ο Σέξπιρ? Είχε πει ότι.
0: Σε σχέση με τι?
1: Με τη Γρανάδα.
0: Με τη Γρανάδα,
1: Είχε πει ότι όλοι οι υποψιασμένοι ταξιδιώτες έχουν στην καρδιά τους τη Γρανάδα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και αν δεν την έχουν επισκεφθεί ποτέ.
0: Λοιπόν, Σύνο ασβή στο Γρανά, νο ασβή στο Να, λένε οι Ισπανοί. Αν δεν έχει δει τη Γρανά, δεν έχει δει τίποτα.
1: Έτσι πιστεύει κι εσύ, ε?
0: Σίγουρα, για την Ισπανία είναι από τι πιο όμορφε πόλει. Δεν το συζητώ.
1: Και πόσο μάλλον να βρεθούν αυτή τη στιγμή του χρόνου.
0: Είναι πολύ, πολύ καλή στιγμή για να είσαι εκεί.
1: Προγραμματίσουν το ταξίδι του. Σε ευχαριστούμε, Φούλη.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου θυμήθηκα όλα αυτά τα ωραία μαζί σα.
1: Μα ταξίδεψε και ταξιδέψαμε μαζί σου.

Τι τύχη πραγματικά να έχεις τόσο καλούς συναδέλφους που και είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους, όπως η Φούλη Ζαβιτσάνου, αλλά και έχουν ζήσει τέτοιες εμπειρίες και μπορούν να τις μοιραστούν με εμάς. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια άλλη γιορτή, στη γιορτή των αυλών στην Κόρδοβα, τη Φερία Αντίλος Πάτιος. Αρχές Μαΐου γίνεται αυτή στην Κόρδοβα. Αυτό το φεστιβάλ είναι ένα φεστιβάλ με τη μορφή διαγωνισμού. Όμως αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1921 και διαρκεί περίπου 12 μέρες, συνήθως από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, ανάλογα με τον καιρό και το Πάσχα. Αυτό προσαρμόζεται. Λοιπόν, αυτή η γιορτή περιλαμβάνει δύο σκέλη: τον διαγωνισμό των αυλών, το Concurso de Patios, και τη γιορτή των αυλών στην Κόρδοβα. Είναι ένας παραδοσιακός διαγωνισμός ανάμεσα σε ιδιοκτήτες σπιτιών, οι οποίοι ανοίγουν τις εσωτερικές αυλές τους, τα patios, στο κοινό και τις στολίζουν με εντυπωσιακά λουλούδια. Διακοσμούν με χιλιάδες γλάστρες, με γεράνια, με γαρίφαλα, με γιασεμινιά. Προσθέτουν συντριβάνια, προσθέτουν κεραμικά, παλιά αντικείμενα, φυτά, και δημιουργούν και κάποιες ανθοσυνθέσεις και σκηνικά. Μόλα είναι διακόσμηση με αρχιτεκτονική. Όμως πάντα προσπαθούν να διατηρούν την αυθεντικότητα της παράδοσης, γιατί στο τέλος απονέμονται βραβεία για τις πιο όμορφες αυλές. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες των αυλών, των βραβείων, έτσι, ανάλογα με τον φυτικό και τον ανθεκό διάκοσμο των αυλών. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να έχουν μια ευρύτερη συνοχή και να τα βλέπουμε παντού, και στα κυκλειδώματα και στις σκάλες και στα εκεί που κάθονται οι άνθρωποι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διαδικασίας και της εμπειρίας, οι κάτοικοι ανοίγουν τις αυλές τους για να επισκεφθούν οι γείτονες, οι περίεργοι και οι τουρίστες. Οι αυλές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, δηλαδή, είναι ανοιχτές στον καθένα που θέλει να κάνει βόλτας και τρώγοντας τα τσούρος του, να θαυμάσει και αν θέλει να βοηθήσει κιόλας. Τόσα πολλά λουλούδια που στείνονται δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Ήθιστε οι κάτοικοι της πόλης μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους τους να συγκεντρώνονται, να κάνουν δηλαδή όλοι μαζί αυτόν τον ανθοστολισμό, που εν τέλει μετατρέπονται σε χώρη συνάντησης και μιας συλλογικής γιορτής, όπου όλοι τρώνε και πίνουν μαζί. Οι αυλές καταλήγουν να είναι στολισμένες με άπειρα λουλούδια, αλλά με φροντίδα, έτσι. Και μαζί έρχονται και παραστάσεις με εκδηλώσεις και εκδηλώσεις που οργανώνονται κυρίως στις μεγαλύτερες αυλές, και αυτό το τρέχει ο Δήμος, με show, με happening, παραδοσιακή μουσική, αλλά γίνονται και μικρότερες κλίμακας, με παραίσθηκο vibe ακόμα, έτσι, που είναι ανοιχτά για το κοινό, όπως μας τα περιέγραφε πριν η Φούλη Ζαβιτσάνου, για να είναι μια συμμετοχική, μια ψυχαγωγική διαδικασία, με φόντο τα λουλούδια, και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Ισπανούς, γιατί ιδιαίτερα στην Ανδαλουσία, με τον τόσο ωραίο καιρό και την καλή διάθεση που έχουν οι κάτοικοι εκεί και τα ιστορικά γεγονότα που τάραζαν κάθε τρεις και λίγο τους κατοίκους, δεν αποτελεί η αυλή απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο του σπιτιού, αλλά είναι κεντρικός κοινωνικός και πολιτισμικός χώρος της καθημερινής ζωής. Στα παραδοσιακά δηλαδή σπίτια, θέλω να πω, ειδικά στις παλιές συνοικίες των πόλεων όπως η Κόρδοβα και η Σεβίλη, πολλές οικογένειες μοιράζονται την ίδια αυλή. Και αυτά τα σπίτια με το περίφημο πάτιο τη χρησιμοποιούν σαν έναν κεντρικό οργανωτικό άξονα, γύρω από τον οποίο οργανώνονται και οι υπόλοιποι χώροι του σπιτιού. Είναι ουσιαστικά ο κοινός χώρος όπου αυτή η πρώιμη ιστορία του είναι ότι χρονολογείται ήδη από την ελληνορωμαϊκή περίοδο, όπου οι αυλές αποτελούσαν ανοιχτό χώρο και περιβάλλονταν από την κύωνο στοιχεία, δηλαδή από μια σειρά με συνεχόμενες κολόνες που σχημάτιζαν ένα περιστήλιο για να παρέχουν το φυσικό φωτισμό στα δωμάτια του σπιτιού, αλλά και άλλες λειτουργίες όπως ο χώρος των καθημερινών δραστηριοτήτων και υποδοχή των επισκεπτών, ένας μεταβατικός χώρος μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού. Όταν όμως οι Μουσουλμάνοι κατέλαβαν την Ιβηρική το 711, έφεραν μαζί τους, όπως είδαν, φυσικό και αρχιτεκτονικές και πολιτισμικές πρακτικές, οπότε άλλαξαν και τον τρόπο που έβλεπαν οι κάτοικοι και οργάνωναν το σπίτι τους. Στην αραβο-ισλαμική αρχιτεκτονική, το σπίτι οργανώνεται προς τα μέσα και όχι προς τον δρόμο. Είναι δηλαδή εσωστρεφές.
Γι' αυτό και οι εξωτερικές όψεις των σπιτιών είναι απλές, κλειστές και σχεδόν χωρίς διακόσμηση. Γιατί όλη η ομορφιά μεταφέρεται στο εσωτερικό. Τα δωμάτια, οι διάδρομοι, οι σκάλες αναπτύσσονται περιμετρικά γύρω από την αυλή τους, που είναι το επίκεντρο. Η αραβική επιρροή λοιπόν μετέτρεψε το πάτιο από απλό αρχιτεκτονικό στοιχείο, την αυλή, από απλό αρχιτεκτονικό στοιχείο σε πυρήνα ζωής, χώρος για την οικογένεια και τους φίλους, τόπο συνάντησης. Συχνά και στην Κόρδοβα και στην Γρανάδα και στη Μούρθια και στην, στο Γιβραλτάρ και στη Χερέθ υπάρχουν στοές με καμάρες στο ισόγειο, με μπαλκόνια, με ξύλινες γαλαρίες στους πάνω ρόφους. Και βέβαια είναι και τα διακοσμητικά πλακάκια, έτσι, που είναι πολύ όμορφα και πολύ σημαντικά για τη διακόσμηση. Τα αζουλέθος. Το περδεύω γιατί στα πορτογαλικά λέγεται διαφορετικά. Εκεί λέγεται αθουλέθο. Τα γεωμετρικά μοτίβα λοιπόν και οι καμάρες και οι στοές και η ασβεστωμένη λευκή καθαρή τύχη, όλοι έχουν αυτά τα κάποια όμορφα περίτεχνα σιδερένια και κλειδώματα. Και κάπως έτσι η αυλή λειτουργεί σαν μια μικρή κοινότητα μέσα στην πόλη, όπου εκεί συναντιούνται οι γείτονες, παίζουν τα παιδιά, μοιράζονται το φαγητό, τη μουσική, τις ιστορίες, γίνονται γιορτές, γίνονται μικρά γλέντια. Οπότε οι γείτονες συνεργάζονται για εβδομάδες για να στολίσουν όμορφα τις αυλές τους που τις αγαπούν τόσο πολύ. Και αυτό είναι κάτι που ευνοεί τη συνεργασία, την αίσθηση της κοινότητας, αναπτύσσει δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων. Παράλληλα, η παράδοση μεταφέρεται και από γενιά σε γενιά. Οπότε έχουμε και γεφύρωση ηλικιακών χασμάτων μέσω της συνεργασίας. Και χτίζεται με αυτόν τον τρόπο και μια αισθητική της ταυτότητας και του ενθουσιασμού. Και πράγματι, το φεστιβάλ αυτό θεωρείται τόσο σημαντικό για την πόλη, ώστε το φεστιβάλ de los Patios έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άειλη πολιτισμική κληρονομιά από το πρώτο φεστιβάλ που οργανώθηκε το 1921. Έτσι. Οπότε δεν αφορά λοιπόν μόνο λουλούδια και αυλές, αλλά είναι μια ζωντανή παράδοση που βασίζεται στη φροντίδα, στη συνεργασία της κοινότητας και στη μετάδοση της γνώσης από γενιά σε γενιά. Και πίσω από κάθε γεράνι, πίσω από κάθε γαρίφαλο, κρύβεται μια ιστορία ανθρώπων που μαθαίνουν ο ένας τον άλλον πώς να φροντίζουν όχι μόνο την αυλή, αλλά και ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι τραγουδούν, χορεύουν φλαμέγκο, τροχοπίνουν μαζί και συναντούν επισκέπτες από όλες τις περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο η γιορτή λειτουργεί ως κοινό βίωμα, συλλογική εμπειρία, ανοίγοντας τον δρόμο μεταξύ των πολιτισμών. Με λίγα λόγια, η γιορτή δεν είναι μόνο αισθητικό γεγονός. Είναι ανταλλαγή, είναι αλληλεγγύη, είναι αγάπη για την τέχνη, αγάπη για τη φύση και αγάπη για τους ανθρώπους.

Ρενάτο Καροσόνε, Τορέρο, ίσως το αγαπημένο μου τραγούδι. Οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω ως εισαγωγή στην απριλιάτικη έκθεση της Σεβίλης, γνωστή ως Feria de Abril. Μια από τις πιο μεγαλύτερες και τις πιο διάσημες γιορτές της Ισπανίας. Πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, λοιπόν, τη Σεβίλη της Ισπανίας. Ξεκινά συνήθως 2 εβδομάδες μετά τη Σεμάνα Σάντα, δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα. Διαρκεί 6 μέρες και κάθε μέρα η γιορτή ξεκινά με μια μεγάλη παρέλαση από άμαξες και υπείς που μεταφέρουν τους επιφανείς πολίτες και τους celebrity της Σεβίλης και της Ισπανίας και του κόσμου προς την αρένα των ταυρομαχιών, τη La Real Maestranza, όπου συναντιούνται οι ταυρομάχοι με τους ταύρους τους για να ξεκινήσουν τις ταυρομαχίες. Έχει τις ρίζες της το 1846, πολύ πίσω, όταν οργανώθηκε ως αγροτική και κτηνοτροφική αγορά από 2 δημοτικούς συμβούλους που είχαν γεννηθεί εκεί πέρα, και έπειτα η βασίλισσα Ισαβέλα η δεύτερη ενέκρινε την πρόταση και έτσι το 1847 διεξήχθη η πρώτη έκθεση στο Prado de San Sebastián, στα περιχώρα της τότε πόλης. Μόλις ένας χρόνος χρειάστηκε για να αρχίσει να αποκτά διοργάνωση πιο ερωταστικό χαρακτήρα, κυρίως λόγω της εμφάνισης των 3 πρώτων κασέτας. Θα πούμε στη συνέχεια τι είναι τα κασέτας. Αυτές ανήκαν στο Δούκα και τη Δούκισσα του Μοντεπενσιέ, στο Δημαρχείο και στο Καζίνο της Σεβίλης. Οπότε καταλάβατε τι ήταν τα περίπτερα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1906, η έκθεση αυτή έφτασε στο απόγειό της και πήρε τη μορφή του μεγάλου θεάματος που γνωρίζουμε σήμερα. Και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στον κόσμο. Η La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ή το βασιλικό πλωστάσιο υπηκού της Σεβίλης, είναι οι εγκαταστάσεις της αρένας των ταυρομαχιών και ιδρύθηκε από ντόπιους ευγενείς το 1670. Η ιστορική αυτή αρένα ονομάζεται Maestranza ή στα ελληνικά Συνεργείο. Για την ακρίβεια, η αρένα με χαρακτηριστική οβάλ μορφή και τη λευκοκίτρινη πρόσωψη που εντυπωσιάζει όποιον πάει να τη δει, που είναι και μουσείο ταυρομαχία σήμερα, συνδέεται με την αριστοκρατία και τη ελίτ της πόλης. Η ίδια η λέξη Maestranza προέρχεται από την αδερφότητα των ευγενών υπαίων, τους Real Maestranza de Caballería. Πραγματικά, είναι από τις πιο διάσημες και τις παλαιότερες αρένες της Ισπανίας και θεωρείται από τις σημαντικότερες στον κόσμο της ταυρομαχίας και ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης. Εκεί γίνονται οι πιο σημαντικές κορίδες, η Corrida de Toros. Οι πιο σημαντικές λοιπόν της σεζόν γίνονται εκεί, ειδικά κατά τη διάρκεια της Feria de Abril. Πολλοί από τους διασημότερους ματαδόρες, τους σταυρομάχους της Ισπανίας, θεωρούν μεγάλη τιμή να εμφανιστούν στη συγκεκριμένη αρένα, γιατί συμμετέχουν οι πιο ντούροι ταύροι από τα πιο γνωστά εκτροφεία της γαναδερίας και έρχονται από παντού για να τους δουν. Η κορίδα, η ταυρομαχία είναι μια τελετουργική παράσταση με συγκεκριμένα στάδια. Η είσοδος των ταυρομάχων από το Πασεΐγιο, όπου οι ματαδόρες και οι βοηθοί τους μπαίνουν στην αρένα με μια επίσημη πομπή. Η πρώτη φάση, αυτή με την κάπα, με την οποία ο ταυρομάχος δοκιμάζει τις κινήσεις του ταύρου, χρησιμοποιώντας αυτή την κάπα, και η δεύτερη φάση, όπου οι πικαδόρες και οι μπαντεριγέρος βοηθούν για να μπει ο ταύρος και οι ταυρομάχοι στην αρένα. Οι πικαδόρες πάνω στα άλογα και οι μπαντεριγέρους βάζουν αυτά τα μικρά δόρατα που βάζουν στον ταύρο για να, να το περιορίσουν αυτόν και τις κινήσεις τους της μπαντερίγιας. Και στην τελική φάση βέβαια, που ο ματαδόρ μένει μόνος του με τον ταύρο και εκτελεί μια σειρά από κινήσεις με την κόκκινη μουλέτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Λοιπόν, μετά τις ταυρομαχίες, το πάρτι απλώνεται σε όλη την κεντρική αρτηρία Calle Antonio Bienvenida, το κεντρικό δρόμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους δρομίσκους που βρίσκονται στη Real de la Feria. Οι δρόμοι μάλιστα έχουν πάρει τα ονόματά τους από τους διάσημους σταυρομάχους, όπως ο Juan Belmonte και ο Pascual Marquez. Ο κόσμος βολτάρει στο διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης, που είναι ένας χώρος 24 οικοδομικών τετραγώνων. Μιλάμε τώρα για περίπου 450 τετραγωνικά μέτρα. Μια τεράστια περιοχή που βρίσκεται απέναντι από την όχθη του Γουαδαλκιβίρ. Από το 1973 γίνεται εκεί η Feria de Abril.
Και αργότερα η γιορτή καταλήγει στις κασέτες, αυτές που λέγαμε πριν, στα περίπτερα, όπου μπορεί κανείς να τρογοπιεί και να κάνει ό,τι θέλει γενικά. Το 2012, για να καταλάβετε, υπήρχαν εκεί 1048 κασέτας. Αυτές τώρα είναι διακοσμημένες σκηνές περίπτερα, εντάξει, που στείνονται ειδικά για το φεστιβάλ με διάφορα πραγματάκια, προϊόντα, πόσιμα και δόδημα. Και ανήκουν σε γνωστές εταιρείες, σε μαγαζιά, τάπας, ταπισερί, ρεστοράν, οικογένειες της Σεβίλης, συλλόγους, ενώσεις και πολιτικά κόμματα, γιατί είναι και αυτοί μεσόγειοι σαν και εμάς. Δίπλα στη Ρεάλ βρίσκεται η Κάγια ντελ Ινφιέρνο, ο δρόμος της κόλασης, που είναι ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες και άλλα διάφορα πράγματα για διασκέδαση, όπως roller coaster, ένα αυτοσχέδιο καραόκε. Επίσης, στείνεται και τέντα τσίρκο εκεί, στο πιο απομακρυσμένο σημείο, στο πίσω μέρος του πάρκε τελώς Πρινθύπες. Και όλο αυτό, η φαντασμαγορική γιορτή, ξεκινάει με ένα πολύ ωραίο event, το γνωστό La Noche de Pescaíto, η νύχτα του ψαριού, όπου ανάμεσα στο Σάββατο και την Κυριακή της εβδομάδας των 6 ημερών που διαρκεί αυτό, φωταγωγείται η αψίδα, η Portada de la Feria de l'Abril. Αυτό λέγεται αλουμπράο, δηλαδή το άνομα των χιλιάδων φωτών που σηματοδοτεί και την αρχή της γιορτής. Έτσι είναι η έναρξη. Αυτή λοιπόν γίνεται και ξεκινάει η γιορτή και εντάξει, μετά το τέλος της χρειάζονται και αρκετές εβδομάδες για να αποσυναρμολογηθεί και να μαζευτούν όλα και να καθαριστεί ο χώρος. Αν έπρεπε να επισημάνουμε όμως κάτι σε αυτή τη γιορτή, θα ήταν η κριτική από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων. Γίνεται τα τελευταία χρόνια μια κουβέντα για τις ταυρομαχίες και μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν αυτές, θεωρώντας ότι η ταυρομαχία προκαλεί άσκοπη βία και πόνο και η ηθική προστασία των ζώων είναι πιο σημαντική από μια οποιαδήποτε παράδοση. Εντάξει, η κατάσταση είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, γιατί για πολλούς Ανδαλουσιανούς οι ταυρομαχίες είναι μέρος της ιστορίας και της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Αλλά απ' την άλλη, η βία είναι και λίγο ξεπερασμένη, έτσι. Γι' αυτό και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας η υποστήριξη προς τις ταυρομαχίες έχει μειωθεί, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Ορισμένα πολιτικά κόμματα επίσης έχουν και αυτοί πάρει θέση, εκτός από την Partido Animalista contra el Maltratado del Animal, el Maltrato Animal και την PETA. Έχουν καταδικάσει λοιπόν και άλλα πολιτικά κόμματα αυτές τις πρακτικές, αν και η νομική κατάσταση είναι ακόμα περίπλοκη. Και πολλοί κόσμος, μέρος του ακαδημαϊκού και του καλλιτεχνικού κόσμου. Παρόλα αυτά, στην Ανδαλουσία και στη Σεβίλη το θεωρούν σημαντικό μέρος τους, οπότε η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Παρά τη διαμάχη, η Feria de l'Abril είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τις ταυρομαχίες. Γιατί δεν ταυτίζεται μόνο με την αρένα, πολλοί συμμετέχουν στη γιορτή χωρίς να πάνε καθόλου στις ταυρομαχίες. Για τους περισσότερους επισκέπτες είναι κυρίως χορός σεβιγιάνας και φλαμένκο, μουσική και χορός, κασέτας με φαγητό και ποτό και παραδοσιακές φορεστιές, παρελάσεις αλόγων και αμαξών, διασκέδαση και γλέντι και γη που αναγεννάται.

Κάθε άνοιξη η Ανδαλουσία μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό μοσαϊκό χρωμάτων, μουσικής και αρωμάτων. Με το μυσταγωγικό και μυρωδάτο Cruces del Mayo, με τις εντυπωσιακές ανθοστολίσεις στη Γρανάδα, τα πανέμορφα Πάτιος και τα γλέντια του Φεστιβάλ de los Patios στην Κόρδοβα και την περίφημη Feria de Abril με τις ταυρομαχίες και τις βόλτες μεταμουσικής, τάπας και θερβέθας στη Σεβίλη, το συνδυασμό των λουλουδιών, της μουσικής, της γαστρονομίας, του έντονου παθιασμένου μεσογειακού ταπεραμέντου, η Ανδαλουσία αποδεικνύει κάθε άνοιξη γιατί θεωρείται μια από τις πιο γιορτινές και πολιτιστικά πλούσιες περιοχές του κόσμου. Ελπίζω να κρατήσατε σημειώσεις από τη Φούλη, από τη Φούλη Ζαβιτσάνου που ήρθε και μας είπε την προσωπική της εμπειρία από τη Γρανάδα, αλλά και από το νοητό διπορικό μας στα χωριά της Ανδαλουσίας που έγινε από τα δεξιά προς τα αριστερά, έτσι ούτως ώστε να βολεύει να το κάνετε σε μορφή road trip. Ακριβώς δηλαδή ξεκινάμε με τη Γρανάδα, μετά πάμε στην Κόρδοβα και τέλος καταλήγουμε κάτω σε Βίλη. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ κοντινές, τύπου 2,5 ώρες max. Σας προτείνω λοιπόν να το επιχειρήσετε σε μια εκδρομή, να πάτε να τα δείτε όλα γιατί είναι δίπλα. Τώρα βέβαια οι γιορτές είναι σε άλλες περιόδους, οι δύο είναι το Μάιο, οι άλλοι είναι τον Απρίλιο, αλλά έτσι βολεύει με το αυτοκίνητο, δείτε κι εσείς πώς θα γίνει. Είναι αλήθεια, οι ανεξάρτητες γιορτές, οι γιορτές των λουλουδιών ή αλλιώς η Feria de las Flores της Ανδαλουσίας δεν αποτελούν απλώς γεγονότα. Είναι μια ζωντανή έκφραση της τοπικής ταυτότητας, όπου εκεί η κοινότητα, η παράδοση, το φλαμένκο και η γαστρονομία και η χαρά της συνάντησης και όλα αυτά δημιουργούν μια εμπειρία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν σε μια πανέμορφη γιορτή της Άνοιξης. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να κρατάτε λίγα από τα αρώματα της Ανδαλουσίας μαζί σας. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια, κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας. Αυτού ευχόμαστε σε όλους σας εκεί έξω. Ευχόμαστε να είστε καλά και να έχετε μια χαρούμενη ημέρα και φυσικά μια δημιουργική και χαρούμενη εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας, τη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας που κρατάει συντροφιά και αγκαλιάζει με ένα τεράστιο γαλανό λευκό κάβο όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και φυσικά κρατάει στη τροφιά τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς όλης της γης. Με την εκπομπή «Καλές θάλασσες» κρατάμε στη τροφιά τους ανθρώπους της θάλασσας και της ναυτιλίας και με την εκπομπή αυτή φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι όπου θα συναντήσουμε το κύμα, την αλμύρα, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τα ματσακόνια, τους κάβους, τις άγκυρες, θα συναντήσουμε τις μηχανές, τους χάρτες, τις πηξίδες, τα ιβυλάγια, τους γλάρους, τα δελφίνια και τα άλμπατρος. Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ταξίδι και το VHF αναβοσβήνει στην ένδειξη «Καλές θάλασσες». Ο κύριος απέναντί μου, Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτάκια σας και στους δέκτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Λύσαμε τους κάβους, σφύριξε γουρού, «Καλές θάλασσες» σε όλο τον κόσμο, στους ναυτικούς μας.

Μια με διώχνεις, μια με φέρνεις, μια με παρατάς. Έγινε η καρδιά μου δρόμος για να την πατάς. Έγινε η άδεια μου καρδιά φουρτούνα και κακοκαιριά. Μας τραγούδησε ο Λευτέρης Βαζέος σε μουσική και στίχους του Νίκου Οικονομίδη, τίτλος τραγουδιού «Φουρτούνα». Φουρτούνα, σίγουρα και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι, στους ναυτικούς μας, στα ταξίδια που κάνουν. Ευχόμαστε καλές θάλασσες παρόλα τα αυτά, θα τα συναντήσουν και αυτά. Τα πλοία βέβαια δεν έχουν καμία σχέση, και τα βαπόρια με τα καράβια και της εποχής πριν από 20-30 χρόνια είναι πολύ καλύτερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, για να μιλήσουμε και να ρίξουμε μια ματιά στα του πρεσικού κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, από σήμερα 4 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση Project Freedom, η οποία προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία εμπορικών πλοίων με στόχο την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο. Η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών και μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτών. Δεξαμενόπλιο επλήγει εντωμεταξύ από άγνωστα βλήματα, ενώ έπλε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών και Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αμερικανική απάντηση σε ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ιρανικά μέσα προβλέπει μεταξύ άλλων άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντελφουλ κάλεσε το Ιράν να ανοίξει άμεσα τα στενά του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Βερολίνου σε διπλωματική λύση. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Και τέλος, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου στην επόμενη περιοχή, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, στον ιστότοπο X, φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο ένα του χέρι κάρτες από το παιχνίδι Uno, συνοδευόμενη με τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά».

Παρακαλώ σε θάλασσα, παραδοσιακό δωδεκανήσου εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην φωνή της Ελλάδας φυσικά. Ταξιδεύουμε και πάμε και ταξιδεύουμε, γιατί είπαμε, πάμε να συναντήσουμε όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους ναυτικούς μας, τους θαλασσινούς μας, τους νησιώτες μας. Η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του νέου φορέα Hellenic Maritime Purchasing Club, ελληνική ναυτιλιακή λέσχη στελεχών προμηθειών, οι οποίες ανέδειξαν το πρώτο διοικητικό του συμβούλιο. Διεξήχθησαν στην αίθουσα ομιλιών του Cosmos Nautical Training Center. Ο πρόεδρος και τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τα ιδρυτικά μέλη του Hellenic Maritime Purchasing Club για την υποστήριξή τους, καθώς και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολύτιμη βοήθειά τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχιερευνών, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Hellenic Maritime Purchasing Club έχει ως εξής: πρόεδρος Μάριος Μπουγιούκας, αντιπρόεδρος Ασπιώτης Μάρκος, γενικός γραμματέας Μαζαράκης Νικόλαος, Ελένη Σακά Ταμίας, Θόδωρος Κουβέλης, μέλος υπεύθυνος επιστημονικών θεμάτων, Κωνσταντίνος Τόπακας, μέλος υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων, Ιφιγένα Σαλιβέρου, μέλος υπεύθυνη του μάρκετινγκ, αναπληρωματικό μέλος η Αγγελική Βλάμη. Παράλληλα με την διαδικασία ανάδειξης του νέου ΔΣ της Λέσχης, αναδείχθηκαν και τα μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής, είναι η κυρία Σαμάνθα Λουράντου, η κυρία Καλλιόπη Μπατιτσάτου και η κυρία Λορέτα Τζόρτζου. Να είναι σιδεροκέφαλη και καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ του Hellenic Maritime Purchasing Club και στο Προεδρείο. Καλή δύναμη στο έργο τους. Εδώ, καλές θάλασσες σε εξέλιξη.

Θαλασσογραφία 1969, ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε τη μουσική του, στίχους και τραγούδισε το τραγούδι αυτό. Μόλις μια στροφή είναι. Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες, ταξιδεύουμε και πάμε. Η εκπομπή μας εδώ και πολλά χρόνια συντροφεύει όλους τους ναυτικούς μας από τη Φωνή της Ελλάδας και αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους ασχηματιστές, τους μηχανικούς, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο και φυσικά όλους τους ανθρώπους γύρω από τη ναυτιλία, τους ανθρώπους των γραφείων, τους πλειοκτήτες, τους προμηθευτές, όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το ναυτιλιακό κλάστερ που λέμε. Και φυσικά η Φωνή της Ελλάδας επί δεκαετίες τώρα το πρόγραμμά της εδώ από την δημόσια ραδιοφωνία είναι γέφυρα, ενώνει τους Έλληνες ομογενείς με την Ελλάδα και την Ελλάδα με τη Διασπορά. Η Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες 24 έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την ομογένεια. Γι' αυτό πρέπει να συντονίζεστε και να το πείτε στους φίλους και γνωστούς σας ότι είμαστε εδώ για αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε περήφανοι για αυτό που επιτελούμε. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όλους τους ναυτικούς, αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από το site της Φωνής, το voc.rt.gr. Μας ακούτε επίσης και σε όλες τις τηλεοράσεις Ελλάδα και Κύπρο, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece και φυσικά από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή για τα κινητά σας τηλέφωνα, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Κατεβάστε την εφαρμογή και θα μας βρείτε με το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Χαιρετίζουμε άπαντες τους Έλληνες ναυτικούς και σήμερα θα επιλέξαμε κάποια ονόματα από ναυτικούς που έχουν περάσει από αυτό εδώ το βήμα, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Όπως παραδείγματος χάρη θα στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Γιάννη Κουιμτζόγλου, μας ακούει εκεί, Βραζιλία είναι, θα επιστρέψει τώρα προς τα μέρη μας, εδώ κοντά. Στον καπετάνιο και ασχηματιστή Σαράντο Κριτσέπη από την Λακωνία. Στην καπετάνισσα Φραντζέσκα Πολίτη από την Άνδρο. Για χαρά στην Άνδρο. Στον καπετά Μιχάλη Καρπαθάκη και συγγραφέα από το Βιάνο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για χαρά. Στον καπετά Βαγγέλη Γονιδάκη από την Κύθνο. Και εκείνος έχει γράψει βιβλία γύρω από τη θάλασσα και το πέρασμά του στα καράβια. Χαιρετίζουμε τον καπετάν Βαγγέλη Τσιγούρια από τη Χίο, στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο, στον καπετάν Αντώνη Μουντέ που είναι μέσα στον Περσικό κόλπο αυτή την περίοδο. Κουράγιο καπετάν Αντώνη, στον καπετάν Απόστολο Αναστασιάδη στη Νέα Φιλαδέλφια, στον καπετάν Αντώνη Καμαράτο και στον ασχηματιστή Κώστα Παραγιώ από την Κάρπαθο και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, καπετάνιο και πιλότο πλοηγό Γιώργο Ρουκουνάκη, στον καπετά Γιώργο Πιλονίτη και στον καπετά Γιώργο Παμπαφίκο.

0: Ο Βασίλης Κουλάς, τραγούδησε «Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα πούσε, σου στέλνω μήλο, σέπετε κηδώνει μαραγκιάζει, σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα μικρό μαντίλι, το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι», σε μουσική του, του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Γιώργου Αρμένη, «Ξενιτεμένο μου πουλί». Πάμε όμως να συναντήσουμε τον σημερινό μας πρώτο καλεσμένο, καθότι την εβδομάδα που μας πέρασε, προηγούμενη Πέμπτη, η Wedbone Technology Platform σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και την, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επίπεδου, ναυτιλιακή συνάντηση, με επίκεντρο την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις θαλάσσιες μεταφορές και τους λιμένες, με εκλεκτούς ομιλητές και φυσικά κύρια θέματα που απασχολούν την ναυτιλία μας, όπως παραδείγματος χάρη την εφαρμογή της βιομηχανικής ναυτιλίας, ναυτιλιακής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής για τα λιμάνια, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τα επιβατικά πλοία και η νησιωτικότητα, ο ρόλος του τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για όλα αυτά, έχουμε τον πλέον ειδικό που παρακολούθησε όλο το συνέδριο, ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Θα μας περιγράψει και θα μας πει το διατάφτα για αυτή την ναυτιλιακή συνάντηση. Κύριε Κουτουλάκη, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Καραγιαννάκη, και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα να μιλήσουμε για κάτι που ξεπερνάει, θα λέγαμε, ένα συνέδριο ή μια ημερίδα. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική, την οποία επιδιώξαμε ως ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου να οργανωθεί αυτός ο ευρωπαϊκός διάλογος στην Αθήνα και όχι στις Βρυξέλλες ή σε άλλο σημείο. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου με τις επιστολές, όπως λέμε, της Φόντερ Λάιεν στα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων που ανέθεσε, μεταξύ αυτών λοιπόν και του κυρίου Απόστολου Τζιτζι Κώστα, του Έλληνα Επιτρόπου υπευθύνου για τις μεταφορές, τον τουρισμό και την ναυτιλία, όπου μεταξύ αυτών ετέθη τότε ως κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόθεση να διαμορφωθεί για πρώτη φορά η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Βιομηχανική Στρατηγική και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους λιμένες. Κάθε χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλέον συνοδεύεται από ένα κείμενο κατευθύνσεων, το οποίο παράγει δεσμεύσεις ή δημιουργεί χρηματοδοτήσεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Όπως ξέρετε, τα θέματα της ναυτιλίας συνήθως δεν απασχολούν την Ευρώπη, απασχολούν και πρέπει να απασχολούν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, στον οποίο ακολουθούμε τους κανόνες, και η Ελλάδα ζητάει να υπάρχει εναρμόνιση των κανόνων του IMO με τις όποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό επετεύχθη στο να παρουσιαστούν οι ευρωπαϊκές στρατηγικές αυτές, στις οποίες οι ελληνικές θέσεις, πρέπει να σας πω, κύριε Καραγιαννάκη και αγαπητέ Αντώνη, ότι με συστηματική προσπάθεια και με παρεμβάσεις που έγιναν σε κεντρικό επίπεδο και από τον Υπουργό, τον Βασίλη τον Κικίλια, καταφέραμε να διατυπώσουμε θέσεις ευρωπαϊκού επίπεδου που επηρεάζονται όμως από τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άθροισμα συμφερόντων, χωρών. Έτσι, είμαστε μια ένωση, μια οικογένεια αλληλεγγύης, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εξυπηρετούνται και τα εθνικά συμφέροντα μέσα από το ευρωπαϊκό κοινό καλό. Γιατί λοιπόν είχε αξία αυτό που συνέβη? Διότι πριν από δύο μήνες παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκές στρατηγικές, δημοσιεύτηκε δηλαδή η λεγόμενη ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο, όχι για την ναυτιλία αυτή καθεαυτή, αλλά και για όλο το κλάστερ και όλο το σύστημα των επιχειρήσεων που υποστηρίζει την ναυτιλία. Άρα αντιλαμβάνεστε αμέσως ότι για την ελληνική οικονομία, πέραν από την πρόοδο και την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αν εστιάσουμε στο ευρωπαϊκό κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι είμαστε περίπου το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι ελληνόκτητη. Άρα μας ενδιαφέρει τι σχεδιάζει η Ευρώπη, άρα τι σχεδιάζουμε και εμείς για τα ναυπηγεία, την επένδυση στη ναυτιλιακή τεχνολογία, τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την ανανέωση του στόλου της ακτοπλοείας και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, για τα λιμάνια. Άρα μια θεματολογία που θα λέγαμε ότι μάλλον είναι το α και το ω της εδαφική συνοχή της χώρας. Και επειδή ξέρουμε ότι μαζί με τον τουρισμό η ναυτιλία μας και η κλάδη της ναυτιλίας είναι το 25% του ελληνικού ακαθάριστου προϊόντος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, το Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με το Waterborne, που το Waterborne είναι ένας φορέας ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο Βρυξελών και υποστηρίζει και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πού πρέπει να κατευθυνθούν κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη των τεχνολογιών, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα, έπρεπε να υποθούν ελληνικές θέσεις, και νομίζω ότι είναι από τα λίγα γεγονότα ομοίων χαρακτηριστικών όπου το Υπουργείο είχε καθοριστική συμμετοχή και συμβολή και μαζί με, με τους συνεργάτες του κ. Υπουργού καταφέραμε να δώσουμε το στίγμα το ελληνικό που θέλουμε, γιατί έπονται πολύ κρίσιμα πράγματα.
0: Μας περιγράψατε, κύριε Κουτουλάκη, το κλίμα, το πνεύμα στο οποίο κοιμάνθηκε το συνέδριο, και καταλαβαίνουμε, διορθώστε αν κάνουμε λάθος, η Ελλάδα πλέον έχει ένα ισχυρό λόγο, καθότι είμαστε δύναμοι στην ναυτιλία και μας βλέπουν διαφορετικά, κάπως
1: να
0: καλύτερα.
1: Να σας πω κάτι, ως Έλληνες είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Περήφανοι για αυτό που είμαστε, απλώς καμιά φορά στο παρελθόν, από την πολύ υπερηφάνεια και τη σιγουριά, δεν συμμετείχαμε στο δημόσιο διάλογο. Και δεν αναφέρομαι στον δημόσιο διάλογο δημοσιογραφικά, αναφέρομαι στον δομημένο διάλογο που αναπτύσσει η Ευρώπη στα εσωτερικά της όργανα, και δεν πρέπει να είμαστε στο τέλος απλώς αυτοί που θα τους ανακοινώνουν πράγματα. Έχουμε πάρει λοιπόν μια απόφαση τα τελευταία χρόνια ως κυβέρνηση να έχουμε έναν πάρα πολύ ενεργητικό χαρακτήρα στη διαμόρφωση των θεμάτων, ειδικά δε αυτή την περίοδο που έχουμε εξαιρετικά κρίσιμα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε κενά. Δεν επιτρέπεται να έχουμε κενά, ακριβώς γιατί βλέπετε ότι σε στιγμές δυσκολίας ή στιγμές κρίσης η οριμότητα και η ετοιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει, και ως επίδειξη ισχύως. Και μην ξεχνάμε ότι η θαλάσσια κυριαρχία της Ελλάδος μεταφράζεται με οικονομικούς όρους. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στα πλοία μας, στις εταιρείες μας. Υπάρχουν εταιρείες που θέλουμε να είναι οικονομικά εύρωστες και θέλουμε οι κανόνες ενός μιας παγκόσμιας ναυτιλίας να γίνονται με κοινούς κανόνες και όχι με τρικυλοποδιές, επιτρέψτε μου να πω, πολλές φορές που αφορούν είτε να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, και αναφερόμαστε σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με τα καύσιμα. Κάναμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις για το τι σημαίνει μια πράσινη ναυτιλία. Αυτή η μετάβαση, και ειδικά όταν μιλάμε για τα νησιά μας, κύριε Καραγιαννάκη, αυτή τη μετάβαση, την αναγκαία ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, που πρέπει να γίνει γιατί θέλουμε νεότερα πλοία. Εάν αυτή γίνει με κανόνες ή με υποχρεώσεις για ελαστικά καύσιμα που δεν υπάρχουν, μήπως αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί στο εισιτήριο. Αυτό ως κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψουμε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο επενδύσεων για τους ακτοπλόγους, αλλά παράλληλα τη μετάβαση και τις επενδύσεις αυτές θα πρέπει να τις πληρώσει η οικονομία και όχι ο πολίτης. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Σας λέω και τα κίνητρα της εμπλοκής του Υπουργείου. Ναι μεν η αγορά οφείλει να ρυθμίζεται μόνη της, αλλά πρέπει να της παρέχει και τα εργαλεία και το πλαίσιο. Και επειδή το ευρωπαϊκό πλαίσιο φαίνεται ότι συζητείται πολύ έντονα και ως προς το χρηματοδοτικό του κομμάτι της περίοδου 28-34, που είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος του προϋπολογισμού της Ευρώπης, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μία προοπτική χρηματοδοτήσεων που δεν την είχαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και αυτό πρέπει να αφορά την ενίσχυση και τις επενδύσεις εταιριών και επιχειρήσεων, αλλά και την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών. Και θα αναφερθώ τώρα και πολύ σύντομα, δεν θέλω να σας κουράσω, και στις λιμενικές υποδομές. Εκείνο στο οποίο δεν είμαστε ικανοποιημένοι και έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις είναι ότι θα θέλαμε η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες, όπως έχει διατυπωθεί, θα θέλαμε να ήταν πιο γενναία, λεκτικά έστω, στο κομμάτι του να στηρίξει τους νησιωτικούς λιμένες ακόμη περισσότερο. Ως Ελλάδα καταφέραμε στο τρέχον ΕΣΠΑ με πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ να επενδύσουμε σε λιμάνια που μέχρι πρότινος μας έλεγαν δεν είναι επιλέξιμα, δεν χρηματοδοτούνται. Κάναμε, καταθέσαμε φάκελο και αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε υποδομές, επενδύσεις υποδομές που δεν τις είχαμε. Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, συμβαίνει. Δεν είναι κάτι απλό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν γίνονται δημόσια γεγονότα αυτού του χαρακτήρα, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή των εταίρων, και αυτό που θα ήθελα να εξάρω, την υψηλή ποιότητα παρεμβάσεων των Ελλήνων εκπροσώπων των φορέων της ναυτιλίας, των λιμένων, της ακτοπλοίας, που πραγματικά ήταν ένα υποδειγματικό συνέδριο. Και αν μου επιτρέπετε να κλείσω λέγοντας ότι το πιο σπουδαίο και το πιο έτσι αν θέλετε, ρομαντικό και συνάμα πραγματικό, ήταν το πάνελ εκείνο που αναφερόταν στον ανθρώπινο παράγοντα, στο ρόλο των ανθρώπων στην ναυτιλία, το ρόλο των ανθρώπων των ναυτικών δεξιότητες. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το πιο σημαντικό, διότι καμιά φορά σκεφτόμαστε για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις και σκεφτόμαστε μόνο υποδομές και τις μέντα. Όχι, χρειαζόμαστε και τους ανθρώπους. Και ξέρω την ευαισθησία και τη δικιά σας, ξέρετε και τη δικιά μου, έτσι, ότι αν δεν επενδύσουμε στη νέα γενιά των ανθρώπων που θα στηρίξουν τις αλλαγές, τότε οι αλλαγές απλώς θα μας ξεπεράσουν.
0: Ακριβώς. Πάντως είναι ενθαρρυντικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί στο κέντρο των αποφάσεων και παρακολουθούν τις εξελίξεις και είμαστε εκεί γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και για τα λιμάνια μας και για τα νέο τύπα.
1: Είχαμε πολύ σπουδαία παρέμβαση από τον υπουργό, τον Βασίλη του Κικίλια, αλλά και τον επίτροπο, μάλιστα, τον Απόστολο τον Τιντικώστα, διότι έγιναν κάποιες παρεμβάσεις αφενός του υπουργού, ο οποίος έθεσε με πολύ ρεαλισμό το πραγματικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, και ο κ. Τιντικώστας, ο οποίος για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και το παράθυρο, κάτι που διεκδικούμε, ακριβώς όχι να βάλει νερό στο κρασί η Ευρώπη, αλλά να γίνει πιο πραγματιστική η λύση την οποία επεξεργάζεται και επιτέλους να συνομιλήσουμε με τον IMO και να εφαρμόζονται παντού κοινοί κανόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε, και αυτές οι ανακοινώσεις έγιναν στην Αθήνα, έγιναν στο Ευγενίδιο και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι η προσπάθεια που έχουμε κάνει και με το Υπουργείο Εξωτερικών στα θέματα και στις παρεμβάσεις μας, τις δομημένες παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται ότι αποδίδουν.
0: Πολύ ωραία, κύριε Κουτουλάκη, ωραία μας τα είπατε. Κάποια στιγμή θα τα πούμε εκτενέστερα, να έρθετε από εδώ να κάνουμε μια εφόλυση σύλλης κουβέντα.
1: Με χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συμβαίνουν πράγματα εκεί έξω,
0: ακριβώς,
1: για μας, πρέπει,
0: ακριβώς,
1: να είμαστε παρόντες.
0: Έτσι,
1: αυτό,
0: έτσι,
1: είναι το μήνυμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε. Μιλήσε για το συνέδριο γύρω από την τεχνολογία, από την με επίκεντρο την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και τις θελάσσιες μεταφορές και τους λιμένες που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

0: Του στίχους έγραψε η Ρώσα, η οποία τραγούδησε και το τραγούδι. Τη μουσική ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και εγώ η θάλασσά σου. Μοιάζεις με άστατο καιρό και εγώ η θάλασσά σου. Έλα και φύσηξε πάνω μου, αχ φορτούνα ο έρωτά σου. Και με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα, τον καπτά Κώστα Μαλιχουτσάκη. Τον συνάντησα πριν την προηγούμενη εβδομάδα, του έκανα την πρόταση, μου λέει βεβαίως να πούμε και δύο κουβέντες για τη θάλασσα, τα βαπόρια και την πορεία μου σε αυτά. Καπτά Κώστα, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καφεδάκι φτιάξαμε, έφερε το καμαρωτάκι.
1: Ήπια το καφεδάκι μου σκέτο.
0: Σκέτο, πλέον τα καμαρωτάκια σταματήσανε πλέον τώρα. Το κάνουμε μόνοι μας.
1: Μόνοι μας, ναι.
0: Πριν πόσα χρόνια εγκατέλειψες, άφησες τα βαπόρια, καπτά Κώστα?
1: Πριν 14 χρόνια.
0: Σχετικά πρόσφατα, από πότε μέχρι πότε?
1: Από το 64 μέχρι, από το 1964 μέχρι το 2010.
0: 46 χρόνια. 46 χρόνια στη θάλασσα. Τι σου αφήνει αυτή η πορεία των 46 χρόνων στη θάλασσα?
1: Εμπειρίες
0: ζωής, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είναι η θάλασσα για τον καπιτά Κώστα Μαλιχουτσάκη? Περιέγραψε μας αυτά τα συναισθήματα όταν ακούς, όταν μιλάς για τη θάλασσα, όταν βλέπεις τη θάλασσα.
1: Ζώντας στον Πειραιά την βλέπω συνέχεια, στο νησί επίσης. Η θάλασσα πιστεύω είναι για την Ελλάδα και για μας και για μένα το παν. Είναι η ζωή, είναι ο πλούτος, είναι η ευμάρεια.
0: Πλούτος και ευμάρεια, έτσι είναι όπως θα λες, καπετά Κώστα. Μας έχει προσφέρει πάρα πολλά, το λέμε συχνά πυκνά εδώ από την εκπομπή. Η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αλλά είπες κάτι προηγουμένως, καπτά Κώστα Μαλιχουτσάκη, και στο νησί, δηλαδή ποιο νησί είναι αυτό?
1: Περισσότερο περνάω τον καιρό μου στην Κάρπαθο. Ο πατέρας μου είναι από τις Σπηλές Καρπάθου, η μητέρα μου από την Κάσο.
0: Είσαι και από το δικό μου νησί,
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Βέβαια. Και μάλιστα.
1: Και λόγω επαγγέλματος πιο πολύ από εκεί.
0: Βέβαια, από εκεί, βέβαια. Ναυτική. Και πολλές φορές βλέπουμε το χωριό σας, το βλέπουμε. Αναβοσβήνουν τα φώτα εκεί, πάνω στο βουνό.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε, τι ήταν αυτό που σε όθησε, καπιτά Κώστα Μαλιχουτσάκη, να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα του ναυτικού, να πας στα βαπόρια?
1: Όποιον συγγενή και ανάχα ήταν ναυτικός, εκτός από τον πατέρα. Έτσι, εκεί ήταν το μέλλον.
0: Ναι, σε επηρέασαν αυτοί?
1: Βέβαια.
0: Τι, λέγοντας ιστορίες, εμπειρίες, έβλεπες τα πράγματα που φέρνανε? Τι...
1: Γνωριμίες, θα σου πω τώρα μία ιστορία. Πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών. Συγγενείς μας, τότε ήταν υποπλοίαρχος και έπαιρνε το δίπλωμα του πλοίαρχου. Το καράβι ήταν στα Καρβουνιάρικα, Πριμάτσες, θυμάσαι πως ήταν, ναι, τα καράβια τότε. Έπαιρνες βαρκούλα για να βγεις στη σκάλα. Και με πήρε λοιπόν να μου δείξει το καράβι. Βέβαια τα καράβια εκείνα ήταν καράβια Μεσοπολέμου και λίγο πιο νεότερα. Ανεβήκαμε απάνω, πήγαμε στη γέφυρα, μου έδωσε ένα ναυτικό χάρτη και ένα διπαράλληλο. Τα έχω ακόμη.
0: Πω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα για ένα πιτσιρικά. Και αυτό πολύ, να σε ανεβάσει κάποιος στη γέφυρα πρώτον. Δεύτερον, να σου δώσει δύο πολύ βασικά πράγματα της ναυσιπλοείας και της ναυτοσύνης, έτσι. Διπαράλληλο και χάρτη. Εσύ αισθάνθηκες και σου έδωσε αυτό, βγάλε πορεία, τι σου είπε εκεί πέρα? Πόσο χρόνο είσαι?
1: Βγάλε πορεία. Θα ήμουν 7 χρονών ίσως, 6-7 χρονών.
0: Έτσι, Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά μπήκε το μικρόβιο χωρίς να το καταλάβεις, λες.
1: Βέβαια, και η μάνα, και η μάνα, και η μάνα.
0: Και η μητέρα που ήταν από ναυτική οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Από ποια οικογένεια, αν επιτρέπετε?
1: Του Καρβουνά.
0: Α,
1: ο καπταγιάνος Καρβουνάς, αδερφός της.
0: Βέβαια, όλη η οικογένεια αυτή είναι ναυτική, βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Καρβουνά. Μάλιστα. Οπότε έλεγε ο γιος μου θα πάει στα βαπόρια. Κάποιος άλλος από την οικογένεια, αδέρφια, πήγε κανείς?
1: Βεβαίως, και ο αδερφός μου, ο μικρός πλοίαρχος, και ο δεύτερος μπαρκάρι σε λίγο. Όλα μου τα ξαδέρφια. Όλα μου τα ξαδέρφια πλοίαρχοι.
0: Όλοι λοιπόν της οικογένειας στη θάλασσα, και δεν το μετάνιωσες, έτσι είναι, καπιτά?
1: Όχι.
0: Καπιτά
1: όχι.
0: Κώστα.
1: Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Μεγάλες εμπειρίες.
0: Για τη
1: ζωή.
0: Εμπειρίες πολλές και ιστορίες για τις οποίες θα συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή μας, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα ή την Τετάρτη, την Πέμπτη, θα δούμε πότε. Τι θα συμβούλευε σε ένα νέο που ξεκινάει τα βαπόρια σήμερα, τι θα του έλεγες?
1: Να μην μείνει σε μία εταιρεία, να μην μείνει σε ένα είδος πλοίων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη ζήσει, να τη ζήσει τη θάλασσα και να τη ζήσει με εμπειρίες. Το να μείνει ένας εκεί και στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια δεν είναι.
0: Να αλλάζει πρέπει, λοιπόν, και να τα μάθει, να μάθει όσο γίνεται περισσότερα.
1: Περισσότερα για τη θάλασσα, πολύ περισσότερες γνώσεις και πείρα.
0: Περισσότερες...
1: Η θάλασσα είναι πείρα. Όπως λέει και ο Θουκυλίδης, είναι το μόνο επάγγελμα που δεν είναι παρεργό.
0: Έτσι είναι. Πήρα κάθε μέρα, μαθαίνεις και άλλα πράγματα, κάθε ταξίδι και νέες εμπειρίες και νέες καταστάσεις.
1: Έτσι, σωστά τα λέτε.
0: Αυτά θα μας τα πεις, καπιτά Κώστα, στην επόμενη μας σύνδεση. Πριν σε αποχαιρετήσω, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας. Τι θα ήθελες να τους πεις, έτσι που σε ακούνε εδώ από τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας?
1: Πρώτα απ' όλα, καλό ταξίδι, και να έχουν στο μυαλό τους την οικογένειά τους, την οικογένεια, την επιστροφή. Ο ναυτικός μπαρκάρει για να ξεμπαρκάρει.
0: Μπαρκάρει για να ξεμπαρκάρει, φοβερό αυτό.
1: Έτσι.
0: Για να ξεμπαρκάρει, το σημειώνω γιατί μου αρέσει αυτό. Ο ναυτικός μπαρκάρει για να ξεμπαρκάρει. Με αυτή του τη σκέψη, με αυτή τη σκέψη του, καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη, τον αποχαιρετούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καπετάνιε. Στις επόμενες εκπομπές θα μας πεις δύο τις ιστορίες τις οποίες μας αρέσει να ακούμε. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ασφαλώς.
0: Και σου αφιερώνουμε και το επόμενο τραγούδι που έχει να κάνει με την Κάρπαθο. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά,
1: ευχαριστώ,
0: γεια χαρά. Πολύ. Να είστε καλά. Νοσταλγία ξενιτεμένου Καρπάθιου. Ακούμε τον Γιάννη Χαψή, παραδοσιακό της Καρπάθου. Ευχαριστούμε τον καπιτά Κώστα Μαλιχουτσάκη, τον οποίον είχαμε εδώ στην παρέα μας. Θα συνεχίσουμε την ιστορία μας σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγεννάκης. Γεια χαρά. Οι όμορφες σου ακρογιαλιές.

0: Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, καλό χειμώνα δεν πούμε, παιδιά, γιατί μαθαίνω ότι φεύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, χιονιά, παγετού, παγωνιάς, όλο το πακέτο μαζί που μας ήρθε για Μάη και λες και μπήκαμε στο χειμώνα. Αλλά κάνει τα τερτύπια του και τα κόλπα του ο καιρός, από ό,τι βλέπετε είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον, μιας και οι μεγάλοι δεν έχουν φροντίσει να το προστατεύσουν και κατ' επέκταση να προστατεύσουν και τους πλανήτες, τους πολίτες αυτού του πλανήτη. Και εντάξει, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς έχουμε και καμιά χιονοθύελα τον Ιούνιο και ψαχνόμαστε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι μαζί μας στην καθημερινή αυτή βόλτα που κάνουμε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Κάθε μέρα 9 με 10, Δευτέρα με Παρασκευή και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 το πρωί της επομένης ημέρας, Ώρα Ελλάδας, μια εκπομπή η οποία κρατάει εσίως μαζί με την τηλεοπτική της παρουσία μία δεκαετία πλέον. Και αυτό που κάνουμε είναι να ψάχνουμε αρκετά μέσα στα βάθη της ιστορίας, να βρίσκουμε πραγματάκια, να τα μοιραζόμαστε μαζί σας, να συζητάμε, να αναπτύσσουμε όλα όσα γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα από εσάς, πράγματα που ενδεχομένως δεν προέκυψαν από την έρευνα, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να τα έχετε ζήσει και να τα ξέρετε καλύτερα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει με αρκετό, θα έλεγα, τρόπο σχολαστικό μία έρευνα γύρω από τα διεθνή αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούν στον αθλητισμό. Είναι καταγεγραμμένα, επαναλαμβάνω, μετά από εξονυχιστική έρευνα, όλα τα αεροπορικά δυστυχήματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με αθλητικές ομάδες, με αθλητές. Όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και όλων των αθλημάτων, όπως θα δείτε. Αφορμή για να γίνει αυτή η έρευνα, τι μας έπιασε ξαφνικά, ρε Νίκο, τι έγινε, ας κάνουμε και μια τέτοια έρευνα. Όχι, αλλά σαν σήμερα το 1949 σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα της Τορόνο, το Ρήνο, συγγνώμη, ξεκλείστηκε μια ολόκληρη ομάδα, μια ομάδα που ήταν τότε το παράδειγμα του ιταλικού ποδοσφαίρου και ουσιαστικά έδωσε ένα στίγμα του ότι οι μεταφορές, παιδιά, μέσω των αεροπλάνων και των διαφόρων μέσων αεροεπικοινωνίας, ναι μεν είναι οι πιο ασφαλείς από όλες, αλλά λοχεύουν και αυτές κάποιες φορές κινδύνους. Και θα τα δούμε ένα-ένα αυτά. Να πούμε για το δυστύχημα της Τορίνο που έγινε το 1949, ότι χάθηκε μια ομάδα πραγματικά που ήταν το παράδειγμα, το αγωνιστικό υπόδειγμα μάλλον του ιταλικού ποδοσφαίρου τότε, η Ιταλία που προσπαθούσε να βγει από όλη αυτή την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της τακτικής που ακολούθησε ο φασίστας Μουσολίνη. Άλλαζε δηλαδή έντονα σε πολιτικό επίπεδο και προσπαθούσε να πατήσει στα πόδια της. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός φυσικά είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα δίνει ένα αίρισμα στον λαό για να κρατηθεί από κάπου. Και να που ήρθε, ιδιαίτερα για την περιοχή του Τορίνο, εκεί που στεγάζεται και η μεγάλη κυρία του ιταλικού ποδοσφαίρου, η Γιουβέντους, ήρθε αυτό το δυστύχημα για να σαρώσει τα πάντα. Είναι από τα πλέον γνωστά και δεν είναι μόνο βέβαια αυτά που ξέρουμε, το δυστύχημα της Τορίνο, της Manchester United, στη Χιλή που έγινε, στη Βραζιλία πριν από μερικά χρόνια, που είναι και το τελευταίο μεγάλο, αλλά είναι πολύ περισσότερα και θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Έχουμε επιλέξει για να επενδύσουμε έτσι μουσικά στην σημερινή μας εκπομπή, στην εκπομπή έρευνας, η οποία θα γίνει σε τρία διαφορετικά μέρη, γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Σήμερα θα καλύψουμε από την αρχή μέχρι την δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, του 60 προς τα τέλη, μέχρι το 68. Είναι αυτό το πρώτο σκέλος της έρευνας. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουμε ετοιμάσει μαζί με τα στοιχεία που θα δώσουμε, που είναι συγκλονιστικά, και μουσική η οποία έχει σχέση με τον κάθε τόπο του δυστυχήματος. Δηλαδή στο Τορίνο θα ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι της εποχής, έτσι, και πάει λέγοντας.
είναι τραγούδια της εποχής, για να δώσουμε και ένα στίγμα έτσι του τι επικρατούσε τότε και μουσικά, γιατί μέσα από τη μουσική παιδεία καταλαβαίνεις πάρα πολλά για τον κόσμο. Πάμε στο πρώτο αεροπορικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Είναι 8 Νοεμβρίου 1948. Δεν είναι το αεροπορικό δυστύχημα της Τωρίνο το πρώτο. Ένα αεροσκάφος Beechcraft μοντέλο 18 ταξιδεύει από το Παρίσι στο Λονδίνο. Εξαφανίζεται πάνω από τη μάχη. Επέρχεται συντριβή με αποτέλεσμα τον θάνατο των επιβενώντων. Σε αυτό το αεροσκάφος υπάρχει μία ομάδα. Είναι η Εθνική Ομάδα Χόκεϊ Επιπάγου της Τσεχοσλοβακίας. Πραγματικά μία πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουν παράδοση οι Ανατολικοί στο Χόκεϊ Επιπάγου και οι Τσεχοσλοβάκοι φυσικά, όπως και οι πρώην Σοβιετικοί. 6 παίκτες της Εθνικής Ομάδας σκοτώνονται. Μεταξύ αυτών μεγάλα αστέρια όπως ο Λάντισλαβ Τρόγιακ, ο Κάρελ Στίμπορ και ο Μίροσλαβ Ποκόρνη. Και να πούμε ότι η απώλεια αυτής της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Εθνική, γιατί φύγαν τα μεγάλα της αστέρια. Η Εθνική Ομάδα αυτή είχε κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948, λίγο νωρίτερα δηλαδή, και φαινόταν ότι είναι η μεγάλη παγκόσμια δύναμη του αθλήματος, έχοντας ήδη κερδίσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1947. Αλλά και μετά την τραγωδία συνέχισαν οι συναθλητές των 6 αθλητών του χόκκι που χάθηκαν να δίνουν τη μάχη τους και να κρατάνε σε πολύ υψηλό επίπεδο την ομάδα, με αποτέλεσμα το 1949, ένα χρόνο μετά την τραγωδία, να κατακτήσει και πάλι η Εθνική Ομάδα Τσεχοσλοβακίας του Χόκκι Επιπάγου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε στην τραγωδία της Σουπέργα. Είναι 1949. Η Ιταλία, όπως είπαμε, προσπαθεί να επουλώσει όλες τις πληγές που έχει ανοίξει ο πόλεμος, και βέβαια μέσα στα όλα δύσκολα είναι και η προσπάθεια νοικοδόμησης, όχι μόνο της χώρας, σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως της ελπίδας του λαού ότι γεννιέται ένα καλύτερο αύριο, έτσι, ότι θα δημιουργηθεί κάτι το οποίο πραγματικά θα κάνει τον κόσμο να θαμπώνεται με την πορεία της χώρας, της Ιταλίας, και όχι να την βλέπει ως ένα κακό για τον πλανήτη, όπως ήταν την περίοδο του φασισμού και του Μπενίτο Μουσολίνη. Δημιουργούνται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά ξεχωρίζει μία. Είναι η ποδοσφαιρική μηχανή της Τωρίνο, η οποία και πριν από τον πόλεμο, τη δεκαετία του 40, ήταν μία τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη για την χώρα. Μετά ήρθε ο πόλεμος, τα πράγματα ενδεχομένως να είχαν κάποιες εναλλαγές και ανατροπές, αλλά παρέμενε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το 1949 λοιπόν η Τωρίνο γυρίζει μετά από ένα φιλικό αγώνα που έδωσε στην Πορτογαλία, είχε δώσει στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, και το φιλικό αυτό έγινε προς τιμήν του Φρανσίσκο Φερνάντες, ο οποίος αποχωρούσε από την ενεργό δράση. Κλείστηκε λοιπόν αυτό το φιλικό ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Τωρίνο για να τιμήσουν τον Φρανσίσκο Φερνάντες. Η Γκρανάτα, όπως λέγεται η Τωρίνο, ήταν το μεγάλο φαβορί για το ιταλικό καμπιονάτο, για να πάρει το 5ο πρωτάθλημα μέσα σε μία δεκαετία. Μιλάμε για τη δεκαετία του 40 με το 50 που ήταν σε εξέλιξη και ο πόλεμος, εκεί συνεχίζονταν κανονικά τα πρωταθλήματα. Ήταν 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος λοιπόν του 1949, και ήδη είχε αποσπαστεί 4 βαθμούς από την Ίντερ και 6 βαθμούς από την Μίλαν. Στις 4 του Μάη λοιπόν του 1949, σαν σήμερα, πριν 51 και 26, κάτσε να δούμε πόσα, 7, πριν από 77 χρόνια, έτσι, ένα αεροσκάφος τύπου Fiat G212 της εταιρείας Avio Line Italiane, η οποία ήταν τη γαντρική της Fiat, έτσι, Τωρίνο, μιλάμε για Fiat τώρα, έτσι, μετέφερε την αποστολή της Τωρίνο, έπεσε σε ένα πολύ έτσι άσχημο καιρικό φαινόμενο, είχε πολύ πυκνή
ομίχλη και πολύ χαμηλά. Έτσι λοιπόν, πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τωρίνο, δεν μπόρεσαν, καταλαβαίνετε ότι τότε και τα μηχανήματα μέσα στο αεροσκάφος δεν ήταν σαν και τώρα που πατάς ένα κουμπί και λέει πετάει μόνο του το αεροπλάνο. Ήταν και στην διάβγεια και στην τεχνική του πιλότου, του χειριστή του αεροσκάφου, το πώς θα κατάφερε να το προσγειώσει. Εκεί λοιπόν με την ομίχλη τα πράγματα ήταν όντως πολύ δύσκολα. Δεν τα κατάφερε ο πιλότος, προσέκρουσε το αεροσκάφος στο λόφο Σουπέργα, γι' αυτό και λέγεται η τραγωδία της Σουπέργα. Είναι ο λόφος ο οποίος υψώνεται στα νότια της πόλης του Τωρίνο. Και βέβαια το αεροσκάφος συνετρίβει. Άμα ψάξετε και βρείτε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες από την τραγωδία αυτή, θα δείτε ότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει κοπεί στη μέση. Φαίνεται δηλαδή στο 1/3 του αεροσκάφους που έχει καρφωθεί πραγματικά πάνω στο βουνό. Από τη σύγκρουση χάθηκαν 31 άνθρωποι, οι 6 ήταν παράγοντες και μέλη του τεχνικού επιτελείου, οι 4 άνθρωποι ήταν τα μέλη του πληρώματος, 3 δημοσιογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι ήταν ποδοσφαιριστές. Ανάμεσα στους παίκτες αυτούς που χάθηκαν ήταν και ο Βαλεντίνο Ματσόλα. Ο πατέρας του θρυλικού στην πορεία, όπως εξελίχθηκε, άσου της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα. Από την τραγωδία σώθηκαν μόνο 2 άνθρωποι. Και όχι γιατί ήταν μέσα στο αεροσκάφος, γιατί το αεροσκάφος δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Αλλά γιατί την τελευταία στιγμή δεν ταξίδεψαν στη Λισαβόνα. Είναι ο Σάουρο Τωμά, ο οποίος ήταν τραυματίας, και ο Λουίτζι Τζουλιάνο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το διαβατήριό του και δεν πρόλαβε να το βγάλει. Και μετά την κατσάδα που δέχθηκε από τους παράγοντες της ομάδας, τελικά είδε ότι αυτό ήταν το σωτήριο για την ζωή του. 2 μέρες μετά την τραγωδία, δηλαδή στις 6 Μάη του 1949, δεκάδες χιλιάδες φίλοι της Τωρίνο, υπολογισμοί μιλάνε για εκατοντάδες χιλιάδες, κάποιοι μιλάνε ακόμα και για 1 εκατομμύριο. Φίλαθλοι οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην κηδεία των θυμάτων της ομάδας, λέγοντας το τελευταίο αντίο στα μεγάλα αστέρια της Τωρίνο. Η Ίντερ και η Μίλαν διεκδικούσαν τότε το πρωτάθλημα επίσης ώρες, πιο κοντά ήταν η Ίντερ, και οι δύο ζήτησαν να κατακυρωθεί το πρωτάθλημα υπέρ της Τωρίνο. Η Ομοσπονδία όμως διαφώνησε και στις τελευταίες 4 αγωνιστικές η Τωρίνο αγωνίστηκε με τους νέους της. Έτσι. Το ίδιο όμως έπραξαν ως ένδειξη σεβασμού, και εδώ είναι το μεγαλείο της όλης της ιστορίας, και οι άλλες ομάδες, αφού δεν ήθελε η Ομοσπονδία, θέλουμε εμείς. Θα κατεβάσουμε και εμείς τα τσικό μας, είπαν η Ίντερ και η Μίλαν, για να διεξαχθεί το πρωτάθλημα επίσης ώρες. Και τελικά η Τωρίνο είναι αυτή η οποία σήκωσε το πρωτάθλημα σε μια συγκλονιστική χρονιά που τελείωσε έτσι ακριβώς. Δεν ξανά έγινε ποτέ η μεγάλη Τωρίνο. Τα σκύπτρα έκλεψε για την πόλη η Ιουβέντους. Και να πούμε και τα ονόματα των παικτών. Βαλέριο Μπατσιγκάλουπο, Άλντο Μπαλαρίν, Ντίνο Μπαλαρίν, Μίλο Μποντζόρνι, Εουσέμπιο Καστιλιάνο, Ρούμπενς Φαντίνι, Γκουλιέλμο Γκαμπέτο, Ρουτζέρο Γκράβα, Τζουζέπε Γκρεζάρ, Έτσιο Λόικ, Βιρτζίλιο Μαρόζο, Ντανίλο Μαρτέλι, Βαλεντίνο Ματσόλα, Ρωμαίο Μέντι, Πιέρο Οπέρτο, Φράνκο Οσόλα, Μάριο Ριγκαμούντι και Τζούλιο Σέπαρτ. 18 ποδοσφαιριστές της Τωρίνο, όλοι νεκροί. Δεν ήταν όμως τα μόνα θύματα. Ήταν και ο τεχνικός διευθυντής Έρνεστ Έγκρι Ερπστάιν, ο προπονητής Λέσλι Λίβεσλι, τα 3 μέλη της διοίκησης Ρικάρτο Αγνισέτα, Ανδρέα Μποναουίτη και Ιπολίτο Τσιλαβέρι, ο φυσικοθεραπευτής Οτάβιο Κορτίνα και οι δημοσιογράφοι Ρενάτο Καζαλμπόρε της Τούτο Σπορτ, Λουίτζι Καβαλέρε της Λα Στάμπα και Ρενάτο Τοσάτι της Γκαζέτα Ντελ Πόπολο. Αλλά και τα μέλη του πληρώματος Πιερ Λουίτζι Μερόνι, Αντώνιο Παγκράτσι, Τσελεστίνο Ντίνκα και Τσέζαρε Μπιανκάρντι. Ακούμε τώρα Νίλα Πίτσι, Περκέ Νον Σονάρι. Γιατί δεν τραγουδώ.

Και πάμε στο 1958, 6 Φεβρουαρίου του 58, το ρολόι σταματάει στις 3 και 4 το μεσημέρι. Ήταν το αεροπλάνο της Manchester United που είχε φύγει από το Βελιγράδι μετά από έναν αγώνα που είχε δώσει για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-3 και επέστρεφε στην Αγγλία. Το αεροσκάφος ήταν ελικοφόρο Airspeed Ambassador και σταμάτησε στο Μόναχο για ανεφοδιασμό. Το ρολόι έδειχνε 15.04 τοπική ώρα όταν ξεκίνησε μία προσπάθεια απογείωσης, μία ακόμα προσπάθεια απογείωσης, γιατί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπήρχε χιονοθύελλα στο αεροδρόμιο του Μονάχου και ήταν η τρίτη προσπάθεια που κατέβαλε ο χειριστής του αεροσκάφους για να το σηκώσει και να μπορέσει να απογειωθεί. Δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος και τελικά το αεροσκάφος έπεσε σε ένα χωράφι δίπλα ακριβώς στο αεροδρόμιο. Σκοτώθηκαν 23 άτομα, οι ποδοσφαιριστές Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπάιρν, Έντι Κόλμαν, Ντάνκαν Έντουαρντς, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγ, Τόμι Τέιλορ, Μπίλι Βίλιαν, οι προπονητές της ομάδας Τόμ Κάρι και Μπερτ Βάλεϊ, ο γενικός γραμματέας του συλλόγου Walter Κρίκμερ και οι δημοσιογράφοι Αλφ Κλάρκ, Ντόνι Ντέιβις, Τζορτζ Φόλοις, Τόμ Τζάκσον, Άρτσι Λέντμπρουκ, Χένρι Ρόουζ, Φρανκ Σουίφτ και Έρικ Τόμψον. Ήταν πολυμελής η δημοσιογραφική αποστολή, γιατί επαναλαμβάνουμε, η Manchester United έπαιζε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στην τότε Γιουγκοσλαβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, και ενώ το ημερολόγιο για το συμβάν που λέμε έγραφε 6 Φεβρουαρίου 1958. Επέζησαν βέβαια οι ποδοσφαιριστές Τζόνι Μπέρι και Τζάκι Μπλάντς Φάουλερ, οι οποίοι ποτέ δεν ξαναέπαιξαν ποδόσφαιρο, ο θρυλικός Μπόμπι Τσάρλτον, ο Μπίλι Φόουλκς, ο Χάρι Γκρέιγ, ο Κένι Μόργανς, ο Άλμπερτ Σκάνκλουν, ο Ντέιβιντ Βάιολετ, ο Ρέι Γουτς και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι, άλλη μια μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι γερμανικές αρχές είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ότι η παιδιά ήταν εύκολο να απογειωθεί το αεροσκάφος. Τι είναι αυτά που μας λέτε? Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα σε τέτοιες συνθήκες και έριξε.

Σαν όλο το βάρος των ευθυνών σε καμία περίπτωση στα τις ασφάλειες του αεροδρομίου για να γλιτώσουν αυτή την ευθύνη, αλλά στον πιλότο James Stein, τον οποίο χαρακτήρισαν απόλυτο υπαίτιο του δυστυχήματος, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει, όπως είπαν, τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροσκάφους. Ελέγχεται βέβαια αυτό σαν μια ιστορία, αλλά τώρα η μετάθεση των ευθυνών και η μη ανάληψη καμίας ευθύνης για ένα τόσο δύσκολο συμβάν, σίγουρα και αυτό κρύβει πολλά ερωτηματικά. Η συνέχεια βέβαια, μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες που έγιναν προς τον James Stein, ο οποίος επέζησε, έτσι, ήταν η εταιρεία του, η British Airways, γιατί της British ήταν το αεροσκάφος, τον απέλησε. Βέβαια, πέρασαν 10 χρόνια και επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, μετά από έρευνες που έγιναν συνεχιζόμενες και συνεχόμενες και επιθετικές πάνω στο τι ακριβώς συνέβη, ανακαλύφθηκε και αποκαλύφθηκε ότι ο πιλότος James Stein δεν είχε καμία απολύτως ευθύνη και έτσι απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες. Τα παράτησε βέβαια, λογικά, αφού τον έδιωξε και η εταιρεία. Ασχολήθηκε με την εκτροφή πουλερικών και έζησε μια ζωή η οποία, τώρα ξέρετε τι είναι να έχεις και στο στίγμα στην πλάτη σου και να σου λένε είσαι εσύ που έφαγες τη Manchester United, έτσι για να το πούμε απλά και λαϊκά. Η Manchester τώρα του Matt Busby τι απέγινε, ξεκληρίστηκε η ομάδα, επέζησαν κάποιοι παίκτες και μαζί με άλλους που ανέβηκαν από την εφηβική ομάδα κατάφεραν εκείνη την ίδια τη χρονιά, για να δείτε πόσο συγκλονιστικό είναι το κομμάτι της θέλησης ενός αθλητή και ενός ανθρώπου γενικότερα, έφτασαν μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας οι πιτσιρικάδες μαζί με όσους είχαν επιζήσει από την τραγωδία και έχασαν βέβαια το τρόπαιο στον τελικό από την Bolton με 2-0. Έτσι πήρε το προσώνυμιο Μπέμπιδες, και το λέω και συγκινούμε, έτσι, οι Μπέμπιδες του Matt Busby. Είναι η ομάδα η οποία γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες το 1968. Μπροστάριδες στην προσπάθεια ήταν ο Bill Foulkes και ο Bobby Charlton, αλλά και στη συνέχεια ο νεαρός που ανέβηκε από τη μικρή ομάδα, George Best, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατά με, χωρίς καμία αμφισβήτηση γι' αυτό, και ένας από τους κορυφαίους όλου του κόσμου. Έφτασε λοιπόν αυτή η ομάδα της Manchester United, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, στην κορυφή της Ευρώπης, συντρίβοντας την Μπενφίκα του μεγάλου Εουσέμπιο στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με 4-1. Cliff Richard and the Shadows τώρα, Traveling Light.

Λοιπόν, είπαμε ότι θα το πάμε χρονολογικά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι με συνεπήρε η ιστορία της Manchester United, που είναι συγκλονιστική, όπως όλα όσα σας μεταφέρω σήμερα, και πήδηξα λίγο τις χρονολογίες, γιατί ανάμεσα στα πρώτα γεγονότα που σας μετέφερα, τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την τσεχοσλοβακική εθνική ομάδα το 1948, τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την θρυλική ιταλική το Ρήνο το 1949 και το γεγονός της συντριβής του αεροσκάφους της Manchester United το 1958, υπήρχε και μία τραγική ιστορία που εξελίχθηκε το 1950 στις 7 Ιανουαρίου στην τότε Σοβιετική Ένωση, όταν συνετρίβει η ομάδα της Σοβιετικής Αεροπορίας, η ομάδα χόκεϊ επιπάγου, πήγαινε να δώσει έναν αγώνα με μία ομάδα, τώρα θα προσπαθήσω να την πω, έτσι, μην γελάσετε, Τζερζίνετς Τσελιάμπινσκ, έβαλα και προφορά στο τέλος, ήταν να δώσει ένα αγώνα και μέσα στο αεροσκάφος αυτό, το οποίο ήταν τύπου Λισούνοφ LI2, σαν DC3 δηλαδή, σαν να λέμε, παρόμοιο αεροσκάφος, επέπαιναν 19 άτομα, ήταν σχεδόν ολόκληρη ομάδα χόκεϊ επιπάγου της, του στρατού, της αεροπορίας μάλλον, της Σοβιετικής αεροπορίας, η Βέβε Μόσχα όπως λεγόταν, 11 παίκτες μαζί με τον γιατρό και τον μασέρ. Ήταν δηλαδή 13μελής η αποστολή της Σοβιετικής ομάδας χόκεϊ επιπάγου και συνολικά ήταν 19 οι επιβαίνοντες. Ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες στο Τσέλιαμπίνσκ, όπου και θα γινόταν ο αγώνας, και τελικά το αεροσκάφος άλλαξε κατεύθυνση προσπαθώντας να προσγειωθεί στο Σβερντόλφσκ. Έτσι έγινε μια προσπάθεια από το πλήρωμα και τον πιλότο να προσεγγίσει 4 φορές το αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνουμε, ήταν πολύ δύσκολες, δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες με μεγάλη χιονοθύελα. Στο αεροδρόμιο του Κόλτσοβο τελικά, στην 5η προσπάθεια, ήταν και η μοιραία, συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο, ήταν και ισχυρή άνεμη, ήταν σφοδρή, επαναλαμβάνουμε, η χιονοθύελα. Και μεταξύ των παικτών που χάθηκαν ήταν και ο διάσημος τερματοφύλακας της εποχής, Χάρης Μέλουψ. Έτσι, να επαναλάβουμε, 7 Ιανουαρίου 1950, η ομάδα χόκεϊ επιπάγου της Σοβιετικής Αεροπορίας, η VVS Μόσχα, χάνεται σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και ενώ πήγαινε να αγωνιστεί εκτός έδρας. Πάμε στο 1958. 14 Αυγούστου λέει το ημερολόγιο και είμαστε σε μια πτήση η οποία περνάει πάνω από το Σάνον της Ιρλανδίας. Σχετικά πάνω, είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, βρίσκεται 180 χιλιόμετρα δυτικά του Σάνον της Ιρλανδίας. Εκεί λοιπόν το αεροσκάφος της KLM κάνει μια μοιραία βουτιά. Έτσι, είχε απογειωθεί από το Άμστερνταμ με προορισμό την Νέα Υόρκη και μία ενδιάμεση στάση στην Ιρλανδία. Μετά τη βουτιά που κάνει το αεροσκάφος και ενώ χάνονται η επαφή, χάνεται τελείως η επαφή, ουσιαστικά χάνεται από παντού, από όλα τα ραντάρ της Ευρώπης. Να πούμε ότι μέσα στο αεροσκάφος επέβαναν 6 μέλη της ομάδας ξυφασκίας της Αιγύπτου, της εθνικής ομάδας ξυφασκίας της Αιγύπτου. Κάποια στιγμή στα συντρίμια, όταν ανακαλύφθηκαν αυτά, βρέθηκαν 6 πτώματα, μόνο αυτά βρέθηκαν, τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το πιθανότερο που λένε, αλλά και αυτό είναι μια εκδοχή, έτσι, είναι η μηχανική βλάβη. Το αεροσκάφος είχε λάβει το όνομα του Ολλανδού νομικού και φιλόσοφου Hugo de Groot, γνωστός ως Γρότιος εδώ στην Ελλάδα, και έτσι πέταγε με αυτό το όνομα το αεροπλάνο της KLM. Παραμένει μία από τις πιο σκληρές και μελανές σελίδες της ιστορίας της Ολλανδικής αεροπλοείας. Το αεροσκάφος ήταν ένα Lockheed L1049H Super Constellation. Και να πούμε ότι
φεύγοντας από τον ενδιάμεσο σταθμό της Ιρλανδίας στο Σάνον, έκανε περίπου μία πτήση 35 λεπτών, είχε περάσει δηλαδή, είχε βγει στον Ατλαντικό ωκεανό. Συνολικά να πούμε ότι επέβαιναν 99 άτομα, τα οποία ήταν 91 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος. Έτσι, και εκτός από το γεγονός ότι ήταν οι 6 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ξηφασίας της Αιγύπτου, ήταν ένα από τα πλέον πολύ νεκρά αεροπορικά δυστυχήματα της ιστορίας. Η θεωρία λέει ότι ήταν μηχανική βλάβη και πιθανολογούν, τίποτα δεν έχει αποσαφινιστεί, ότι υπήρχε αστοχία στην προπέλα ή φωτιά στον κινητήρα. Πάμε στο 1958 και ακούμε τώρα ένα τραγούδι από τον στάρ της Αιγύπτου εκείνη την εποχή, τον Αμπντέλ Χαλίμ Χαφές, Τόμπα.

Πάμε στις 16 Ιουλίου του 1960, όταν ένα αεροσκάφος της Zone Redning Corspet, ελπίζω να το είπα καλά γιατί είναι δανέζικο και είναι δύσκολο να το πεις, μετέφερε 8 παίκτες της Ολυμπιακής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας για να παίξουν σε ένα φιλικό παιχνίδι. Έπεσε έξω από την Κοπενχάγη και ανασύρθηκαν νεκροί ποδοσφαιριστές Per Fudge Jensen, Eric Pondal Jensen, Kelt Kramer, Soren Andersen, Borge Larsen, Arne Carlsen, Ib Eskilsen και Erling Spalk, ενώ ο πιλότος που έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους σώθηκε αλλά έχασε τα πόδια του. Να πούμε ότι η εταιρεία η οποία είχε αναβλώσει το αεροσκάφος και λειτουργούσε για εκείνην ήταν η Zone Rednings Corpet, όπως είπαμε, η οποία είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός μάλλον διάσωσης της Δανίας, ο οποίος λειτουργούσε αεροσκάφη ασθενοφόρα μέχρι το 1963. Αυτό έπεσε δηλαδή, ήταν το φοβερό της όλης ιστορίας. Η πτώση σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Κάστρουπ της Κοπενχάγης και συνολικά έχασαν τη ζωή τους 23 άνθρωποι, οι 8 παίκτες και οι υπόλοιποι ήταν μέλη του πληρώματος. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Ότο Μπράντερμπουργκ, το Lispa et Bord. Ελπίζω να το είπα καλά, παιδιά, δεν ξέρω και δανέζικα.

Λοιπόν, να πούμε ότι το 1960 δεν ήταν το μοναδικό αεροπορικό δυστύχημα αυτό που σας είπαμε, αλλά είχαμε κι άλλο ένα στις 10 Οκτώβρη, όταν εξαφανίστηκε κυριολεκτικά η ομάδα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, American Football, Cal Poly, επέβαινε σε ένα αεροσκάφος τύπου C-46, το οποίο είχε επιβιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κυριολεξία κόπηκε στα δύο και άρπαξε φωτιά λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Τολίρο, του Τολέντο, όπως το λέμε στα ελληνικά, στο Οχάιο. Το χρέος στην όλη ιστορία μάλλον το είχε ο πιλότος, την ευθύνη μάλλον, γιατί δέχτηκε να πετάξει το αεροσκάφος, το οποίο είχε πολύ μεγαλύτερο φορτίο από το επιτρεπόμενο. Έτσι, συνολικά επέβαιναν 48 επιβάτες, οι 22 χάθηκαν στην μοιραία αυτή πτήση και στη μεγάλη λίστα του θανάτου ήταν και 16 παίκτες της ομάδας φούτμπολ του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνια, ο μάνατζερ της ομάδας και ένας χορηγός. Ο Τεντ Τόλινοερ ήταν ένας από τους τυχερούς που επέζησαν και στη συνέχεια έκανε καριέρα στο άθλημα, έγινε προπονητής στην Σάουθερ Καλιφόρνια και στο Σαν Διέγκο. Η ομάδα δεν έδωσε τους τελευταίους 3 αγώνες που ήταν να δώσει στο πρωτάθλημα λόγω του συμβάντος φυσικά, και για τα επόμενα 9 χρόνια δεν ξαναμπήκε ποτέ σε αεροπλάνο για να παίξει εκτός έδρας αγώνα. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο μετέβαιναν και με πόση θυσία, γιατί είναι και αχανής η Αμερικανική Ήπειρος, για να παίξουν τους εκτός έδρας αγώνες. Το 1978 ξαναπέταξε για πρώτη φορά πάνω από τα βραχώδη όρη, ενώ ο πιο γνωστός απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνια ήταν ο θρυλικός Τζον Μάντεν, ο οποίος 2 χρόνια πριν από το ατύχημα ήταν αυτός ο οποίος είχε αναπτύξει μια τεράστια φοβία για τα αεροσκάφη και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να μπει μέσα σε αυτά, και έτσι είναι γνωστό το ότι κατάφερε να διασωθεί. Πάμε τώρα στον Joe Jones, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι, είναι και σχετικό με την περιοχή, California Sun.

Πάμε στο 1961 που έχουμε δυστυχώς τρία συμβάντα και να ξεκινήσω από αυτό που σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1961, οπότε και μία πτήση 548 της Σαμπίνα είχε ξεκινήσει από την Νέα Υόρκη από το αεροδρόμιο Idlewild με κατεύθυνση τις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Ήταν αεροσκάφος τύπου Boeing 707-329 και προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο των Βρυξελών συνετρίβει, σπέρνοντας τον θάνατο σε 72 επιβαίνοντες και ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος. Μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη ομάδα του καλλιτεχνικού πατινάζ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ταξίδευε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας. Έτσι, να πούμε ότι ήταν το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα που αφορά σε Boeing 707 και συνέβη μόλις δύο χρόνια αφότου το αεροσκάφος 707 είχε τεθεί σε εμπορική χρήση και παραμένει το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία σε βελγικό έδαφος. Και τα 18 μέλη της Αμερικανικής Ομάδας Καλλιτεχνικού Πατινάζ που ταξίδευαν στην Πράγα σκοτώθηκαν και 16 συνοδοί τους, έτσι. Μεταξύ των νεκρών οι 9 φορές πρωταθλήτρια γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών και προπονήτρια Μάριμπελ Βίνσον Όουεν και οι δύο κόρες της, η 16χρονη πρωταθλήτρια γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών Λόρες Όουεν και η 26χρονη αδελφή της, ενώ χάθηκε και η 16χρονη πρωταθλήτρια ζευγαριών Μάριμπελ Όουεν. Ένας πραγματικά τόπος τραγωδίας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο το οποίο έγινε στις 26 Απριλίου του 1968, αεροπορική τραγωδία η οποία συγκλώνησε το Πανεπιστήμιο Lamar State, το κολέγιο μάλλον της, το πολιτιακό κολέγιο Lamar State, College of Technology, και μετέφερε την ομάδα στίβου του κολεγίου, συνετρίβει κοντά στο Beaumont του Τέξας. Επέστρεφε η ομάδα από αγώνες που είχε δώσει, τους αγώνες Drake Relays στο Des Moines της Iowa. Ήταν ένα δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Beechhart Model 65 Queen Air. Συνετρίβει και εξεράγει κατά την προσέγγιση στο δημοτικό αεροδρόμιο του Beaumont, σκοτώνοντας και τους 7 επιβαίνοντες που ήταν τα θύματα και οι αθλητές Ty Terrell, Randy Clewis, Mike LaFaza, Don DeLon, John Richardson, Weberly Thomas και ο πιλότος Μακ Κολ. Έτσι. Ο Ty Terrell ήταν ο προπονητής της ομάδας. Και πάμε στις 3 Απριλίου του 1961. Ένα αεροσκάφος της Λαν Τσίλε συνετρίβει στις κορυφές των Άνδεων. Δεν το γνωστό που έχει γυριστεί και ταινία. Έπεται και αυτό κάποια χρόνια αργότερα. Χάνουν σε αυτό το συμβάν τη ζωή τους 24 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι και 8 παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Green Cross, αλλά και ο προπονητής της ομάδας και ένας συνεργάτης και μέλη της διοίκησης. Ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη ποδοσφαιρική τραγωδία στη Λατινική Αμερική από αεροσκάφος, έτσι, αεροπορική τραγωδία. Γύριζε η ομάδα στο Σαντιάγκο μετά από έναν αγώνα που είχε δώσει για το κύπελο Χιλής. Το μικρό αεροσκάφος δεν χώραγε να πάρει όλους τους παίκτες και την ομάδα και έτσι χωρίστηκαν σε δύο αεροσκάφη για να γυρίσει η αποστολή. Οι μισοί πήγαν με αυτό και οι άλλοι μισοί με το άλλο, το οποίο έφτασε στον προορισμό του χωρίς κανένα πρόβλημα και τελικά το αεροσκάφος το οποίο σας αναφέρουμε συνετρίβει. Να πούμε ότι ήταν τόσο δύσβατη περιοχή που για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα μέλη και η ουρά του αεροσκάφους μετά από μισό αιώνα, μετά από 54 χρόνια, το 2015. Εκεί λοιπόν μια ομάδα ορειβατών που έκανε έρευνες κατάφερε να εντοπίσει σε υψόμετρο 3.200 μέτρων κοντά στις κορυφές των Άνδεων τα υπολείμματα από την Άτραχτο και τον έλικα του δικινητήριου αεροσκάφους τύπου DC-3 της LAN Airways, αλλά και οστά από τους άτυχους επιβαίνοντες. Να πούμε ότι προς τιμήν του συλλόγου το κύπελο Χιλής εκείνη τη χρονιά το 1961 ονομάστηκε κύπελο Green Cross. Για εκείνο τον αγώνα είχε πάει στην πόλη Οσόρνο που βρίσκεται νότια του Σαντιάγκο η αποστολή που χάθηκε, αλλά χρόνια αργότερα ο σύλλογος διαλύθηκε γιατί ενεπλάκησε ένα οικονομικό σκάνδαλο με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του αρκετά
νωρίς μετά το αεροπορικό δυστύχημα, το 62 υποβιβάστηκε και μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από 8 χρόνια, η ομάδα ουσιαστικά διαλύθηκε ή μάλλον απορροφήθηκε από την Τεμούκο. Κλείνουμε λοιπόν, αύριο ακολουθεί το δεύτερο μέρος, ακολουθεί τώρα το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε είναι ένα τραγούδι χιλιανό της εποχής από τον Αντώνιο Πριέτο, «Λανόβια».

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakia.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Και βεβαίως πάντα υπάρχει ο αριθμός 6930 078 283, να τον επαναλάβω, 6930 078 283, στο Viber ή στο WhatsApp, και σε αυτό τον αριθμό μπορείτε να μας στείλετε επίσης ό,τι εσείς θέλετε, ζωντανά πάντα μαζί σας, μηνύματα, παρενέσεις και ό,τι άλλο νομίζετε. Να, βεβαίως, στην παρέα μας το επόμενο δίωρο θα βρίσκεται επίσης ο Κωνσταντίνος Λούαρης στην τεχνική υποστήριξη και η Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Δευτέρα 4 Μαΐου, γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, και εμείς θα στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες, ιδιαίτερα στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, εκεί όπου τι πάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας, με τα ήθη, με τα έθιμα, με τα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού. Ο ελληνισμός, μια κοσμοθεωρία που έχει εμποτίσει, θα λέγαμε, την Δύση, το δυτικό κόσμο. Ο ελληνισμός, ο οποίος αποτελεί πυλώνα σε βασικούς δεσμούς, όπως είναι η δημοκρατία και όπως είναι γενικότερα το δυτικό πολιτιστικό πλαίσιο, και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο μας κάνει όχι μόνο υπερήφανους, αλλά θα λέγαμε και ως Σλάβους έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους του κόσμου. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, και βεβαίως και εμείς εδώ οι Ελλαδίτες είμαστε περήφανοι για την διασπορά μας. Γι' αυτό, για πολλούς και διαφόρους λόγους, είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές σε κάθε περίπτωση της μητέρας πατρίδας, αλλά ταυτόχρονα πάντα στέκεστε δίπλα της όπου και όποτε σας χρειάζεται. Πολλές καλημέρες από μια Αθήνα, από μια Ελλάδα θα λέγαμε με ηλιοφάνεια, να δώσουμε το στίγμα του καιρού, με πολύ καλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ανέβηκε η θερμοκρασία, δεδομένου ότι τις περασμένες 2-3 μέρες κάθε άλλο παρά σε άνοιξη παρέπεμπαν οι καιρικές συνθήκες, και αυτό διότι είχαμε μια μικρή πολική εισβολή, έναν χειμώνα θα λέγαμε στην καρδιά της άνοιξης, δημιουργώντας εικόνες λευκού τοπίου σε πολλές περιοχές της χώρας στα ορεινά. Το ίδιο συνέβη και εδώ στην Αττική. Είδαμε την Πάρινθα με χιόνια και άλλα βουνά, και στα Καλάβρητα και στον Παρνασσό και αλλού βεβαίως. Ταυτόχρονα επικράτησε και ένα τσουχτερό κρύο τις τελευταίες 48 ώρες. Ωστόσο, σήμερα η άνοιξη επανήλθε, η εμφάνισή της είναι παντού, ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες, εκεί κοντά στους 20 βαθμούς. Θεωρούμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και βαδίζουμε ροταχώς βεβαίως μπρος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που είναι, θα λέγαμε, ένα από τα δυνατά σημεία της Ελλάδας, και η χώρα μας ένας από τους πλέον δημοφιλείς εξάλλου τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Εμείς θα στείλουμε πολλές καλημέρες όμως και στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε και εσείς διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Η ναυτιλία, μια δραστηριότητα σημαντική όχι μόνο για την Ελλάδα, και αυτό διότι σε παλαιότερες εποχές, και εξακολουθεί βεβαίως να τονώνει τα δημόσια ταμεία και να προσφέρει και μια διέξοδο σε πολλές ελληνικές οικογένειες. Η ναυτιλία, μια δραστηριότητα που γεμίζει, όπως είπαμε, τα δημόσια ταμεία. Μια δραστηριότητα που διαφημίζει την ελληνική σημαία στα πέρατα του κόσμου, και μια δραστηριότητα μέσω της οποίας βεβαίως μεταφέρονται προϊόντα. Περίπου το 80% των προϊόντων του πλανήτη, η μεταφορά τους γίνεται με πλοία του εμπορικού ναυτικού. Βεβαίως δεν πάβει να είναι στην πρώτη γραμμή το οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, όποια αναταραχή, όποιος πόλεμος, όποια, θα λέγαμε, σύγκρουση, η ναυτιλία επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο, θετικά ή αρνητικά. Συνήθως όμως, όσο περνά ο καιρός, ακόμα και αυτό που φαίνεται ως αρνητική επίπτωση μετατρέπεται με κάποιον μαγικό, δεν ξέρω αν μαγικό, σίγουρα οικονομικό όμως τρόπο, σε θετικό πρόσημο. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους τους ναυτικούς μας που αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνωτητές μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιστροφή στην πατρίδα. Όπως καλή επιστροφή, να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας, εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης κυρίως, από και μπρος στην Ελλάδα. Να έχετε το νου σας να πιάνετε πιάντα δεξιά όταν κουράζεστε, γιατί μετράει βεβαίως η επιστροφή στον προορισμό, μετράει η επιστροφή
να γέρει και δυνατή έτσι όπως φύγατε πίσω στις οικογένειές σας. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε να δώσουμε έτσι πολύ σύντομα το στίγμα της σημερινής ημέρας πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας για να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα για την ναυτιλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοίνωσε χθες ότι έχει διατάξει να αρχίσει σήμερα μια επιχείρηση ώστε να τριματιστεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ τους τελευταίους δύο μήνες, ώστε να μπορέσουν συνεχεία να φύγουν από τον κόλπο πλοία τα οποία βρίσκονται αποκλεισμένα εκεί. Το Ιράν από την πλευρά του αντιτείνει πως οποιαδήποτε αμερικανική επέμβαση θα εκλειφθεί ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και μια επίδειξη καλής θέλησης, ώστε να βοηθηθούν οι ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό κόλπο εξαιτίας του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Να σημειώσουμε ότι από σήμερα τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν να περνούν τα στενά του Ορμούζ, πλοία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια επιχείρηση που έχει λάβει το όνομα Σχέδιο Ελευθερίας και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, μιας και δεν ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον δεν έχει αποσαφινιστεί αν τα αμερικανικά πλοία θα συνοδεύουν ένα προς ένα το πλοίο, τα εμπορικά που θα θέλουν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο, ή απλά θα βρίσκονται στην περιοχή παρέχοντας κάποιο είδους προστασία. Εμείς να σας πούμε ότι στην επιχείρηση αυτή πρόκειται να συμμετάσχουν πυραυλοφόρα αντιτοπιλικά πλοία, περισσότερα από 100 αεροσκάφη όλων των τύπων, drones και βεβαίως περίπου 15.000 στρατιωτικοί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, θα ασχοληθούμε βεβαίως με το θέμα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα, έχει εμφανίσει κάποια χαμόγελα, θα λέγαμε, τα στελέχη του έχουν εμφανίσει κάποια χαμόγελα, και αυτό διότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έρχονται δίνουν μια ανωδική τάση στη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή επικρατεί, θέλει η κυβέρνηση να δημιουργήσει μια θετική ατζέντα, θα λέγαμε, δεδομένου ότι το επόμενο 15ήμερο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμο, δεδομένου ότι θα υπάρξουν μια σειρά ποσοκομματικές διαδικασίες, με αφετηρία βεβαίως την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την ερχόμενη Πέμπτη και αποκορύφωμα το συνέδριο του κόμματος, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η προσπάθεια διεύρυνσης και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να τσιμπάει, θα λέγαμε, στις δημοσκοπήσεις. Εκεί γύρω στις 15-16% του δίνουν οι τελευταίες από αυτές, ενώ την ίδια στιγμή αναμένεται και η λεγόμενη αντεπίθεση ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρώην Πρωθυπουργό να δίνει στη δημοσιότητα το μανιφέστο, ένα μανιφέστο θα λέγαμε των θέσεών του, την πρωτομαγιά η κίνηση αυτή, και την ίδια στιγμή ετοιμάζει και αυτός τα επιχειρήματά του βεβαίως και τις κινήσεις του, προκειμένου να κάνει ακόμα πιο συγκεκριμένο, θα λέγαμε, το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου σκοπεύει να κινηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, που λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στο μήνα, πιθανόν το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, θα γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του νέου κόμματος, το οποίο έχει στα σκαριά. Και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, και εκεί υπάρχει μια, θα λέγαμε, κινητικότητα μεγάλη, αναζητούνται υποψήφοι, οι στελέχοι που πρόσκειται στην κυρία Χαριστιανού έχουν ξεχυθεί ανά την Ελλάδα, ετοιμάζουν περιοδίες, ετοιμάζουν πρόγραμμα, υπάρχει γενικά, θα λέγαμε, μια κινητικότητα σε όλο το πολιτικό σκηνικό και απ' άκρη σ' άκρη, θα λέγαμε, μιας και κινητικότητα στο παρασκήνιο ιδιαίτερα παρατηρείται και από στελέχη τα οποία πρόσκειται στον Αντώνη Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι και ο κύριος Σαμαράς αργά ή γρήγορα θα προχωρήσει στην δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού. Μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ενδέχεται να προβεί σε αυτή τη διαδικασία μεταξύ του πρώτου γύρου και του δεύτερου γύρου των εκλογών. Οι εκλογές που έρχονται βεβαίως όλο και πιο κοντά, τα σενάρια τις τοποθετούν
μέσα στο φθινόπωρο. Βέβαια, στο φθινόπωρο δεν τις λες και πρόορες, ούτως ή άλλως προς το Μάρτιο-Απρίλιο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Θα έχει ενδιαφέρον όμως σε κάθε περίπτωση να δούμε πώς θα κινηθούν αυτές οι εξελίξεις και τι εκτιμήσεις υπάρχουν. Πάμε σε μια μουσική ανάσα να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία σας προαναφέραμε.

0: ανήμερα την Πρωτομαγιά. Κάποιοι λέγανε ότι την Πρωτομαγιά μπορεί να ανακοίνωνε και το κόμμα για συμβολικούς λόγους, αλλά τουλάχιστον έδωσε το μανιφέστο, τη διακήρυξη. Ένα πολυσέλιδο κείμενο. Κάποιοι το βρίσκουν πλήρω, κάποιοι το βρίσκουν ασαφές, αλλά είναι, θα λέγαμε, οι γενικές αρχές του που θέλει, πώς θέλει να επανασυστηθεί ο ίδιος, πώς θέλει να κινηθεί το υποίδρυση κόμμα του. Πληροφορίες λένε ότι αυτή η εξέλιξη κινητοποίησε το περιβάλλον της κυρίας Κατσιανού,
1: ναι,
0: το οποίο ετοιμάζεται να δώσει και αυτό μέσα στο μήνα, ίσως αυτή ή την άλλη εβδομάδα, στα μέσα του μήνα, κάπου εκεί τέλος πάντων, μια διακήρυξη, αλλά με μια συλλογή υπογραφών, λένε οι πληροφορίες, που μάλιστα προσπαθούν να είναι πολυσυλλεκτικές, διότι εκείνες οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις ή ότι κακώς πάει να δει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Τούρκο Πρόεδρο του κ. Ερντογάν, ότι και αυτά πρέπει να συζητούνται, να μπαίνουν σε διαβούλευση. Εκείνα είχαν θεωρηθεί έτσι και ως ενδεχομένως ακροδεξιές αποκλίσεις που δεν έκαναν καλό στο προφίλ της κυρίας Κατσιανού. Με αυτά τα δύο ως δεδομένα μπορούμε να τα προεξοφλήσουμε ότι θα έχουμε αυτές τις δύο εμφανίσεις. Σημασία, ενδιαφέρον θα έχει, το λέγαμε νομίζω για την προηγούμενη εβδομάδα, το επόμενο δημοσκοπικό κύμα, αφού ανακοινωθούν τα κόμματα, που θα μπορούν να μετρηθούν και επισήμως. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είδαμε μία χθες, η οποία μάλιστα δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και η επίσκεψη Μακρόν, με βάση αυτά τσίμπησε κάπως η Νέα Δημοκρατία. Ενώ είχε παγιωθεί, έχει παγιωθεί.
1: Πάντως νομίζω ότι ήταν μετά από καιρό η πρώτη δημοσκόπηση αυτή που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία Mark, που τη δίνει, ναι, πάνω από 30%.
0: Ναι, μία μετά από καιρό. Εντάξει, ναι, όντως τσίμπησε, αλλά αυτό δεν μου λέει εμένα πολλά πριν δούμε να μετρηθεί κανονικά και το κόμμα του κ. Τσίπρα, όπως θα ονομάζεται, πηξίδα, λένε κάποιοι. Φαντάζομαι όχι, αλλά γιατί έχει πολύ ακουστεί. Είτε το κόμμα της κ. Κατσιανού, τότε θα μπορείς να έχεις, κάνεις μια καθαρή εικόνα. Πάντως, μια έρευνα η οποία θα κυκλοφορήσει σήμερα, το βράδυ, από ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, σύμφωνα με πληροφορίες μου, δείχνει μια δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, βάσει της οποίας φαίνεται να προσπερνάει τον Νίκο Ανδρουλάκη καθαρά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Βεβαίως η διαφορά είναι υπέρ του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτός είναι πρωθυπουργός και πάντοτε έχει το πλεονέκτημα. Θέλω να πω, αν αυτές οι έρευνες δείχνουν κάτι, καλό είναι να κρατήσουμε τη δυναμική η οποία μπορεί να διαμορφώνεται υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα μετρηθεί όμως, είπαμε, στο επόμενο κύμα, μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και εκεί θα δούμε αν θα έχει παγιωθεί αυτή η αύξηση της Νέας Δημοκρατίας, όντως, θα δούμε αν θα σηκωθούν από τον καναπέ που λέμε άνθρωποι που δεν πήγαν να ψηφίσουν, που ψήφιζαν παλιότερα ίσως Τσίπρα, να ξαναψηφίσουν, αν θα υπάρχουν μετακινήσεις. Θα έχουμε μια μάχη για τη δεύτερη θέση, δεύτερη και τρίτη θέση, γιατί υπάρχει και η παράμετρος Πασόκ εκτός από τον Τσίπρα και την Καρατιανού, φυσικά, το οποίο έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση προς το παρόν, και θα δούμε και πώς θα αποτυπώνονται οι συσχετισμοί. Αυτό τώρα, μέσα στον μήνα, πριν το καλοκαίρι, όπως
1: είπατε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξει η πλευρά της κυβέρνησης, διότι είναι πλούσιο το επόμενο 15ήμερο.
0: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια λογική στοχευμένων μέτρων, μεταρρυθμίσεων, ενισχύσεων, που εκτιμά ότι αποδίδει, δηλαδή μιλάει σε συγκεκριμένα φιλικά της ενδεχομένως κοινά, δηλαδή μικρομεσαίους, μισθωτούς, συνταξιούχους, η ενίσχυση προς τους οποίους φαίνεται να τις αποδίδει εκλογικά. Δηλαδή, αν δεις η άνοδος αυτή, η μικρή δημοσκοπική άνοδος που καταγράφηκε από την εταιρεία Mark για το πρώτο θέμα χθες για τη Νέα Δημοκρατία, που την φέρνει στο 32,5%, και άλλη μια έρευνα αναμένεται σήμερα, θα την έχει λίγο πάνω από το 31%, στα ίδια δηλαδή πάνω κάτω,

0: Αυτά προκύπτουν κατά τη γνώμη μου περισσότερο από τα μέτρα και λιγότερο από την έγκλη που προσέφερε ο Μακρόν στην επίσκεψη. Αν και κανένα από τα δύο δεν πρέπει να υποτιμάται, αλλά τα μέτρα πάντοτε είναι πράγματα τα οποία τα βλέπει στην τσέπη τελικά του εργαζόμενος και αυτά μετράει όπως και να το κάνει. Δεν είναι ο άλλος ότι οι επιθέσεις που δέχτηκε από την αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτές, σε αυτή τη λογική ότι ήταν λίγα αυτά που έδωσε ή τα έδωσε, τα δίνει για να ανατρέψει την δημοσκοπική καθίζηση που, όχι καθίζηση, τα θυσιμότητα που φαινότανε πριν 2-3 εβδομάδες. Αλλά ξαναλέω, αυτές οι έρευνες για μένα έχουν το ενδιαφέρον τους οπωσδήποτε, δεν τις μηδενίζω, δεν τις ακυρώνω, αλλά καλό είναι να περιμένουμε το επόμενο κύμα όταν θα ξέρουμε τα κόμματα τα οποία θα μπουν στην αφετηρία.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 33 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, να μας δίνει το σχολείο του αναφορικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, εξαιρετικά πλούσια σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό, καθώς και στο διεθνές δελτίο δεν έχουμε παράπονο λόγω των εξελίξεων, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε τρομοτινά στο ίδιο πλαίσιο, θα βγούμε και εκτός συνόρων και εντός συνόρων, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Εφόσον βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ετωλοκαρνανίας. Κύριε Παπαθανάση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παπαθανάση, βρεθήκατε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας. Πριν από λίγες ημέρες, 26 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε εκεί στην 5η Λεωφόρο η μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας, η μεγαλύτερη που συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας, την 25η, να σημειώσουμε, επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας. Πολλοίς κόσμος, είδαμε εικόνες, είχαμε και εμείς ρεπορτάζ εδώ. Εσείς εκπροσωπήσατε βεβαίως και την ελληνική πολιτεία τρόπων την ΑΝ. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, τι είδατε εκεί και τι υπόθηκε στις επαφές που είχατε.
1: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά ήταν για μένα μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν είχα ξαναπαρευρεθεί σε αυτή τη μεγάλη παρέλαση της Νέας Υόρκης, όπου πραγματικά η Ομογένεια δίνει πολύ δυναμικό παρόν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέλαση εκτός Ελλάδος που γίνεται στον κόσμο. Και οι εκδηλώσεις στις οποίες παρέστην μαζί με την προσωπία της Βουλής, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είχε προσκληθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, και δύο βουλευτών, εμένα και του κυρίου Γαβρίλου από το ΣΥΡΙΖΑ, βρεθήκαμε σε όλες τις εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων ημερών, των οποίων παρευρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη. Πρώτα απ' όλα, πριν την μεγάλη παρέλαση, ήθελα να σας πω ότι επισκεφτήκαμε το Ελληνοαμερικανικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, όπου βρεθήκαμε κοντά στην Ομογένεια και στα παιδιά μας, τα οποία κρατούν ζωντανή τη γλώσσα, την ιστορία και την ελληνική ψυχή, και αντιλαμβάνεστε τη συγκίνηση την οποία πραγματικά μας κυρίευσε. Από εκεί πέρα, εν συνεχεία, έγινε η δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρετε, στο World Trade Center, δίπλα στο Ground Zero, προεξάρχοντας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Στη συνέχεια, μια μικρή παρέλαση και η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Bowling Green, στο Wall Street, όπου απίθυνα και εγώ χαιρετισμό, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα για την ημέρα, αλλά και το μήνυμα του Μεσολογγίου, μιας και φέτος συμπληρώνεται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, και ήταν και ένας από τους λόγους που παρευρέθηκα εγώ εκεί ως βουλευτής της Ετωλοκαρνανίας, εκπροσωπώντας και την Ετωλοκαρνανία και την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, όπου το μήνυμα, καταλαβαίνετε, ήταν ισχυρό και μετέφερα το μεγάλο συμβολισμό της εξόδου, τη σειρά που συνέβη πριν 200 χρόνια στην πόλη του Μεσολογγίου, που είναι μήνυμα ελευθερίας, αξιοπρέπειας και βέβαια των ιδανικών του ελληνισμού. Από εκεί πέρα είχαμε και άλλες πολλές συναντήσεις με την Ομογένεια και βέβαια τη μεγάλη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο, όπου με πολύ μεγάλη συγκίνηση, έτσι, και εθνική υπερηφάνεια, είδαμε την Ομογένεια να παρελάβει. Συμμετέχουν, όπως ξέρετε, πολλές χιλιάδες Ελλήνων.
0: Και όχι μόνο, και βέβαια, άλλοι, είδαμε και κόσμο.
1: Και βέβαια
0: εκεί,
1: και πάρα πολλοί φιλέλληνες, έτσι, γιατί το μήνυμα είναι, πέραν της ελληνικής υπερηφάνειας, είναι και μήνυμα φιλελληνισμού. Και υπάρχει ένα διάχυτο κύμα φιλελληνισμού σε όλα τα πέρατα της, και βέβαια στη Νέα Υόρκη, το οποίο είδαμε από κοντά, όπου πραγματικά η Οργανωτική Επιτροπή έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Ο ελληνισμός είναι ενωμένος. Έγινε και μια μεγάλη δεξίωση, όπου συμμετείχαν πάνω από 600 ομογενείς, όπου εκεί γίνανε συναντήσεις, οι οποίες πέραν των εθνικών θεμάτων αφορούσε και την οικονομία, μιας και ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια μεγάλη εξωστρέφεια. Η σχέση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές, είναι συμμαχικές σχέσεις. Βλέπετε ότι αναβαθμίζεται η χώρα μας ενεργειακά, γεωπολιτικά. Τώρα με τις συμφωνίες ενεργειακές, οι οποίες υπεγράφησαν πριν λίγες μέρες από τον κύριο Παπαστάβου, τον Υπουργό Ενέργειας, με τις αντίστοιχες εταιρείες που θα προχωρήσουν στην εξόρυξη των υδρογόνων ανθράκων. Όλα αυτά δείχνουν ότι όταν ο ελληνισμός είναι ενωμένος και όταν η Ομογένεια μαζί με την μητέρα πατρίδα συντονίζονται και συνεργάζονται και πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, πετυχαίνονται μεγάλοι στόχοι. Και νομίζω ότι οι Έλληνες της Διασποράς και οι Έλληνες οι Ομογενείς, και είμαι και στην Επιτροπή των Ελλήνων της Διασποράς στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Νομίζω ότι παίρνουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο πρεσβευτών σε όλη την Ιφίλιο, αλλά κυρίως με την αγάπη τους και τη στήριξη και διαχρονική στην πατρίδα και τα δύσκολα χρόνια της πατρίδας μας, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο, θα έλεγα, στην πορεία της χώρας μας, σε μια εποχή όπου η Ελλάδα ενισχύεται, ενισχύεται οικονομικά, ενισχύεται ενεργειακά και πολιτικά, κυρίως όμως έχει αποκτήσει το χαμένο κύρος. Μην ξεχνάμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των ΗΠΑ πριν λίγα χρόνια, τις συμμαχίες που υπάρχουν με τις ΗΠΑ και σε ενεργειακό αλλά και σε.
0: Βεβαίως, κύριε Παπαθανάση, υπάρχει και επιστολική ψήφος που πέρασε πρόσφατα η Βουλή.
1: Και σαφέστατα είναι η επιστολική ψήφος όπου. Ναι, ναι, είναι μεγάλη χαρά των Ευρωπαίων, να ξέρετε αυτή. Ναι. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές οι διαδικασίες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και μέχρι την ώρα εκείνη, προκειμένου να μπορούν όλοι οι Έλληνες οι οποίοι πια έχουν το δικαίωμα, που είναι πολύ μεγάλη, έτσι, ο μεγάλος πληθυσμός των Ελλήνων του εξωτερικού, να μπορέσουν με απλό τρόπο και με απλή διαδικασία να μπορούν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν πια ενεργά και στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας.
0: Από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, για να έρθουμε και στα δικά μας, να μας δώσετε και το σχολείο σας, κύριε Παπαθανάση, έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δεκαπεθήμερο για το κυβερνών κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, 15 με 17 το μεγάλο συνέδριο, το κεντρικό συνέδριο της, του κόμματος. Τι προσδοκάτε μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας? Υπάρχει μια γκρίνια, θα λέγαμε, στο εσωτερικό του κυβερνούντος κόμματος. Έτσι ακούμε, έτσι μαθαίνουμε τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, αν και μετά από 7 σχεδόν χρόνια διακυβέρνηση, έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε ψηφοφορία. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι θα υπάρξουν διαρροές, οτιδήποτε, ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Βλέπετε και προχθές στην Άρχη Ασυλίας, όλοι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας συντεταγμένα στηρίξανε την επιθυμία των συγκεκριμένων βουλευτών προκειμένου να αφήσει η ασυλία τους και να μπορέσουν και αυτοί να ρίξουν άπλο το φως στις υποθέσεις τους και να αποδείξουν την αθωότητά τους, μιας και όλοι δηλώσαν ότι πραγματικά θεωρούν και θα απορριφθεί αυτό και με τα στοιχεία τα οποία θα εισφέρουν αθώοι. Από εκεί πέρα, ο διάλογος είναι ένα κεκτημένο της παράταξής μας. Είμαστε μια μεγάλη πολυσυλλεκτική παράταξη. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία, σε ολόκληρη την κοινωνία, και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλα και από τις εκλογικές υπερβέρευσης είναι το 40%. Άρα λοιπόν, σαφέστατα, και εν ώψη του συνεδρίου αλλά και εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι καλό να εκφράζονται θέσεις, να εκφράζονται απόψεις και αυτοί που θέσαν τους προβληματισμούς, την αγωνία τους.
0: Μια αμφισβήτηση για το λεγόμενο επιτελικό κράτος.
1: Δεν υπήρξε αμφισβήτηση, θεωρώ, καλοπροαίρετα, και το δήλωσαν και οι ίδιοι, δεν είναι ούτε ανταρσία. Έχουν το δικαίωμα οι βουλευτές να μπορούν να τοποθετούνται και να βάζουν προβληματισμούς ή αγωνίες τους στην κατεύθυνση να γίνεται και καλύτερη κυβέρνηση και καλύτερο το κόμμα και καλύτερη κοινοβουλευτική διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια του διαλόγου. Σε την επόμενη εβδομάδα, σε 10 μέρες που είναι το συνέδριό μας, σαφέστατα θα πρέπει αυτή την περίοδο να υπάρχει αυτή η ζήμωση, να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Είναι και κτήμα της παράταξής μας. Η παράταξή μας δεν δόθηκε ποτέ το διάλογο και νομίζω ότι, σας είπα, εν ώψη και του συνεδρίου, που είναι καθοριστικό για την πορεία μας πια μέχρι τις εκλογές, διότι είναι το δεύτερο συνέδριο πριν τις εθνικές εκλογές, και αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι πραγματικά η παράταξη συνεχίζει μπροστά με μεταρρυθμίσεις, με ισχυρά αντανακλαστικά αφουγκρασμού της κοινωνίας και βέβαια ενωμένη. Νομίζω αυτό το μήνυμα θα περάσει και θα βγει από το συνέδριο αυτό. Θα γίνει σαφέστατα ο απαιτούμενος διάλογος και έτσι πρέπει. Και νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα μας βγει ακόμα πιο δυνατούς. Η Νέα Δημοκρατία, που σας είπα, είναι συμπαγής. Δεν έχει ζητήματα αυτή τη στιγμή που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτό που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, αυτό που κάνει πράξη καθημερινά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να καλυτερεύει η ζωή των ανθρώπων, να παρεμβαίνει στην καθημερινότητα, να επιστρέφει πίσω ό,τι κερδίζεται από την υδρότητα όλων των Ελλήνων. Και νομίζω ότι και αυτή τη χρονιά, ήδη με τα 500 εκατομμύρια τις προηγούμενες μέρες δόθηκε η πρώτη ενίσχυση της οικονομικής τάξης, της οικογένειας, των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Οτιδήποτε κερδίζεται από την υδρότητα των Ελλήνων να επιστρέφει άμεσα στην κοινωνία και να υπάρχει μια ευημερία. Μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν με γοργότερο ρυθμό. Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε στο τέλος της ημέρας και πριν τις εκλογές, ότι αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί πριν στην έλεξη της θητείας μας το 2019 αλλά και το 2023, όπου υπήρξε επαναβεβαίωση, είναι ότι σε ποσοστό πάνω από το 99%. Το το πρόγραμμά μας το υλοποιούμε, παρόλες τις συνθήκες που προκύπτουν κάθε στιγμή. Ξεχνάτε ότι πέρασαμε COVID, τώρα θα έχουμε ένα πολύ ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, πολέμους. Όλα αυτά, το ότι πετυχαίνουμε τόσο μεγάλους στόχους, το ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, το ότι επιστρέφουμε στους πολίτες, αυξάνουμε το εισόδημα, μειώνουμε τους φόρους, ενισχύουμε την ελληνική οικογένεια, παρεμβαίνουμε στο δημογραφικό. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο επιτεύγμα της κυβέρνησης και νομίζω ότι όταν θα φτάσει η ώρα των εθνικών εκλογών, οι πολίτες είναι έτοιμοι και όριμοι πια να μην πέσουν πάλι σε αφηγήματα τύπου ναι. προγράμματος της Θεσσαλονίκης ή σε οπισθοδρομήσεις ή σε σκοτεινές περιόδους παρελθόντος και θα καταλάβουν ποιος είναι η σταθερότητα για τη χώρα, ποιος εκφράζει την υπευθυνότητα, ποιος εκφράζει την πραγματικότητα, το ρεαλισμό και ποιος αποδεικνύει στην πράξη ότι κάνει έργα πραγματικά που επιστρέφουν στην κοινωνία.
0: Κύριε Παναθανάση, σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Καλημέρα σας και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.

0: φτάσει.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 47 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, μιας και συμβαίνουν πολλά πράγματα. Συνδέεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτός ο κόσμος μεταξύ του και όλες οι δραστηριότητες η μία με την άλλη, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πολιτική και για οικονομία. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε στην παρέα μας προηγουμένως όμως τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπλο, διευθυντή της Hellenic Energy και πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Κύριε Ανδριοσόπλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, γεια σας.
1: Ανακατεύεται ο κόσμος γενικότερα και θα λέγαμε ότι αυτό το ανακάτωμα έχει σε σημαντικό βαθμό ή αφορά τουλάχιστον το χώρο της ενέργειας. Είχαμε την αποχώρηση της προάλλες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, ένα ρήγμα το οποίο συνδέεται βεβαίως άμεσα με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αν και το ρήγμα αυτό φαίνεται να προϋπήρχε, κύριε Ανδριοσόπουλε, πολύ πριν από τον πόλεμο ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν και ίσως να συνδέεται με τις σχέσεις εκεί στον αραβικό κόσμο. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από ένα σχόλιο. Τι σημαίνει αυτή η αποχώρηση για τον ΟΠΕΚ και γενικότερα για τον κόσμο της ενέργειας ή για τους καταναλωτές?
2: Ναι, πράγματι, όπως είπατε, υπήρχε ένα ρήγμα, μάλλον, αν θέλετε, μεταξύ της σχέσης της Σαουδικής Αραβίας και που είναι ο leader στο κλαμπ του ΟΠΕΚ και μεταξύ των Εμμυράτων. Αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί έχουμε δύο θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι πλέον η Αμερική, η οποία εξαρτώταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα αποθέματα πετρελαίου του κόλπου, σήμερα δεν συμβαίνει το ίδιο, γιατί είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Άρα η σημασία και η δύναμη η οποία είχε το κλαμπ του ΟΠΕΚ ή αυτό που ονομάζεται ως ΟΠΕΚ Plus μαζί με ένα διευρυμένο κλαμπ παραγωγών χωρών, είχε μικρότερη σημασία όσον αφορά την επιρροή της στην παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το πολύ σημαντικό γεγονός επίσης το οποίο έχει συμβεί μέσα από αυτό που λέμε sovereign wealth funds, δηλαδή τα κρατικά ταμεία των Εμμυράτων, έχουν τα τελευταία περίπου 20 χρόνια κάνει τοποθετήσεις στις παγκόσμιες αγορές τάξη μεγέθους κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Σε ακίνητα, σε μετοχές, σε ομόλογα, σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά και στην Ασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι τοποθετήσεις τους επηρεάζουν ακόμα περισσότερο την οικονομία των Εμμυράτων από το να πει κανείς ότι θα είχαμε μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου 10 δολάρια ή 20 δολάρια, δηλαδή με το παλιό σκεπτικό του κλαμπ του ΟΠΕΚ. Άρα αυτό που απαντάω και στην άλλη, το δεύτερο μέρος της ερώτησης, τι σημασία έχει αυτό για μας? Εγώ θα έλεγα για τον καταναλωτή και για την παγκόσμια αγορά του πετρελαίου, μάλλον θετικό είναι το γεγονός ότι σπάει αυτό το κλαμπ του ΟΠΕΚ και φεύγουν τα Εμμυράτα από αυτή τη συμμαχία, αν θέλετε, γιατί έχουν ήδη ανακοινώσει ότι ο στόχος τους από 3-3,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα που ήταν, θέλουν του χρόνου, το 27, να φτάσουν τα 5 εκατομμύρια βαρέλια. Τι σημαίνει αυτό? Παραγωγή. Να διαθέσουν περισσότερες ποσότητες πετρελαίου στην αγορά. Άρα θα οδηγήσουν και τις τιμές προς τα κάτω. Θεωρητικά, έτσι, εφόσον έχουμε μεγαλύτερη προσφορά.
1: Έτσι είναι. Το ελπίζουμε και ελπίζουμε να συμβεί άμεσα, κύριε Ανδριοσόπουλε, γιατί τα πράγματα, ξέρετε, και για τους καταναλωτές, θα ξέρετε καλύτερα εσείς από μένα, είναι εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και από ό,τι φαίνεται θα είναι ακόμη πιο δύσκολοι μήνες που έρχονται, μιας και οι τιμές, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, δεν έχουν περάσει στην ολότητά τους στην αγορά.
2: Οι τιμές αυτή τη στιγμή, οι χοντρικές τιμές πετρελαίου που βλέπουμε είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τώρα. Οι πραγματικές τιμές με κάποια premium για την διαθεσιμότητα του αργού, γιατί είναι κάτι το οποίο στο πραγματικό εμπόριο δεν μπορούμε να το δούμε ή να το μάθουμε από αναλύσεις, είναι και κάτι της παραπάνω. Δηλαδή υπάρχει ένα premium για να βρεις φορτία αυτή τη στιγμή έξω πάνω στην τιμή της αναφοράς, αυτή την τιμή του Brent για παράδειγμα που λέμε. Άρα οι πραγματικές τιμές αγοράς του πετρελαίου είναι αρκετά ψηλές. Βλέπουμε όμως τα μελλοντικά, τα παράγωγα, τις μελλοντικές τιμές να φθήνουν, δηλαδή η αγορά το βλέπει ότι θα έχουμε μια εξομάλυνση όλων αυτών των γεγονότων που βλέπουμε τώρα στον κόλπο και προς το τέλος του έτους βλέπουμε τις τιμές να πέφτουν στα 80 δολάρια το βαρέλι. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί στο τέλος εάν ακόμα έχουμε παράταση, για παράδειγμα, του κλεισίματος στα στενά του Ορμούς και αν έχουμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών εκεί στην περιοχή. Οπότε είναι όλα σε μια βεβαιότητα την οποία δυστυχώς θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε πλέον με αυτήν από εδώ και πέρα.
1: Κύριε Δρυσόπουλε, η χώρα μας επιδιώκει και αυτή να μπει στο κλαμπ, θα λέγαμε, των παραγωγών ορυκτού πλούτου. Έχουμε τη γινοπραξία Σευρών με την Hellenic Energy που αφορά θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο αλλά και νότια της Κρήτης. Τι σημαίνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μπορούσαν να συνδεθούν με όλα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή και με την προσπάθεια της χώρας μας να, και των εταιριών βεβαίως κατ' επέκταση, να αντλήσουν τα κοιτάσματα που υπάρχουν ή φέρονται να υπάρχουν σε οικόπεδα που έχουν δοθεί σε εσάς?
2: Η απάντηση είναι ότι πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Εφόσον έχουμε τα resources, έχουμε δηλαδή τους υδρογονάνθρακες, μπορεί να υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στα δικά μας τα εδάφη και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε οικονομικά, θα πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε και σε ένα χρονικό διάστημα, σε μια περίοδο όπου ακόμα αυτά θα έχουν αξία. Το λέω γιατί μπορεί να ακούγεται κοντινό, αλλά εάν σε 30 ή σε 50 χρόνια από τώρα δεν θα χρειαζόμαστε τόσο το πετρέλαιο ή τους υδρογονάνθρακες στη ζωή μας, γιατί πηγαίνουμε σε ένα μεγαλύτερο εξηλεκτρισμό, για παράδειγμα, θα πρέπει, αν και εφόσον έχουμε αυτούς τους πόρους, να τους αξιοποιήσουμε σήμερα. Άρα, όσο πιο γρήγορα κινούμαστε λοιπόν και εμείς, για να είμαστε από τη μία ανεξάρτητη σε σχέση με όποιες εξαρτήσεις εισαγωγών υδρογονάνθρακων έχουμε από τρίτες χώρες. Και δεύτερον, να γεμίσουμε και τα δικά μας τα κρατικά ταμεία από τους όποιους φόρους μπορούν να έρθουν από την αξιοποίηση αυτών των υδρογονάνθρακων, θα πρέπει να το κάνουμε το δυνατόν συντομότερο.
1: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Ακούγαμε για το 2032 είναι η προσπάθεια, το πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση, προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου. Είναι εφικτό αυτό το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί?
2: Είχαμε πρόσφατα την υπογραφή μεταξύ Regeon, Hellenic Energy και της ExxonMobil για την πρώτη γεώτρηση που έχει μπει ο στόχος να γίνει αρχές του επόμενου έτους. Αυτή η δοκιμαστική λοιπόν έτσι γεώτρηση θα είναι και το πρώτο απτό σημάδι, είναι η πρώτη γεώτρηση που γίνεται στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, θα είναι ένα σημάδι του κατά πόσο υπάρχει επιτυχία και μπορεί να βρεθεί κάτι στα διάφορα οικόπεδα στόχους τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί. Και εφόσον αυτό είναι επιτυχημένο, καταλαβαίνουμε ότι θα είμαστε εντός στόχων. Είναι δύσκολο να πει κανείς με βεβαιότητα το τι μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει, αλλά γι' αυτό και οι εταιρείες παίζουν με τις πιθανότητες και επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να δουν αν υπάρχει κάτι αυτό στις διάφορες περιοχές που ελέγχουν.
1: Βέβαια, να πούμε ότι η Hellenic Energy είναι μια ίσως μεγαλύτερη, νομίζω η μεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο, ελληνική εταιρεία, να το πούμε αυτό, και έχετε και είστε και μια εξωστρεφής εταιρεία, για την Ρωσόπουλε. Δεδομένου ότι, να το πούμε γι' αυτό, έχετε παρουσία και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εκεί στα ανοιχτά του Λιβάνου. Δεν ξέρω αν στο μέλλον προβλέπετε και να μπείτε και σε άλλες διαδικασίες.
2: Έτσι, μια διόρθωση. Εγώ είμαι διευθυντής του κέντρου της Hellenic Energy στο Sustainability and Energy κέντρο στο Alba. Βέβαια, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την εταιρεία. Η Hellenic Energy πράγματι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε πολλές χώρες, στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο. Προφανώς η εξωστρέφεια είναι και πολύ σημαντική και τόσο για την εταιρεία, για τη διαφοροποίηση των πηγών των εσόδων της, αλλά και για την ίδια μας τη χώρα. Για να έχουμε και μεγαλύτερη έτσι επιρροή, αν θέλετε, και στις γείτονες χώρες και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και να πούμε ότι. Ναι. Ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει να κάνει μόνο με την ενέργεια. Προσπαθεί και η χώρα μας να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται και συμβαίνουν. Δεδομένου ότι ο χώρος της ενέργειας αλλά και της βιομηχανίας που συνδέεται με την ενέργεια αποτελεί και ένα μαγνήτη για νέες επενδύσεις.
2: Μπορούμε
1: να πούμε. Και μείνει και μια προσπάθεια της χώρας μας να σταματήσει να αποτελεί μια χώρα διέλευση ενεργειακών πόρων. Αυτή ήταν η προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι είχαμε καταλάβει, κύριε Δρυσόπουλε, και να γίνει μια χώρα παραγωγός αλλά και εξαγωγής ενέργειας.
2: Γινόμαστε ήδη, να το πούμε αυτό όμως, ότι και μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είμαστε μια μεγάλη χώρα παραγωγός ανανεωσίμων. Έχουμε σε επίπεδα ποσοστού ανακατοίκου, σε επίπεδο κατοίκων, αθηνών κατοίκων, είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάγουμε ήδη πράσινη ενέργεια, ήμασταν χώρα εισαγωγέας, καθαρός εισαγωγέας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά από πέρυσι βλέπουμε ότι έχουμε εξαγωγές καθαρής ενέργειας προς τα Βαλκάνια ή τις γείτονες χώρες με τις οποίες είμαστε συνδεδεμένοι και προφανώς ευελπιστούμε να γίνουμε και παραγωγός υδρογόνων ανθράκων πολύ σύντομα.
1: Κύριε Τριστόπουλε, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Στο σημείο αυτό, 57 λεπτά μετά τις 10, θα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή, καθώς οδεύουμε ολοταχώς μπρος το ρολόι να δείξει 11. Θα κάνουμε μια σύνδεση με το Ed News Radio για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, με το έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Σε λίγα λεπτά όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je n'ai

vent qui fait chanter.

déjà.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Το Αμερικανικό Ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζα από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το Αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο.

0: Νίκος Γιώγαλας, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσατε. 10 λεπτά μετά τις 11, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα, άλλωστε, και τη σημερινή μας εκπομπή, όπως καταλάβατε. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνώτες μας αυτή τη δεύτερη ώρα. Να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση και να συνεχίσουμε τα θέματά μας. Να βγούμε και εκτός συνόρων. Θα πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, με την κυριολεκτική, αν δεν είναι με τη μεταφορική έννοια, μιας και εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Αλέκος Μάρκελος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη, όπου μεταξύ πολλών άλλων γεγονότων έχουμε και μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης. Εκδηλώσεις που διοργανώνται όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στη Νέα Ζηλανδία, αποτείοντας φοροτιμής, θα λέγαμε, στους ήρωες που έλαβαν μέρος το 1941, νομίζω το Μάιο του 1941. Αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν βεβαίως, και εμείς από την πλευρά μας το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να τους φέρνουμε στη μνήμη μας έστω και μια φορά το χρόνο. Αυτό τουλάχιστον συμβαίνει και έχει παγιωθεί να συμβαίνει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, δεδομένου ότι πολλοί κόσμος από εκεί έλαβε μέρος στην μάχη. Μια μάχη που νομίζω ότι, η μάχη της Κρήτης, που νομίζω ότι έφερε ακόμα πιο κοντά την χώρα μας με τις δύο αυτές χώρες, ιδιαίτερα με την Αυστραλία, εκεί όπου οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν προχθές το Σάββατο θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν μέχρι και στις αρχές Ιουνίου. Αλέκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Αυστραλία και πάθω πραγματικά, Γιώργο, όπως ακριβώς το είπες, από τις προετοιμασίες για τους εορτασμούς για την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Και είναι, όπως το είπες, θα θυμίσω μια χαρακτηριστική έκφραση από μια παλαιότερη συνέντευξη που είχαμε λάβει από έναν από τους μαχητές, που ο τελευταίος εκ των οποίων πέθανε πριν από λίγους μήνες και τον τίμησε βεβαίως ολόκληρη η κρητική κοινότητα εδώ. Είχε πει χαρακτηριστικά ότι μετά τους δεσμούς που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς μαχητές και τους ανθρώπους την Κρήτη που τους έκλειψαν, τους προστάτευσαν από τους Γερμανούς, τους φυγάδευσαν προς την Αίγυπτο και προς τον Λίβανο. Θυσίασαν πολλοί από αυτούς τη ζωή τους για να το προστατεύσουν. Μου έλεγε λοιπόν χαρακτηριστικά ένας ότι είναι γνωστό ότι η φιλία της Ελλάδας και της Αυστραλίας είναι βαθιά. Όμως η φιλία η δικιά μας με την Κρήτη είναι παντοτινή. Αυτή ήταν μια έκφραση που αντιπροσώπευε όλους. Και σε αυτό το πνεύμα ετοιμάζονται και οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις, όπου κάθε χρόνο είναι πραγματικά με πολύ μεγάλη συμμετοχή και με πολύ μεγάλη συγκίνηση και από τους Αυστραλούς και από τους ομογενείς. Φέτος οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με αντιπροσωπεία βεβαίως που θα παραστεί από το ΓΕΘΑ, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των Αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων, θα παραστούν σε επίσημες εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινάνε θα κάνουν έναν κύκλο. Ξεκινάνε από την Βόρεια Αυστραλία, από τον Ντάρουιν, θα κατέβουν στην Καμπέρα, την πρωτεύουσα, το Πέρθ, το Μπρίσμπεϊν, το Σίδνεϊ βεβαίως και τη Μελβούρνη. Θα γίνει και η ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Όπως κάθε χρόνο, εκτός από τις επίσημες εκδηλώσεις, από τις εκδηλώσεις μνήμης, γιατί αυτή είναι, Γιώργο μου, η λέξη κλειδί, υπάρχουν και τα κριτικά γλέντια προς τη μνήμη και εις ανάμνηση, όπου βεβαίως ρέουν τα κριτικά κρασιά, οι κριτικοί μεζέδες, το γαμοπύλαφο, τα κρέατα μαγειρεμένα με τις παραδοσιακές κριτικές συνταγές, και μαζί οι Αυστραλοί και οι παρόντες, πάντα είναι και οι απόγονοι των μαχητών της Κρήτης, των Αυστραλών και των Ζηλανδών, μαζί θα γιορτάσουν, θα ολοκληρώσουν τους εορτασμούς με αυτόν τον παραδοσιακό, όμορφο ελληνικό τρόπο. Έτσι θα θυμηθούν αυτόν τον δεσμό, που δεν περιορίζεται να τον εξοκλίνοντας μόνο σε εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά και στους εκατοντάδες Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς και χιλιάδες μερικές φορές που επισκέπτονται την Κρήτη με αφορμή και εις ανάμνηση και στη μνήμη των πεσόντων, έχοντας δημιουργήσει ένα πραγματικό ρεύμα που έχει και τη δικιά του τουριστική και ιστορική και συναισθηματική αξία.
0: Βεβαίως, να πούμε ότι είναι και σημαντική και με υψηλό βαθμό, θα λέγαμε, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Με ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι επικεφαλής είναι ο αντιπτέραρχος ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούζος. Δεν ξέρω αν στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν και από τους εύζωνες κάποια προβλέπετε να έρθουν. Ήταν εκεί στις εκδηλώσεις νομίζω.
1: Στις εκείνες εκδηλώσεις δεν θα είναι αντιπροσωπεία, γιατί το τιμητικό άγγιγμα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τις εκδηλώσεις που πριν από μία εβδομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι χρειαστεί να κάνουν δύο φορές τον γύρο του κόσμου. Όχι ότι οι εύζωνες δεν το αντέχουν. Είναι οι μόνοι που σίγουρα θα το άντεχαν. Αλλά παρόλα αυτά θεωρήθηκε υπερβολικό. Οπότε δεν κατέληξαν στη δυνατότητα να υπάρχει και η παρουσία από άλλες χρονιές είναι εδώ και πάντα προκαλεί τρομερή συγκίνηση και στην Εθνική Επέτειο και στη Μάχη της Κρήτης και σε οποιοδήποτε αφορμή οι Εύγιονες είναι μαγνήτης. Έτσι. Για τον ελληνισμό και για όλους όσους τους βλέπουν.
0: Κατά τα άλλα, εκεί πώς έχουν τα πράγματα, αν έχω σε γενικότερο πλαίσιο, μαθαίνουμε ότι συνεχίζονται εκεί τα φεστιβάλ που γίνονται, πάντα υπάρχει μια σημαντική κινητικότητα.
1: Ουσιαστικά, όπως και κάθε χρόνο, αυτή περίπου την εποχή, να θυμίσω ότι εδώ μπαίνει το φθινόπωρο, Γιώργο, ολοκληρώνονται κυρίως οι εκδηλώσεις, οι αιτήσιες των ελληνικών κοινοτήτων, περίπου αυτή την περίοδο, μετά το Πάσχα κυρίως, και προετοιμάζονται όλοι για την μεγάλη γιορτή. Που είναι το καλοκαίρι το ελληνικό και όσοι μπορούν να ταξιδέψουν εκεί και να γιορτάσουν. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη στιγμή της ομογένειας. Βεβαιώνω ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία και τα πρακτορία ήδη έχουν πάρει φωτιά από τους ομογενείς και ετοιμάζονται για το ετήσιο ταξίδι. Όσοι μπορούν, οι συνταξιούχοι μεγαλύτερης ηλικίας, όσοι έχουν πάρει τις αδειές τους, πολλοί τις προγραμματίζουν γι' αυτό, για περισσότερη Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω πώς είναι εκεί τα πράγματα, Αλέκο, και το λέω αυτό διότι εδώ στην Ευρώπη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι κάπως αυξημένες λόγω των γεγονότων.
1: Καλά έκανες και το έφυξες, όχι απλώς κάπως αυξημένες. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Οι τιμές είναι διπλάσιες περίπου από ό,τι θα ήταν ακριβώς πριν από τον πόλεμο με το Ιράν. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Να σου πω πολύ απλά, το ίδιο αντιμετωπίζουμε και εμείς οικογενειακά. Προγραμματίζαμε να έρθουμε φέτος μετά από αρκετά χρόνια για κάποιες μέρες. Ναι. Είναι πρακτικώς τρομερά δύσκολο για μια οικογένεια οικονομικά. Ναι. Ελπίζουμε να μειωθούν οι τιμές. Πάντως αντιμετωπίζουν πολύ αυτό το πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχει κίνηση. Γιατί είναι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, που έχουν προγραμματίσει εδώ και ένα χρόνο τις διακοπές τους οικογενειακά. Ανεβαίνει το κόστος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν. Απλώς κάποιοι δεν θα μπορέσουν.
0: Ελπίζουμε να μπορέσουν όλοι να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση και εμείς μέσα από την εκπομπή φιλοξενούμε ειδικούς. Πάντως δεν αναμένεται άμεσα πτώση των τιμών. Τις τοποθετούν εκεί προς το τέλος του χρόνου, διότι οι εταιρείες βεβαίως αγοράζουν και κλείνουν τα συμβόλαιά τους σε επίπεδο προσδοκίας και όχι σε επίπεδο παρόντος. Πώς θα κινηθούν οι τιμές, και από τη στιγμή που οι τιμές αναμένεται να κινηθούν αναδικά, κάπως έτσι κλείνονται και τα συμβόλαια πάνω κάτω.
1: Δυστυχώς η περιγραφή σου φωτογραφικά είναι σωστή. Εγώ λέω πάντα ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Ή πεθαίνει πρώτη και ότι μαθαίνουμε στο τέλος. Ας μην είμαστε αισιόδοξοι. Αλέκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Με το χαμόγελο σας χαιρετώ και εγώ. Να είστε καλά. Χαιρετώ.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδος. 22 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα και τον συνάδελφο τον Αλέκο Μάρκελο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Αυστραλία, για τα νέα που μας έρχονται από την πιο μακρινή Ήπειρο, βεβαίως ως μπρος στην χώρα μας, στην άλλη άκρη του κόσμου, η Αυστραλία. Εν τούτης όμως, μια χώρα με έντονο το αποτύπωμα του ελληνισμού, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά γεγονότα σημαντικά, εκ των οποίων βεβαίως μεταξύ πολλών άλλων έχει να κάνει και με αυτή την περίοδο των εκδηλώσεων, των πολλών εκδηλώσεων που συμβαίνουν όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στη Νέα Ζηλανδία με αφορμή

0: στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα που δίνει τη δική της μάχη σε μια εποχή με τα συν και με τα πλήν, σε μια εποχή που τεχνολογικά τουλάχιστον μας παρέχει την δυνατότητα, της διάχυσης, αλλά ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα της επιστροφής ή αν θέλετε της καλύτερης σύνδεσης, ανεξάρτητα από το που είναι κάποιος, οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, σύνδεσης με την γλώσσα του, με τα ήθη, με τα έθιμα. Για το θέμα αυτό θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Νικολέτα Τζιτζανούδη Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Γίνεται ένα διεθνές συνέδριο με θέμα συμπόσιο, με θέμα η ελληνική γλώσσα online σε περιόδους κρίσης. Κυρία Τζιτζανούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Δανισόπουλε, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Σημαντικό, βεβαίως γίνεται μια επιχείρηση, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα, να συνδεθεί ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας με τη νέα ψηφιακή, κοινωνική αλλά και γεωπολιτική πραγματικότητα, να το βάλουμε και σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει αυτό, θα μας τα πείτε εσείς όμως καλύτερα.
1: Λοιπόν, είναι μια τεράστια πρόκληση και είναι μια διαρκής πρόκληση πώς μπορούμε να οραματιστούμε ξανά, να φανταστούμε και να σχεδιάσουμε την ελληνική παιδεία στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και μάλιστα σε κρίσεις οι οποίες είναι αλληλοδιάδοχες. Από τη μία κρίση περνάμε στην άλλη, χωρίς απαραίτητα να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει, αν θέλετε, μαλακώσει η προηγουμένη κρίση. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θα εξετάσουμε στη Βοστόνη 8 και 9 Μαΐου, στο πλαίσιο ενός διεθνούς συμποσίου για την ελληνική γλώσσα, είναι το πώς εξελίσσεται η γλώσσα μας ως ένα εργαλείο πολιτισμού, δημοκρατίας αλλά και καινοτομίας σε αυτό το περιβάλλον. Η δυναμική είναι βέβαια ότι αλλάζει. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε σαν να μην συμβαίνουν αυτές οι ραγδαίες αλλαγές, κύριε Διονυσόπουλο, και στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και σε ό,τι αφορά τις μετατοπίσεις των νοημάτων σε περιόδους κρίσης. Από εκεί και πέρα έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε τις νέες στρατηγικές πολιτικής επικοινωνίας που επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις προοπτικές που σχετίζονται με την εκπαίδευση και βεβαίως με την ελληνόγλωση παιδεία στη διασπορά. Ας μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε στη Βοστόνη, εκεί που θα βρεθούμε σε λίγες μέρες, στη διασπορά και με εστίαση μάλιστα στους νέους ερευνητές.
0: Είναι μια πρόκληση αυτό για Τζιτζανούδη, το να μπορέσει η ελληνική γλώσσα και όσοι βεβαίως κινούνται σε αυτό το πλαίσιο την προάγουν και τη διαδίδουν θα λέγαμε, διότι ο δικός σας ρόλος είναι προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα νέα δεδομένα της ψηφιακής τεχνολογίας, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη είτε διάφορα άλλα εργαλεία, και το λέω αυτό σε αντιπαράθεση ίσως με το κλείσιμο αρκετών από τις έντες νεοελληνικών σπουδών που συμβαίνουν ανά τον κόσμο.
1: Ναι. Όπως είπα και προηγουμένως, κανείς δεν μπορεί παρά να βρίσκεται σε μια κατάσταση επαγρύπνησης, διότι πραγματικά οι κρίσεις και οι προκλήσεις δεν τελειώνουν. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν και με τις μετατοπίσεις νοημάτων σε εποχές κρίσης. Έχουμε να κάνουμε με τους νεολογισμούς. Έχουμε να κάνουμε με τις ανασημασιολογήσεις. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην χωάνη της τεχνητής νοημοσύνης και βεβαίως σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα τα οποία επίσης μας απασχολούν. Και το άλλο ζήτημα το οποίο επίσης θα μας, με το οποίο θα ασχοληθούμε στο πλαίσιο των εργασιών είναι η εργαλειοποίηση της ελληνικής στο ψηφιακό περιβάλλον, η ιδιωτικότητα, ένα άλλο ζήτημα, η ασφάλεια στα δίκτυα. Οπότε σε ένα περιβάλλον υπερπληθωρισμού της πληροφορίας όλα αυτά είναι απαιτητά και ερευνητέα. Λαμπρό πραγματικά το ερευνητικό μέλλον και το ερευνητικό παρόν, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι όταν μιλάς για τη γλώσσα είναι σαν να προσπαθείς να στρώσεις ένα τραπεζομάντιλο σε έναν εξωτερικό χώρο ενώ γύρω σου φυσούν φιαλώδεις άνεμοι. Πραγματικά η μία μέρα με την άλλη, το βράδυ μιας Τρίτης μπορεί να είναι διαφορετικό και να ξημερώνεις την Τετάρτη και να έχεις να αντιμετωπίσεις τελείως διαφορετικά δεδομένα. Υπάρχει μια ραγδαιότητα δηλαδή σε αλλαγές. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς χάνει την υφαλιότητά του και την ψυχραιμία του. Ο ερευνητής πρέπει, δεν μπορεί.

0: Διαφορετικά πρέπει να παραμείνει και ψύχρεμος, εγώ θα έλεγα έως και απαθής, προκειμένου με μία νυφαλαιότητα να μελετήσει τα ερευνητικά δεδομένα. Εμείς εδώ τώρα θα ακούσουμε και τους νέους ερευνητές. Πάμε να μάθουμε από τα νέα παιδιά. Ναι. Θέλουμε να αφουγκραστούμε τι λένε οι νέοι ερευνητές από πανεπιστήμια όπως από το Harvard, από το Montpellier, από το Northeastern και βεβαίως σε συνδυασμό με τις φωνές ακαδημαϊκών από ελληνικά πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το δικό μας πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμμετέχουμε 3 εργαστήρια από την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα στήσουμε τα θεμέλια για έναν δυνατό διάλογο στο πλαίσιο αυτού του συμποσίου.
1: Τι είναι αυτό που σώζει, πιστεύετε, την ελληνική γλώσσα, κυρία Τσανούδη? Γιατί η ελληνική γλώσσα ομιλείται αδιάλειπτα εδώ και χιλιάδες χρόνια, εν αντιθέσει με άλλες γλώσσες οι οποίες χάθηκαν στην πορεία. Και το λέω αυτό σε συνδυασμό ότι είμαστε λίγοι αριθμητικά.
0: Είμαστε λίγοι. Αυτό που σώζει μία γλώσσα είναι οι ομιλητές της, κυρία Διονυσόπουλε. Μία γλώσσα πεθαίνει όταν βιολογικά εκλείπουν οι ομιλητές της, όταν δεν μιλιέται. Άρα μας ενδιαφέρει η διάδοση, θα πω και διάσωση, το λέω τα τελευταία χρόνια, και η διάσωση της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά. Μπορεί να διαδραματίσει και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς το τελευταίο διάστημα είχαμε και μία μοναδική εμπειρία, καθώς διδάξαμε σε ομογενείς οι οποίοι εθελοντικά διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία τεράστια δίψα από την πλευρά τους να μάθουν. Είναι εστίες ελπίδες, αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις μόνο με την ελπίδα. Πρέπει να σε οδηγεί και ο παράγοντας της συστηματικής δουλειάς. Χρειάζεται συστηματική δουλειά και δουλειά από πολλούς. Δεν φτάνει ούτε ένα συμπόσιο, ούτε ένα συνέδριο, αλλά θέλουμε συμπράξεις και θέλουμε συνέργειες. Και κάθε φορά που γίνονται αυτά τα ταξίδια, επιστρέφουμε με συνέργειες. Όπως και με το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, βρεθήκαμε τα τελευταία 2 χρόνια στη Βοστόνη. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την Αυστραλία. Αναφερθήκατε προηγουμένως. Θα πάμε το Σεπτέμβριο εκεί, από 4 έως 11 Σεπτεμβρίου. Και συνήθως ένα πρόγραμμα έχει επιτυχία όταν αρχίζει την μέρα που τελειώνει. Τι εννοώ με αυτό? Όταν δηλαδή αφήνεις πίσω σου, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες και έχουν επιτυχία και όλα πάνε καλά, έχεις επισήμους, έχεις τους κορυφαίους ερευνητές, τι θα μείνει πίσω? Πώς θα εμπνεύσεις, πώς θα κινητοποιήσεις τις τοπικές κοινότητες, τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να συνεργαστούν στην πορεία και να βγουν διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα προγράμματα, δράσεις και συνεργασίες.
1: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα να ομιλείται και από άλλους, να γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεδομένου ότι εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ αγγλική σε κάθε περίπτωση, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, δεν το προλάβουμε εμείς στα χρόνια μας, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει.
0: Βέβαια,
1: γιατί μέχρι το 1700 τα ελληνικά ομιλούνταν από το σύνολο της Ευρώπης, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που ήξεραν γράμματα και είχαν σχέση με την επιστήμη. Από εκεί και μετέρα μας πήρε κάπως κάτω βόλτα, θεωρώ, κύριε Τσανούδη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Είναι ελκυστική η ελληνική γλώσσα και για ανθρώπους που δεν είναι ελληνικής καταγωγής?
0: Νομίζω ότι βάζεται ακριβώς το θέμα όπως του πρέπει και όπως του αξίζει. Έχω προτείνει σε ένα από τα τελευταία φόρα που έχουμε οργανώσει και σε άλλες τα οποία είχα συμμετοχή να δημιουργηθεί, να προκληθεί μία καμπάνια ή δυνατόν και παγκόσμια, αυτό δεν θα ήθελα να χαρακτηριστεί μεγαλοειδεατίστικο, να ενισχύσουμε τα επιχειρήματα γιατί αξίζει κανείς να μαθαίνει ελληνικά. Γιατί αξίζει να μαθαίνει ο ίδιος και να μαθαίνει τα παιδιά του. Σκεφτείτε τώρα ένα γονιό, για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη ή στη Βοστόνη, ο οποίος έχει ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα, όπως έχει και ένας γονιός στην Αθήνα, στην περιφέρεια, στην Ελλάδα, που πρέπει να πάει τα παιδιά του, είναι σε μια άλλη χώρα, πρέπει να πάει τα παιδιά του να μάθουν ελληνικά το Σάββατο. Πρέπει να κάνουν τα παιδιά τις δραστηριότητες τους, να πάνε στα παιδικά, γενέθλια, στα πάρτι και όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι αυτόν τον γονιό πρέπει να τον ενισχύσουμε, να τον εμπνεύσουμε και να τον κινητοποιήσουμε, ώστε να διαθέσει χρόνο και ταυτόχρονα το πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρεται στο παιδί του να είναι πολύ ελκυστικό. Επομένως, γιατί αξίζει να μαθαίνει κανείς ελληνικά? Γιατί έχουμε την ωραία θάλασσα, γιατί θα γυρίσει το παιδί το καλοκαίρι, θα πάει διακοπές, θα δει τον παππού, τη γιαγιά, γιατί θα διαβάσει ποιήση, γιατί θα κατανοήσει τη λογοτεχνία. Πρέπει εδώ ίσως να συγκροτηθεί ένα marketing, μην μας τρομάζει η λέξη, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, ώστε να προβάλλουμε τα επιχειρήματα, τη δύναμη του παραδείγματος της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Και κάτι έτσι που μου έρχεται στο μυαλό με το ερώτημά σας, με βάση το ερώτημά σας. Πώς μπορούμε να διαδώσουμε την ελληνική γλώσσα? Ήδη αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής. Θυμίζω ότι έχουμε ως Πανεπιστήμιο Ανήνων ιδρύσει και λειτουργούμε ένα διεθνές γραφείο στη Νέα Υόρκη, στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Ήδη κάνουμε λοιπόν κάποιες συζητήσεις για να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα, ακόμα δεν είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε, αλλά είναι στα σκαριά και θα το μοιραστώ μαζί σας. Εξάλλου, στη Φωνή της Ελλάδας θα τα πούμε πρωτίστως και κυρίως, το οποίο θα απευθύνεται στους λεγόμενους converts, τους προσήλυτους, στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται είτε για να γίνουν ιερείς, είτε για να παρακολουθήσουν, για παράδειγμα, ακόμη και τη Θεία Λειτουργία σε ένα ναό στην Νέα Υόρκη, για παράδειγμα. Είναι πολλά τα μέτωπα. Και πολλοί συνάδελφοι όπως και εγώ επιχειρούμε και έχω την εντύπωση ότι επιχειρούμε και πιάνει τόπο αυτή η προσπάθεια. Το είδαμε και στον Παγκόσμιο Εορτασμό της Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου. Εμένα μου θύμισε 25 Μαρτίου το μέγεθος αυτών των εκδηλώσεων και θα τολμήσω να κάνω και μια πρόβλεψη ότι η Παγκόσμια ημέρα Ελληνικής Γλώσσας θα γιορτάζεται όσο θα περνά ο καιρός όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Ήταν πραγματικά πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολύ θεαματικές και εντυπωσιακές και ουσιαστικές βέβαια. Άρα ανήκω στους αισιόδοξους, στις αισιόδοξες και είμαι καταδικασμένη έτσι κι αλλιώς, επειδή υπηρετώ την παιδεία, να είμαι αισιόδοξη.
1: Και ας κλείσουμε έτσι, κυρία Τσανούδη, να ευχηθούμε βέβαια να έχετε και επιτυχία στο πολύ σημαντικό διεθνές συμπόσιο με τίτλο Ελληνική Γλώσσα, να θυμίσουμε, online σε περιόδους κρίσης, προκλήσεις και προοπτικές, 8 και 9 Μαΐου εκεί στη Βοστόνη. Με ταυτόχρονα να συμπληρώσω διαδικτυακή μετάδοση. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και να το παρακολουθήσει.
0: Βεβαίως, στο Μαλιώτη Cultural Center, στο Μαλιώτη Πολιτιστικό Κέντρο, και να ευχαριστήσω την ΕΡΤ και προσωπικά εσάς και τη Φωνή της Ελλάδος. Έχετε σταθεί κοντά μας, είστε χορηγοί επικοινωνία σε όλες τις δράσεις μας και έτσι αναδεικνύεται ο παιδευτικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: on brosse sa dent.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε, θα περάσουμε και στο Διεθνές Δελτίο, ιδιαίτερα θα εστιάσουμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολόκληρου του κόσμου. Θα λέγαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής για την ανακοίνωση χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, την διεξαγωγή μιας νέας επιχείρησης που ξεκινά σήμερα, που αφορά βεβαίως την προστασία της ναυσιπλοείας σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση και την συνοδεία των πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο για να μπορέσουν να αποχωρήσουν από εκεί με ασφάλεια. Πλοία τα οποία βεβαίως βρίσκονται αποκλεισμένα εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν τους τελευταίους δύο τουλάχιστον μήνες. Για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή θα βάλουμε στην παρέα μας και θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο πρώην ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Μέση Ανατολή, τον Ουαλίτ Ελίας. Ουαλίτ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
1: Από ό,τι φαίνεται, Ουαλίτ, ενώ δεν γίνονται επιχειρήσεις επί του πεδίου τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, εντούτοις αυτός ο νέος κύκλος, επί της ουσίας αυτό σηματοδοτεί μέσω της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας, έτσι ονομάστηκε χθες το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή μάλιστα σημαντικής δύναμης, αντιτορπιλικά, πυραυλοφόρα πλοία, πάνω από 100 αεροσκάφη, drones και 15.000 στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Αναλυτές θεωρούν ότι πάμε σε ένα δεύτερο κύκλο σύγκρουσης.
2: Κοίταξε Γιώργο, τα ξέρεις εσύ, τα παρακολουθείς καλύτερα και από μένα. Αυτό που γίνεται στην δημοσιότητα νομίζω είναι αλλιώτικο από αυτό που γίνεται πίσω από το παρελθόν. Δηλαδή τι γίνεται μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών το ξέρουν μόνο οι Πακιστιανοί νομίζω και οι δύο πλευρές. Γιατί οι δηλώσεις των δύο πλευρών, μία αυξάνουν την ένταση, μία τελειώνουν την ένταση. Και εξηγώ. Δηλαδή την έννοια ότι ο Τραμπ και ο Πίτκοφ χτες είπε ότι η πρόταση των Ιρανών τα 14 στη μία είναι συζητήσιμη. Μετά ο Τραμπ σε δήλωση στο Ισραηλινό ραδιόφωνο λέει ότι είναι απαράδεκτη. Σήμερα ανακοίνωσε ότι θα κάνει αυτή την επιχείρηση μόνο του, χωρίς να έχει συμμάχους. Μην ξεχνάτε ότι ή ζήτησε και να έχει συμμάχου, θα είναι μόνο του. Δεν θα μπλακούν και τα αεροπλάνα, δηλαδή ούτε τα πλοία δηλαδή μέσα στην στενά του ορμού. Από την πλευρά των Ιρανών, μια δήλωση από την πλευρά των υπεύθυνων ασφαλεία του Επιτροπή Ασφαλεία του Κοινοβουλίου, είπε ότι θα θεωρούμε ότι αυτή την πράξη είναι παραβίαση τη εγχειρία. Μετά έχουμε δήλωση από τον Υπουργείο Ιστορικών των Ιρανών. Ότι αυτό, αν θα γίνει αυτό, θα είναι με τη συνέλευση με το Ιράν. Δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει, γιατί παρόλο που υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις, υπάρχουν και άλλες προβλέψεις, όπως το θέμα του Ιράν με τον Αμερικανό, σε 45 μέρες, γιατί μίλησα με μια πηγή σήμερα στο Λίβανο, πολιτική, ενδέχεται να είναι λήξαν. Δηλαδή, να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και ο Τραμπ ξέρει να κάνει διαρωτεύσεις και οι Ιρανοί ξέρουν να κάνουν διαρωτεύσεις. Είναι για ιερά νεύρα. Ποιος θα κερδίζει σε κάποια σημεία, γιατί δεν συμφέρει ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ιρανούς αυτή την ένταση στην περιοχή, ούτε στις αρωκές χώρες, ούτε στην παγκόσμια οικονομία. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι η λύση, να κάνουν μια ξηρά επίθεση οι Αμερικάνοι, το έχουν αποκλείσει. Αυτό που γίνεται, ότι και παρόλο και προλίγο είχε επικοινωνία και ο Αράκη με τον ομολόγο του, τον Πακιστανό, ότι μόνο μέσω της πολιτικής διαμαρτύρησης θα λυθεί το θέμα. Και υπήρχε και άλλη δήλωση και από πλευρά των Αμερικανών προλίγο, ότι το θέμα του Λιβάνου και την εγχειρία που έχει ανακοινωθεί μεταξύ Λίβανο και το Ισραήλ, ό,τι να γίνει με το Ιράν, θα συνεχιστεί. Εμπλέκονται όλα τα ζητήματα στην Μέση Ανατολή. Έχουμε τις πιέσεις του Νετανιάχου προς τους Αμερικανούς για να συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον του Χεζμπολά στο Λιβάνο και εναντίον του το Λίβανο. Παράλληλα, έχουμε και τις διαταξίες μεταξύ των δύο χωρών και ενδέχεται να 11 Μαΐου, αν δεν ανεβληθεί, δηλαδή να πάει ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέφ Άουν, προς την Αμερική να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να έχει συνάντηση όπως επιθυμεί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, παρόλο που το αποκλείει ο πρόεδρος του Λιβάνου μόνο αν έχει κάτι απτό, δηλαδή αν υπάρχουν τα σημεία που ζητάει η Λίβανο στην αποχώρηση των Ισραηλινών, παράδοση των ομήρων, ναι. Και να γίνει μια σύναψη με τα συμφωνία ειρήνης. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Δηλαδή και στη Συρία είχαμε θέματα στην Κονέτρα πριν δύο μέρες. Όποιος ξέρει, ή εγώ ή κάποιος άλλος αναλυτής, τι θα γίνει στην επόμενη ώρα, νομίζω δεν θα είμαστε σωστοί.
1: Και αποτελεί και ένα ολόκληρο κεφάλαιο βεβαίως η σχέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τη Σαουδική Αραβία, Ουαλίτα. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ, όπου κυρίαρχη δύναμη είναι η Σαουδική Αραβία. Και επίσης κάπου διάβασα ένα ρεπορτάζ ότι ένα κρατήδιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σχεδιάζει να φύγει. Να αποσχιστεί, θα λέγαμε, από τη χώρα. Δεν ξέρω αν υφίσταται.
2: Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ την πολιτική της Σαουδικής Αραβίας, του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο, και αυτοί που κυβερνούν, δηλαδή τον Αλ Μακτούμ, δηλαδή τον Ντουμπάι, και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επειδή η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει πάρει μια άλλη στροφή. Η στροφή της ήταν προς το Ισραήλ, έχει δώσει και πάτημα στο Ισραήλ στην περιοχή. Είχε και ανάμειξη σε πολλά μέτωπα, σύμφωνα και με τους αναλυτές και σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε. Μην ξεχνάμε, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν υποστηρικτής του Μπασάρ Ελ-Άσαντ, δηλαδή των αδελφών μουσουλμάνων στη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι είχε ένα δάχτυλο στο θέμα του Σουδάν. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι έχει θέμα με τη Λιβύη και στηρίζει και το Χούσι. Εκεί είχαν και στις δυνάμεις εναντίον του Χούσι, και μετά είχαμε και σχίσμα μεταξύ των δυνάμειων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τους απείλησε σε 24 ώρες: αν θα φύγουν οι δυνάμεις σας από την Ιεμένη, θα σας χτυπήσω. Με την έννοια αυτή ότι έχει πάρει στροφή η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ και προς τα θέλω τον Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας να έχει ένα περιφερειακό ρόλο. Αυτή την ομπρέλα που είχε το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σχετικά ότι είναι ένα παράδοσο για τουρισμό, για επιχειρηματίες κτλ., καταρρίφθηκε μετά την κρίση που υπάρχει στην περιοχή με τον πόλεμο που κάνανε οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι εναντίον του Ιράν. Παρόλο που το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για να μην ξεχνάμε, όταν και μέχρι τώρα που έχει εμπάργο, δηλαδή το Ιράν από πλευρά των Αμερικανών, όλα τα εμπορεύματα που μπαίνουν στο Ιράν, η ελαφρέα γίνονται από το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει κατοργηθεί και για μαύρο χρήμα και για πολλά. Δεν μπορώ να τα πω τώρα, αλλά αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει διχόνοια κυρίως μεταξύ την Σαουδική Αραβία και την Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο αραβικό κόλπο στην περιοχή. Εγώ νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να ταιριάζει τις καταστάσεις, και κρύβεται και ακόμα η Σαουδική Αραβία πίσω από όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει για μια συνεχεία των σουνιτικών δυνάμειων στην περιοχή, και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι φοβάται αυτή τη συνεχεία. Είναι το Πακιστάν με τα περιοδικά που γίνανε με λεφτά τη Σαουδική Αραβία. Είναι η Σαουδική Αραβία, είναι η Αίγυπτος και είναι η Τουρκία.
1: Ουαλίτ, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 50 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και στην αγγλική σας ενημέρωση, στην τελευταία σελίδα και της σημερινής εκπομπής. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος έχει προσταθεί στην παρέα μας και θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, έχουμε πρωταθλητή?
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνεις τι?
1: Έτσι δεν λέει ο καλλιτέχνης.
0: Ο καλλιτέχνης τα λέει αυτά, δεν σημαίνει ότι μας αφορεί.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Λοκομόντο να σημειώσουμε έτσι, για όσους αναρωτιούνται.
1: Ή καλλιτέχνες, εντάξει, όχι.
0: Λοκομόντο, απορριμμάκ.
1: Το ίδιο, ή καλλιτέχνες είναι, είτε λοκομόντο είτε απορριμμάκ, συγκρότημα είναι, δεν εννοώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε πρωταθλητή ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και με τα χθεσινά αποτελέσματα. Έκανε 6 τους βαθμούς από τη δεύτερη θέση της απόστασης. Μένουν 3 αγωνιστικές. Πρέπει να αυτοκτονήσει ουσιαστικά για να χάσει το πρωτάθλημα. Χθες πήρε ισοπαλία 0-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τον Παναθηναϊκό που έπαιζε από το 20 λεπτό σχεδόν με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ενάντεθ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-1. Ισοβαθμοί στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είναι πρώτη στο συνέξι. Μένουν 3 αγωνιστικές. Είπαμε είναι.
0: Πάντως αυτό που
1: πρέπει
0: μου αρέσει.
1: Πρέπει να αυτοκτονήσει, ναι.
0: Πάρα δεν μπορώ να καταθέσω, θα το πω.
1: Αν το πεις.
0: Αυτό που μου αρέσει με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ, γιατί έχω αρκετούς φίλους που συζητάμε κατά καιρούς, είναι ότι έχουν το στοιχείο της συνωμοσίας μέσα τους. Παρά το γεγονός ότι προηγούνται 6 βαθμούς, βλέπουν παντού φαντάσματα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και το έγιναν και το έγινε
1: όχι,
0: και τι δεν έγινε
1: όχι,
0: και διάφορα
1: όχι,
0: τέτοια.
1: Όχι,
0: πήραμε ισοπαλία, ξέρω εγώ, και πάνε να μας κυνηγάνε να το χάσουμε.
1: Το φάντασμα
0: να μας το πάρουν.
1: Που βλέπανε είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα έχανε από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αυτό εντάξει, θα ήταν είναι. Η συνωμοσία. Όχι, δεν θα έχανε λόγω ντέρμπι, θα έχανε.
0: Ναι.
1: Σου πω εγώ γιατί θα
0: χάσει.
1: Κλείσει το μικρόφωνο, να σου πω.
0: Όπως τα ίδια που άκουγα ότι. Έγινε το ευρωπαϊκό παιχνίδι το τελευταίο της ΑΕΚ και μετά στο καπάκι έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Τον κέρδισε βέβαια τότε το.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν τους βγαίνουν οι θεωρίες. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ότι φέτος επειδή είναι τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ τα έχουν μοιράσει, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό στο κύπελο. Τελικά το κύπελο το πήρε όφη. Το πρωτάθλημα θα το πάρει κατά 90, να μην πω παραπάνω και φανώ υπερβολικό, στα 100 η ΑΕΚ. Θα βρούμε κάτι να πούμε.
0: Δεν τους βγαίνει πάντως.
1: Θα βρούμε κάτι να πούμε. Μπορεί να είναι τώρα, ξέρω εγώ, ότι η κλήρωση του Champions League, ας πούμε, θα είναι.
0: Η Eurovision.
1: Η Eurovision, ναι. Ναι, ναι. Επειδή να εκτζήσω.
0: Ο Ακύλας.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να το βρούμε.
0: Αν το δούμε στο τέλος, ναι. Αν δεν είναι ο Ακύλας, θα είναι κάποιος συγγενής.
1: Κάποιος συγγενής, ναι. Έχει εκτζήσει το σόι, οπότε θα τον θάψουν. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγε το σκηνικό χθες στα σοβαρά, χωρίς έτσι την πλακίτσα που κάνουμε. Και είναι ωραίες πλακίτσες αυτές να γίνονται στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δίνουν και άλλο ενδιαφέρον. Είναι ωραίο έτσι να τσακώνονται σε τέτοιο στυλ, σε στυλ αστεϊσμών και όχι σε άλλο στυλ. Βέβαια, οι οπαδοί των ομάδων. Είπαμε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Πάω Ολυμπιακός 3-1, η ΑΕΚ είναι στο συν 6, ο Παναθηναϊκός πλέον δεν προλαβαίνει ούτε την, που έλεγε και το άσμα νωρίτερα, ούτε την τρίτη θέση. Θα ξεκινήσει από το Conference League, μάλλον θα συμμετάσχει στο Conference League τη νέα σεζόν. 23 Ιουλίου νομίζω είναι τα προκριματικά που θα πάρει μέρος. Είχαμε play-off 5-8, γίνονται για να γίνουν, γιατί η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη έχει στερήσει οποιοδήποτε βαθμολογικό ενδιαφέρον από αυτό. Λεβαδιακός Βόλος 5-2, Όφη Άρης 0-2. Έχουμε Πόλο σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Η Εθνική των Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία για το World Cup, το λένε, παγκόσμιο κύπελο επί το ελληνικότερον. Χάσανε χθες τα κορίτσια 13-10 από την Αυστραλία και πλέον στο γκρουπ που είναι τώρα με Ουγγαρία, Αυστραλία και Ιαπωνία θέλουν οπωσδήποτε νίκη σήμερα επί της Ουγγαρίας για να σιγουρέψουν ότι θα είναι στο Final 8 που θα γίνει το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σε περίπτωση ήτας, λογικά το εισιτήριο θα το πάρουν οι Ουγγαρέζες, γιατί οι Αυστραλές, επειδή είναι διοργανώτριες του Final 8, πάνε αυτοδίκαια εκεί πέρα. Έχουμε Conference Cup στο Πόλο στους άντρες, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 15-13 στο μικρό τελικό. Το κύπελο το χρυσό μετάλλιο, μάλλον το πούμε έτσι, το κατέκτησε η Ιταλική De Acker από την Πολόνια, επικράτησε 17-14 της Honved της Ουγγρικής. Έχουμε σήμερα τρίτο τελικό στην Α1 βόλεϊ των ανδρών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 7 η ώρα. 1-1 είναι η σειρά, δηλαδή έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες το παιχνίδι στην έδρα του. Σήμερα παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Να θυμίσουμε ότι κρίνεται στις 3 νίκες. Όποια ομάδα κάνει 3 νίκες, 3-0, 3-1, 3-2 δηλαδή, παίρνει το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Και έχουμε και επίσης ημιτελικό στις γυναίκες στο handball, ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία, 4:30 το είπα, στη Μίκρα, στο κλειστό της Μίκρας, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ φιλοξενούν τη Νέα Ιωνία, εδώ είναι στις 2 νίκες. Αυτά τα λίγα.
0: Ευχαριστούμε, Μιχάλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη ομογενειακές, ενημερωτικές, μουσικές και πολιτιστικές εκπομπές βεβαίως στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Βόλτα. Ναι, Φέλη Φασούλη, ναι, τι ωραία βόλτα είναι αυτή. Και όπως φαίνεται φτιάχνει και ο καιρός. Μην κοιτάτε που μας τα χάλασε την πρωτομαγιά. Τώρα θα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας. Ήδη λέει μέχρι σε λίγες ώρες θα αγγίξουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου, αν δεν τους αγγίζουμε ήδη. Καιρός για βόλτα λοιπόν. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ηλιόλουστη είναι η Αγία Παρασκευή. Εδώ λοιπόν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, μόλις άρχισε μία ακόμη εκπομπή κουβέντες μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά για την ώρα που ακολουθεί, σχεδόν μία ώρα. Θα μιλήσουμε έτσι για τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς, πάντα με τη δική μας ματιά. Όπως εσείς μας στέλνετε πολλά νέα, πολλές ειδήσεις και τις δραστηριότητές σας και όπως εμείς τις βρίσκουμε στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες. Πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη μιλούμε για τα προβλήματα, τα όνειρα, τις αγωνίες, τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Και πού και πού προβάλλουμε και Έλληνες που φεύγουν από εδώ, από την πατρίδα και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Όσοι λοιπόν έχετε ήδη μπει σήμερα στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας ή και στο προσωπικό, θα έχετε δει ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τη δημοφιλή και αγαπημένη ερμηνεύτρια, τη Νατάσα Μποφίλιου. Λίγο πριν γεμίσει τις βαλίτσες της, αν δεν τις έχει ήδη έτοιμες, γιατί αναχωρεί για το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, όπου θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες για τους Έλληνες εκεί. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Καταρχάς, erteco.gr είναι η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που εμπεριέχει όλα τα ραδιόφωνα. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά και on demand τις εκπομπές. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τη δική μας σελίδα vogue.ert.gr, η οποία είναι δίγλωση ελληνικά και αγγλικά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα και tablet. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν. Έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και δορυφορικά πάει η Φωνή της Ελλάδας παντού και ψηφιακά εδώ στην πατρίδα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και σε έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Facebook της Φωνής Ελλάδας και στο προσωπικό. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε και με τη γραμματεία του σταθμού 210-606-6815-6816 και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας The Voice of Greece ater.gr. Ένα χαιρετισμό στη Θίσβικ Μετζόγλου που μας έστειλε το μήνυμά της σήμερα από τις Βρυξέλλες. Τη στέλνουμε και εμείς πολλές ευχές μέσω Instagram. Επικοινώνησε η Θίσβικ Μετζόγλου. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά το τριήμερο που θα έρθει στην Αθήνα κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ένα χαιρετισμό και στη κυρία Μαρία που μας έστειλε ένα μήνυμα από τη Μελβούρνη. Μας έλεγε λοιπόν ότι κάπως αντίστοιχος ήταν ο καιρός
της Πρωτομαγιάς στη Μελβούρνη. Βέβαια, κανονικά εμείς εδώ έχουμε άνοιξη προς καλοκαίρι και αυτή φθινόπωρο προς χειμώνα, αλλά ο καιρός ήταν παρόμοιος. Δεν σταμάτησε η βροχή, δυσμενή σε καιρικές συνθήκες, αλλά τελικώς το καθιερωμένο φεστιβάλ Πρωτομαγιάς της Ομοσπονδίας Ελληνίδων Βικτόριας πραγματοποιήθηκε. Και όπως μας γράφει η φίλη Μαρία, με απόλυτη επιτυχία. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν χώρο λόγω της βροχής. Πήγαν έτσι σε κάποιο εσωτερικό χώρο, σε ένα ζεστό, ας πούμε, φιλόξενο περιβάλλον. Στο επίκεντρο βεβαίως για άλλη μια φορά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα με εντυπωσιακές εμφανίσεις από διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Πάντα περνούν πάρα πολύ ωραία σε αυτό το φεστιβάλ. Έχουν και πολλούς διαγωνισμούς, αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως συμμετέχουν πάντα, επειδή είναι φεστιβάλ Πρωτομαγιάς Ομοσπονδίας Ελληνίδων Βικτόριας, είναι ένας θεσμός με βαθιές ρίζες και με ιδιαίτερη σημασία για τον απόδημο ελληνισμό. Συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες, πολλές γυναίκες και της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής της Βικτόριας, και όχι απαραίτητα ελληνίδες ή ομογενειακής καταγωγής. Είναι σημαντικές προσωπικότητες και από το χώρο της πολιτικής. Κατά τα άλλα, διαβάζω στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε στην ομογένεια του Σαν Φρανσίσκο το πρόγραμμά της εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το 2028 στο Λος Άντζελες. Ο πρόεδρος, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος, αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με επίκεντρο τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών, την αναβάθμιση κρίσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ελληνικής ομάδας για το Λος Άντζελες. Φυσικά αναφέρθηκε πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες με την ιστορία, με την Ελλάδα μας, με την παγκόσμια προσφορά της πατρίδας μας, και τόνισε ότι αυτή η σπουδαία κληρονομιά πρέπει να τιμάται με πράξεις, με ενότητα, με ουσιαστική στήριξη προς τους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα μας. Μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα υποδομής που υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως είναι η ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου στο Σκοινιά, του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας και του Ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου. Αυτά λοιπόν έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν ήταν μόνο η Σίδωρος Κούβελος, η συνάντηση ήταν και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Στέφανος Χανδακάς και ο αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, ο Πέτρος Συναδεινός, και η επικεφαλής του Γραφείου Προέδρου, η κυρία Αλεξάνδρα Καραΐσκου. Μίλησαν για όλα αυτά στην ομογένεια στους Έλληνες που μένουν στον Σαν Φρανσίσκο. Ένα χαιρετισμό να στείλουμε και στη φίλη την Αντωνία που μας ακούει από εδώ, από την πατρίδα. Την ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές της, για το μήνα, για την εκπομπή. Ένα χαιρετισμό να στείλουμε και στον φίλο, τον κύριο Φάνη Καρδιακό, ο οποίος μένει στην Στοκχόλμη. Μόλις τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα στο Messenger που λέει: μην παραπονείστε για το καιρό, παρακαλώ πολύ. Εμείς εδώ έχουμε 6 βαθμούς Κελσίου και ίσα που θα αγγίξουμε τους 11. Έχουμε συννεφιά, έχουμε βροχή. Ναι, δεν πρέπει να παραπονούμαστε, είναι γεγονός, όσο και αν αυτή η Πρωτομαγιά ήταν τελείως διαφορετική από αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία
Ιαού 70 ίσως χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ναι, από το 1945 μου λέει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είχαμε να δούμε χιόνι στην πατρίδα πρωτομαγιά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ναι, ήδη ανεβαίνει η θερμοκρασία και κάτι μου λέει ότι μπορεί και να μην έχουμε επιστροφή προς χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε προς το παρόν αύξηση. Για σας το λέω, που μας ακούτε από το εξωτερικό. 30 βαθμούς θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Μπήκε ο Μάιος για τα καλά, έρχεται το καλοκαιράκι. Προμηθευτείτε εισιτήρια, ετοιμάστε βαλίτσα για τη μητέρα πατρίδα.

Ποτέ ξανά δεν θαύμασα τόσο πολύ μια θάλασσα. Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Νατάσας Μποφίλιου, πραγματικά από τα πολύ αγαπημένα μου, κάνει, είναι και η μελωδία, είναι και αυτή η τόσο γλυκιά ερμηνεία, είναι η υπέροχη στίχη που πραγματικά σε κάνουν να ονειρεύεσαι μια θάλασσα. Φολέγανδρος ο τίτλος του τραγουδιού αυτού.

0: ήδη κλείσει τα εισιτήριά σας για κάποιο νησάκι, για κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό εδώ στην πατρίδα, να το κάνετε άμεσα. Αλλά υπάρχει και ένας λόγος ακόμη που ακούμε αυτό το τραγούδι, πέραν από τη δική μου μεγάλη αδυναμία στο κομμάτι αυτό. Σήμερα στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ίδια την Νατάσα Μποφίλιου, μια φωνή που δεν ερμηνεύει απλώς τραγούδια, αλλά αφηγείται τις δικές μας ιστορίες, θα λέγαμε, με έναν τρόπο μοναδικό, βαθύ συναισθηματικό. Λίγο λοιπόν πριν ετοιμάσει τις δικές της βαλίτσες για δύο μεγάλους σταθμούς στην καρδιά της Ευρώπης, για το Λονδίνο στις 7 Μαΐου και τις Βρυξέλλες στις 8 Μαΐου, η Νατάσα Μποφίλιου είναι τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Είστε πολύ ωραία. Εγώ πρέπει να σου πω ότι, ξέρεις, μου έδωσες ένα, με αναπτέρωσες ότι έρχεται το καλοκαίρι. Αυτές οι μέρες εδώ ήταν και πάρα πολύ κρύες.
0: Πραγματικά
1: και
0: πολύ κρύες.
1: Και ξέρεις, ενώ ο Μάιος μπήκε, μάλλον ο Απρίλιος έφυγε με καλοκαιρινή διάθεση, ο Μάιος μπήκε πολύ χειμερινός και λίγο έτσι μας έβγαλε από τα νερά μας.
0: Μας έβγαλε από τα νερά μας, ναι. Γιατί εμείς είμαστε συνηθισμένοι στη λιακάδα, είμαστε συνηθισμένοι στον Αττικό υπέροχο ουρανό και ξαφνικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε για μήνα Μάιο και ειδικά για Πρωτομαγιά, έτσι, που είναι η γιορτή της φύσης, η γιορτή των λουλουδιών και η γιορτή των αγώνων βεβαίως. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, πιστεύω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε όμως για αυτό το ταξίδι προς την ομογένεια, προς τον ελληνισμό του εξωτερικού, για τη δίψα των Ελλήνων του εξωτερικού να ακούσουν έτσι τη δική τους γλώσσα μέσα από τη δική σου ένταση, Νατάσα Μποφίλιου. Επισκέπτεσαι λοιπόν την Ευρώπη, Λονδίνο και
1: Βρυξέλλες. Έχουμε δύο σταθμούς, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές στο Λονδίνο. Έχουμε παίξει και στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το κάνουμε, γιατί για μας κιόλας είναι οι πρώτες συναυλίες που θα παίξουμε το πρόγραμμα που θα περιοδεύσουμε σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο είναι έτσι μια ρετροσπεκτίβα των τελευταίων 20 χρόνων με τα παιδιά, γιατί φέτος κλείνουμε 20 χρόνια που δουλεύουμε μαζί με το Θέμη Καραμουρατίδη και το Κεράσιμο Ευαγγελάτο, δισκογραφούμε και κάνουμε παραστάσεις. Οπότε για μας είναι μια μεγάλη γιορτή. Οι δύο πρώτες παραστάσεις που ξεκινάνε και εγκαινιάζουν αυτή τη γιορτή είναι στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα παίξουμε και ένα από τα καινούργια μας τραγούδια που θα έχουμε στον επόμενο δίσκο. Είναι έτσι ένα. Μία, πώς να το πω, πολύ ωραία συγκυρία. Ότι το πρώτο κοινό που θα ακούσει όλα αυτά είναι ένα κοινό που δεν έχει τόσο συχνή πρόσβαση,
0: ναι,
1: εξαιτίας ότι ζει στο εξωτερικό στις παραστάσεις ελληνικές. Και
0: όμως όπως μας έλεγες, Νατάσα Μποφίλιου, δεν είναι σαφώς η πρώτη φορά. Επανειλημμένα έχεις πάει και στο Λονδίνο με συναυλία πάντα και στις Βρυξέλλες. Σε αγαπούν πολύ σε αυτές τις δύο πόλεις, είναι γεγονός. Οπότε θεωρώ ότι είναι και ιστορική στιγμή και αν θες και ορόσημο που κλείνοντας 20 χρόνια με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ότι επιλέξατε να είναι η πρώτη σταθμή αυτής της περιοδίας σε δύο περιοχές που επιστρέφεται.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ως τυχαίο γεγονός, mm-hmm, γιατί απλά αποφασίσαμε ότι είναι η τέλεια στιγμή και αφορμή να δοκιμάσουμε και να παίξουμε το πρώτο draft που λέμε. Στην αρχή ξεκίνησε γιατί απλά θέλαμε, ας πούμε, να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι. Εκκρεμούσε πολύ καιρό να κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Υπήρχε και αυτό το γεγονός με την ακύρωση της περιοδίας, mm-hmm, με το άλλο project που είχαμε φτιάξει. Οπότε ήταν η συγκυρία πολύ, πολύ καλή για να κάνουμε τη συναυλία. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό ότι αποφασίσαμε με τα αγόρια με αυτή τη

0: αφορμή για αυτό το ταξίδι να δοκιμάσουμε και να πάρουμε την πρώτη ενέργεια από αυτό που φτιάξαμε με τα αγόρια στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες.
1: Άρα ακούμε και θα ακούσουμε και εδώ στην Ελλάδα στην περιοδία που θα ακολουθήσει, αλλά οι φίλοι από το Λονδίνο και οι φίλοι από τις Βρυξέλλες θα ακούσουν κομμάτια αγαπημένα που έχουν έτσι ουσιαστικά στιγματίσει όλη αυτή την 20χρονη πορεία.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα τραγούδια που θεωρούμε, ας πούμε, ότι έχουν χαρακτηρίσει αυτό που κάνουμε οι τρεις μας. Είναι και κάποια τραγούδια που δεν τα λέμε, έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά είναι αγαπημένα και χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και κάποιες διασκευές που μας έχουν μιλήσει με έναν τρόπο και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κάποια από τα τραγούδια που έχουμε γράψει.
1: Διασκευές ήδη δικών σας κομματιών ή άλλων?
0: Όχι, διασκευές άλλων κομματιών, τα οποία έχουν επηρεάσει κάποια από τα κομμάτια που, ξέρεις, καμιά φορά φτιάχνεις ένα τραγούδι και λες θα ήθελα να είναι σαν αυτό, να βγάζει αυτή την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν 2-3 τέτοιες διασκευές μέσα στο live. Νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφο αυτό το... Δεν θέλω να λέω, ξέρεις, περιμένουμε οι άνθρωποι να μας πούν τη γνώμη τους, αλλά εμείς το απολαμβάνουμε πάρα πολύ έτσι όπως το έχουμε φτιάξει και στη φάση που είναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκτός από αυτή τη φορά που ουσιαστικά το πρόγραμμα που θα δώσετε τώρα στις συναυλίες στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες είναι ίδιο με αυτό που θα ακολουθήσει και όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν τραγούδια ή διαμορφώνεται το πρόγραμμα πολλές φορές μιας συναυλίας για το ελληνικό παύλα ευρωπαϊκό κοινό διαφορετικά από ότι τις εγχώριες παραστάσεις ή...
0: Ναι, το έχουμε κάνει αυτό.
1: Το έχετε κάνει.
0: Βέβαια, αλλά συνήθως αυτό το έχουμε κάνει όταν μια παράσταση δική μας είναι λίγο πιο ειδική. Όμως στο εξωτερικό που μπορεί κάποιος να μην έχει την ευκαιρία να δει ένα live πολύ συχνά, χρειάζεται ας πούμε να προσαρμόσουμε και να βάλουμε και κάποια κομμάτια τα οποία... έχει καιρό να τα ακούσει ή θα θέλει να τα ακούσει, τα οποία ας πούμε στην Ελλάδα που έχουμε ένας άνθρωπος έχει πιο συχνά πρόσβαση και μπορεί να δει όλες μας τις παραστάσεις ας πούμε κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει κόσμος που έρχεται
1: κάθε χρόνο βέβαια
0: σταθερά ας πούμε κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει να σε δει 4-5 χρόνια, οπότε κάποια κομμάτια που μπορεί να τα αφαίρεσαι από ένα πρόγραμμα, μιλάω πάντα για τα δικά μας
1: τραγούδια,
0: Να μην γίνεται να λείψουν. Οπότε έχουμε κάνει προσαρμογές. Επίσης έχουμε κάνει προσαρμογές αναλόγως με το χώρο, αναλόγως με το με τη γλώσσα. Δηλαδή έχουμε παίξει κατά καιρούς στη Γερμανία ένα γερμανικό τραγούδι, ξέρω εγώ. Έχουμε κάνει και τέτοια πράγματα. Τώρα αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς είναι τέτοιο το ύφος του live, το ότι είναι ας πούμε μια ρετροσπεκτίβα των 20 χρόνων, δεν θεωρούμε ότι λείπει κάτι το οποίο θα έπρεπε να μπει ιδιαίτερα ας πούμε στο εξωτερικό. Οπότε το πρόγραμμα θα είναι πολύ κοντά στο τελικό τελικά. Πολύ ωραίο ελληνικά.
1: Από τις συναυλίες αυτές στο εξωτερικό και την επαφή σας και των τριών με τον ελληνισμό της διασποράς, έχετε παρατηρήσει διαφορές στις αντιδράσεις ή στη συναισθηματική φόρτιση των Ελλήνων του εξωτερικού σε σύγκριση ας πούμε με το κοινό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα γενικότερα?
0: Υπάρχει κάτι στην ενέργεια όταν πηγαίνεις έξω και κάνεις συναυλίες, το έχουμε συζητήσει δηλαδή και με άλλους συναδέλφους, το οποίο είναι διαφορετικό, ναι, και έχει να κάνει περισσότερο με το ότι είναι σαν να συναντάς έναν συγγενή που σου λείπει πολύ.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Οπότε έχει μια τέτοια φόρτιση. Εμείς επίσης, επειδή έχουμε φίλους που ζουν έξω πολλά χρόνια και οι ίδιοι και έρχονται ας πούμε να μας δουν, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, και έρχονται να μας δουν στις συναυλίες, είναι και για μας που ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, σαν να συναντάμε έναν φίλο Βασικά συναντάμε έναν φίλο που θέλουμε να φέξουμε, να μας δει γιατί χαιρόμαστε μετά από τόσο καιρό που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ενέργεια, το οποίο είναι πολύ παράξενο. Γιατί αν σκεφτείς ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μου έχει τύχει. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει έρθει σε ένα live σου το καλοκαίρι και να τον δεις στο εξωτερικό 3 μήνες μετά. Αλλά αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν τον βλέπεις. Mm-hmm. Τι γενέτειρά σου, ας πούμε, να τον βλέπεις κάπου έξω και ξέρεις ότι αυτούς τους 3 μήνες σου ήταν λίγο μόνος, μακριά από την οικογένειά του, μακριά από τους στενούς του φίλους. Είναι άλλη το συνέστημα.
1: Mm. Ναι.
0: Είναι άλλο το συνέστημα.
1: Ναι. Νιώθεις τη δίψα ουσιαστικά που υπάρχει το Έλληνα του εξωτερικού για τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Είναι δίψα για το τραγούδι, δίψα για την πατρίδα τελικά, δίψα...
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι έτσι. Εγώ θα σου έλεγα αυτή την αίσθηση, ότι συναντάς ένα φίλο μετά από καιρό.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα υπέροχο συνέστημα ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι κάτι έτσι, κάποια συγκινητική κουβέντα που σου έχει πει κάποιος Έλληνας της διασποράς μετά από μία εμφάνισή σου και θα ήθελες να ταξιδέψεις αυτή τη συναυλία, τη συγκεκριμένη που έχει όλα αυτά τα αγαπημένα στιγμιότυπα 20 χρόνων σε διάφορα μέρη του κόσμου?
0: Φυσικά και θα ήθελα, θα ήταν ευλογία, αλλά μερικές φορές
1: δεν είναι πάντα εφικτό,
0: δεν είναι πάντα εφικτό. Δηλαδή εμείς φυσικά και θέλουμε και είναι κάτι που το σκεφτόμαστε και θέλουμε να βρεθεί η κατάλληλη συγκυρία για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Mm-hmm. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό και η αλήθεια είναι ότι η δική μου γενιά, όπως και οι επόμενες, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε τόσο πολύ τη μουσική μας σε άλλα μέρη, τη δική μας μουσική. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουν ταξιδέψει με... Εγώ όχι,
1: ναι.
0: Αλλά ξέρω, με συναδελφούς που έχουν ταξιδέψει τραγουδώντας αφιερωματικά, ας πούμε, project σε πολύ
1: συνήθως τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, ναι.
0: Ναι, και τα λοιπά. Αλλά το να ταξιδέψει η μουσική μας είναι κάτι που δεν το έχουμε κάνει τόσο πολύ και είναι κάτι που θα το θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε και θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον και θα κρατούσε και μία κλωστή, ας πούμε, ενωμένη με το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον.
1: Εγώ προσωπικά το θεωρώ απαραίτητο, δηλαδή επειδή εργάζομαι χρόνια στη Φωνή της Ελλάδας που είναι το κατεξοχήν ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της διασποράς, συνειδητοποιώ πολλές φορές οι Έλληνες της Ευρώπης είναι διαφορετικοί, είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα και, και γνωρίζουν την κουλτούρα την ελληνική και τι συμβαίνει ακριβώς σήμερα σχεδόν σε όλους τους τομείς και στην ελληνική μουσική σκηνή, πολλές φορές και στο ελληνικό θέατρο, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Αλλά οι Έλληνες που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι δεν ξέρουν.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ας πούμε.
1: 100%.
0: Και κυρίως αναφερόμουν σε αυτό, δηλαδή ναι. Στην Αμερική, στην Αυστραλία,
1: ναι.
0: Όπου υπάρχει ελληνισμός. Κάποτε ήταν πολύ πιο... υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή ταξίδευαν οι καλλιτέχνες, τραγουδούσαν, έπαιζαν. Τώρα εμείς που την ανάπτυξή μας, ας πούμε, την κάναμε εκεί στα μέσα του 2000... Mm. Αυτή η κλωστή και εξαιτίας, φαντάζομαι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το ζήτημα της κρίσης και όλα αυτά, χάθηκε. Και θα ήταν πολύ ωραίο και είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η δική μας γενιά και οι επόμενες από εμάς φυσικά, γιατί έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες, νέους, που θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούμε να ταξιδέψουμε τη μουσική μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα και εμείς εδώ αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος να παρουσιάσουμε μέσα από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας σε όλους τους τομείς, έτσι, γιατί μας ακούν σαφώς από όλο τον κόσμο, μπορούν και on demand να ακούσουν τις εκπομπές για να έχουν μια γεύση του τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα και βεβαίως υπάρχει απίστευτη νέα γενιά και στη μουσική σκηνή, θα έλεγα, σε όλους τους χώρους της τέχνης και ίσως να έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η κρίση σε αυτό. Η κρίση δημιουργεί τέχνη πολλές φορές. Αν και καλό θα ήταν να μην είχαμε κρίση, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι ταξιδεύεις, Νατάσα Αμποφίλιου, 5-7 Μαΐου, σε ποιο χώρο στο Λονδίνο? Είναι
0: πρέπει
1: το,
0: να το, Σεφερτς, να το δω.
1: Bush Empire, νομίζω.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Δεν μπορώ να το... Σεφερτς Bush Empire, ναι. Και στη Βρυξέλλες, στο Λαμαγκλέν.
1: Πολύ ωραία. Στο Λονδίνο είναι και ο Λέων οφ Άθενς μαζί σου,
0: Είμαστε... Τον αγαπώ πάρα πολύ, το Λέων. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξουμε μαζί.
1: Και εγώ χαίρομαι που υπάρχει αυτό το βήμα, δηλαδή ξεκινάει, ας πούμε, ο Λεόν. Είναι πολύ ωραίο να δίνεις βήμα και σε πιο νέους καλλιτέχνες, ειδικά στο εξωτερικό, πραγματικά πολύ ωραίο. Η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα έτσι δημιουργική. Ήδη μας είπες, ετοιμάζεται ένα καινούριο άλμπουμ και θα παίξετε σε αυτές τις συναυλίες και ένα νέο τραγούδι. Άλμπουμ όπως το περιμένουμε και όπως έχουμε συνηθίσει από αυτή τη τριάδα, δηλαδή με συναισθηματική αιχμή και με έντονο κοινωνικό μήνυμα.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και αυτά. Δεν είναι ακόμα, δεν είναι όλο το άλμπουμ έτοιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, αλλά από το δείγμα που έχουμε, εγώ δηλαδή που έχω, γιατί τα αγόρια γράφουν συνέχεια, αισθάνομαι ότι πάλι είναι μια δουλειά που μας εκφράζει και τους τρεις βαθιά και ούτως ή άλλως εμείς γι' αυτό το λόγο δημιουργούμε, γι' αυτό το λόγο είμαστε μαζί, γι' αυτό το λόγο πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο παράλληλα σε αυτή τη ζωή και ενωμένοι, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε να πούμε κάτι στην ίδια γλώσσα, με την ίδια γλώσσα.
1: Ναι, και φαίνεται αυτό. Και αγγίζει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Και αυτή είναι και η ομορφιά, νομίζω. Να μπορείς να μεταφέρεις το μήνυμά σου και να βλέπεις ότι είσαι ο πομπός και υπάρχει από κάτω ένας δέκτης που το αντιλαμβάνεται, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Να. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Και την Πέμπτη στο Λονδίνο και την Παρασκευή 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Είναι πολλοί κόσμος που μας ακούει από εκεί. Στέλνω πολλές πολλές ευχές, λοιπόν.
0: Σας περιμένουμε με αγάπη.
1: Να είσαστε και... πάντα καλά.
0: Να είμαστε καλά όλοι.
1: Έτσι.
0: Να έχουμε δύναμη να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε.
1: Να έχετε δύναμη να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που μας αγγίζουν. Να είσαι καλά, Νατάσα Αμποφίλιου. Σε ευχαριστώ
0: θερμά. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, γλυκιά μου. Καλή...

Στο μπάλωμα Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Πολλές ευχές στο Χάρη Ξενογιάννη και στη Μαρία Πατακιά που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στη Μαρία και στον Οδυσσέα που βρίσκονται στο Λονδίνο. Και σε όλους εσάς ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, είπαμε 7 Μαΐου στο Λονδίνο, 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες η Νατάσα Μποφίλιου. Πάμε όμως και στη Μελβούρνη. Λοιπόν, στη Μελβούρνη θα παρουσιαστεί μία αρχαία τραγωδία με σύγχρονη φωνή. Γιατί το λέω αυτό με σύγχρονη φωνή? Άμα μπείτε στη σελίδα μας airtonews.gr κάθετος ομογένεια και δείτε την αφίσα και μόνο της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη που θα ανεβεί στη Μελβούρνη, θα καταλάβετε τι εννοώ σύγχρονη φωνή. Είναι ένα αρχαίο έτσι ελληνικό άγαλμα, το οποίο όμως φοράει κίτρινα γάντια, γάντια κουζίνας που πλένουμε τα πιάτα στα χέρια, και βεβαίως έχει έτσι καλυμμένο το στήθος. Λοιπόν, είναι μία συμπαραγωγή από το Creative Drama and Arts και την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Θα παρουσιαστεί στο Doncaster Playhouse. Είναι μία, όπως λένε στο δελτίο τύπου που μας έστειλαν, ζωντανή και τολμηρή σκηνική ανάγνωση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη. Εντάξει, μιλάμε για μία από τις πιο εμβληματικές κομμωδίες της αρχαιότητας. Παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρη. Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει μια ανατρεπτική ιστορία, τις γυναίκες της Αθήνας, και σιγά σιγά έρχονται και από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Κουρασμένες από τον ατελείωτο πόλεμο, αποφασίζουν να ενώσουν δυνάμεις τους και να επιβάλλουν έτσι την ειρήνη με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Οργανώνουν μια συλλογική πράξη αντίστασης που φέρνει τους άντρες και ολόκληρη την πόλη έτσι αντιμέτωπους με τις επιλογές τους. Είναι μια κωμωδία για τη δύναμη της ενότητας και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο μήνυμα για την ειρήνη. Θα παρουσιαστεί λοιπόν, θα παρουσιάσουν αυτό το κλασικό έργο σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Παρουσιάζεται στα ελληνικά με αγγλικό υπερτιτλισμό, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη και σε μη ελληνόφωνους θεατές η παράσταση, την οποία από ό,τι βλέπω σκηνοθετεί ο Τζέρεμι Άρτης. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν με τον Τζέρεμι Άρτη. Στο τελευταίο τριήμερο του Μαΐου θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση, η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, στο Doncaster Playhouse τη Μελβούρνη.

Η Μελβούρνη σε λίγες ημέρες η Αυστραλία υποδέχεται στους κινηματογράφους της την πολύ συζητημένη ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί. Σημείωσε βεβαίως μεγάλη επιτυχία η ταινία στην Ελλάδα και λειτουργήσε έτσι και ένας πολύ έντονος διάλογος με αφορμή τη συγκεκριμένη ταινία. Και θα ανοίξει λοιπόν ο Καποδίστριας, ο οποίος δέχτηκε αρνητικές κριτικές και για την κινηματογραφική του αξία και για την ιστορική του εγκυρότητα. Βεβαίως αυτό δεν επηρέασε τη μαζική προσέλευση του κοινού. Να σας πω ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν κυκλοφόρησε σε αίθουσες, το έργο του Γιάννη Σμαραγδί έχουν παρακολουθήσει 840.000 θέατες σε Ελλάδα και Κύπρο, και δεν υπολογίζονται σε αυτά τα εισιτήρια του εξωτερικού. Το ταξίδι της ταινίας συνεχίζεται. Σε λίγες ημέρες λοιπόν στην Αυστραλία θα συνεχιστεί, θα προβληθεί και στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Τελικός προορισμός, από ό,τι μαθαίνω, είναι η Μεγάλη Βρετανία, και λέγεται ότι αν συνεχίσει αυτή την πορεία με τον ίδιο ρυθμό θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Πάμε και μέχρι τη Ρουμανία. Υπάρχει εκεί ένας πολιτιστικός σύλλογος των Ελλήνων της Ρουμανίας, έχει την ονομασία Νόστος. Αυτός ο τίτλος μπαίνει πολλές φορές σε διάφορους συλλόγους στο εξωτερικό. Μαζί με λοιπόν με την ελληνική πρεσβεία, ο συγκεκριμένος σύλλογος πραγματοποίησε στο Βουκουρέστι μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης. Και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και της ομογένειας των Ελλήνων εκεί που μένουν στο Βουκουρέστι και πολλών εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας, και θα λέγαμε ότι ανέδειξε το φιλελληνισμό και την διαχρονική σημασία των ελληνοευρωπαϊκών δεσμών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δόκτωρ Γιώργος Καλπαδάκης, κυρίως ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος στη διάλεξή του με τίτλο «Φιλελληνισμός, οι Έλληνες υπό το βλέμμα της Ευρώπης» προσέγγισε το φαινόμενο ως μια πολυδιάστατη ιστορική και πολιτισμική διαδικασία. Δεν μίλησε μόνο για την ουσία του φιλελληνισμού στο παρελθόν, έτσι όπως τον εξιδανικεύουμε πολλές φορές, αλλά στην αναγνώριση και τη στήριξη της Ελλάδας όπως διαμορφώνεται ο φιλελληνισμός και εξελίσσεται σήμερα. Υπήρξε η δύναμη που κινητοποίησε την Ευρώπη υπέρ της ελευθερίας, η γέφυρα που συνέδεσε την αρχαιότητα με την νεότερη Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο Δ.Κ. Καλπαδάκης. Το παρόν έδωσε και η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, η κυρία Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, η πρόεδρος του Συλλόγου Νόστος Ελλήνων Ρουμανίας, η Εύη Σωτηριάδου, και πραγματοποιήθηκε και μια προβολή ενός οπτικοακουστικού αφιερώματος για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.

Πάμε για λίγο και στη Γερμανία. Τρεις ιστορικοί σύλλογοι θρακιωτών της Βόρειας Γερμανίας, Ανόβερο, Μπίλεφελντ και Αμβούργο, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή συνάντηση στο Ανόβερο. Στόχος της συνάντησης είναι μια κοινή πρόβα των χορευτικών τμήματων, γιατί προετοιμάζουν τις 35ης πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. Οι χορευτές όλων των ηλικιών δοκιμάστηκαν στα πατήματα του Ζωναράδικου, του Μαντιλάτου και άλλων παραδοσιακών χορών. Η φλόγα της θρακιώτικης παράδοσης φαίνεται ότι παραμένει άσβεστη στον ελληνισμό της διασποράς, και η συνεργασία αυτή των τριών συλλόγων ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στην ομογένεια και μία κοινή διάθεση να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα, την ταυτότητά τους. Λοιπόν, το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για τις 23 Μαΐου, όπου στην πόλη Φλόρσχαϊμ, όπου αναμένεται να πλημμυρίσει από θρακιώτικες ενδυμασίες, από ήχους γκάιντας και λύρας, φιλοξενώντας έτσι το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός ομοσπονδίας. Μία ομοσπονδία, μιλάμε για την Ομοσπονδία Θρακιώτικων Συλλόγων Ευρώπης, η οποία κλείνει φέτος, συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια ζωής. Αυτά διαβάζω στην ομογενειακή σελίδα του καλού φίλου του Κώστα Τάτσι, από το μόναχο της Γερμανίας, τον δορυφόρο μονάχο. Όσοι βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα, καλό θα ήταν να προμηθευτείτε ένα εισιτήριο για την αυριανή ημέρα στο Θέατρο Παλάς στις 6.30 το απόγευμα, γιατί διοργανώνεται μια πολύ σημαντική βραδιά ανθρωπιάς, θα λέγαμε, πολιτισμού και μνήμης. Αναφέρομαι στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Θέατρο Παλάς για την ενίσχυση των σχολείων, των ελληνικών σχολείων της Ύμβρου. Η συναυλία τελεί υπό την υψηλή αιγίδα και θα παρευρεθεί κιόλας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, γιατί είπαμε στόχος είναι η ενίσχυση των σχολείων. Τα έσοδα θα πάνε για τα ελληνικά σχολεία της Ύμβρου, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Παναγιώτατου, και η εκδήλωση αυτή συγκεντρώνει κορυφαίους καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα και τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, τον μαέστρο τον Γιώργο Τσόγκα και πάρα πολλούς καλλιτέχνες που θα παρευρεθούν και θα τραγουδήσουν για να ενισχύσουν τα ελληνικά σχολεία στην Ύμβρο. Λέγαμε πριν, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έστειλε την φίλη την Μαρία Καλτσουνάκη. Μας ακούει από τις Βρυξέλλες, αλλά η καταγωγή της είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παρόλα αυτά χαίρεται πολύ και θα πάει στη συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου. Και όπως λέγαμε ότι θα βρεθεί στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο η Μποφίλιου, έτσι να σας πω ότι έχουμε μία παγκόσμια πρεμιέρα μιας ελληνικής ταινίας στο Πεκίνο, στο 16ο International Film Festival του Πεκίνου. Είναι η ταινία Angel Παρδάλος της Αγγελικής Παρδαλίδου. Θεωρείται κορυφαίο το φεστιβάλ διεθνώς. Είναι ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως, και φέτος μάλιστα από 1826 ταινίες από 139 χώρες
επιλέχθηκαν μόλις 13 ταινίες. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι και μία ελληνική και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εάν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη που μας έρχεται η Αγγελική Παρδαλίδου, η σκηνοθέτης, θα είναι στην εκπομπή του Προκόπη Αγγελόπουλου. Πάρε το χρόνο σου την Πέμπτη το πρωί, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε περισσότερα για όλο αυτό. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, θα είμαστε μαζί σας όμως και αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά!

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν κλιμακώνει τη ρητορική του για το στενό του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να δίνουν στη δημοσιότητα νέο χάρτη της περιοχής, που σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Παράλληλα, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές ή άλλες ξένες δυνάμεις θα δεχθούν επίθεση αν επιχειρήσουν να εισέλθουν στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Η δήλωση δίνεται ως απάντηση στην ανακοίνωση Τραμπ ότι το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγεί στο εξής τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αμερικανική αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι η προτεραιότητα παραμένει η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών και να καλεί την Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών, είπε χαρακτηριστικά. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτό και διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται κοινωνικό λίζινγκ για ηλεκτρικά οχήματα ΑΜΕΑ με σχεδόν πλήρη επιδότηση, ενίσχυση 29.000 ευρώ για ειδικά ηλεκτρικά ταξί, παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε μέσα μεταφοράς και δωρεάν μετακινήσεις με οχήματα της ΟΣΥ. Στο μεταξύ, περισσότερες από 13.600 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε χώρους για άτομα με αναπηρία βεβαιώθηκαν στην Αττική από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την ασθένεια ακόμη τριών ατόμων σε κρουαζιερόπλοιο με έδρα την Ολλανδία, το οποίο πλέει στον Ατλαντικό ωκεανό και στο οποίο καταγράφηκε ξέσπασμα της ασθένειας που μεταδίδεται αποτροκτικά. Ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Hans Henrik Lunge, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών.
0: Ο καιρός.
1: Βαθμία βελτίωση του καιρού σήμερα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Τέλειος Βραδέλης και Γιώργος Πικουλάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Υπάρχουν σημεία στην Αθήνα που δεν τα θυμάσαι ποτέ. Μόνο τα διασχίζεις. Τα Χαφτεία είναι ένα από αυτά. Ένα σημείο που το σώμα ξέρει απ' έξω, αλλά το βλέμμα το αγνοεί. Και όμως εκεί ακριβώς σε αυτή τη διασύνη έχει αποθηκευτεί κάτι πολύ πιο αργό. Η ρυθμή της μιας πόλης που κάποτε μάθαινε πώς να γίνεται πρωτεύουσα. Με τραμ που έτριζαν πάνω στις ράγες, με βιτρίνες που υπόσχονταν πρόοδο, με ανθρώπους που περνούσαν χωρίς να ξέρουν ότι γράφουν ιστορία. Σήμερα δεν θα σας πούμε πού να κοιτάξετε. Θα προσπαθήσουμε να σας χαλάσουμε τη συνήθεια του να μην κοιτάτε. Από τα Χαφτεία μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή που μοιάζει ευθεία στο χάρτη, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτη ρογμές. Ρογμές όπου κρύβονται πόλεις μέσα στην πόλη. Μαζί μας όχι ένας ξεναγός, γιατί ξεναγεί απαντούν, αλλά ένας περιηγητής που θέτει ερωτήματα. Εδώ στην εκπομπή μας «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που δεν στέκεται μπροστά στα χτίρια, τα διαβάζει. Η αφορμή είναι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που μας δίνει κάτι σπάνιο, την άδεια να χαθούμε με νόημα. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και πριν ξεκινήσουμε μια μικρή προειδοποίηση, αν μετά από αυτή τη διαδρομή ξαναπεράσετε από αυτά τα σημεία με τον ίδιο τρόπο, μάλλον δεν προσέξατε αρκετά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, μάλλον Δάνη να μπω καλύτερα.
1: Βέβαια Κατερίνα, τώρα τι καλώς... σε παρακαλώ.
0: Καλώς ήρθες στην εκπομπή και πάλι, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις κάθε φορά το έναυσμα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική πόλη που λέγεται Αθήνα και που τόσο ωραία την έχεις χαράξει στις διαδρομές που διοργανώνεται με το Δήμο Αθηναίων.
1: Θα το κάνουμε συνήθεια, Κατερίνα μου, από ό,τι φαίνεται.
0: Μπορεί, ναι. Ποιος ξέρει. Πάντως έχουμε πολλά να πούμε.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, μην ξεχάσουμε, και καλή άνοιξη.
0: Φυσικά, φυσικά. Πριν ξεκινήσουμε, έκανες και μια περιήγηση στον Εύρο πάνω. Μπορούμε να πούμε έτσι μια... Θέλω σύντομα απλά να μου πεις λίγο την εμπειρία σου και θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην πορεία των εκπομπών που θα κάνουμε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν μια εμπειρία που σου έδωσε και σένα ένα έναυσμα να ασχοληθείς και περισσότερο με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποια χωριά εκεί πάνω που χρειάζονται περισσότερη προσοχή και βοήθεια.
1: Ναι, βέβαια Κατερίνα μου, αυτό το οποίο κάναμε, αν και βέβαια υπάρχει και μία μικρή προσωπική ιδιοτέλεια, σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως, είναι ότι μεταξύ της Πρωτομαγιάς, Παρασκευή, νωρίς το πρωί πήραμε το αεροπλάνο και γυρίσαμε χθες τα μεσάνυχτα από πάνω από τον Εύρο. Είχαμε ως βάση μας την Αλεξανδρούπολη. Βέβαια τώρα το να πεις ότι θα περιηγηθώ τον Εύρο μέσα σε 2,5 μέρες, οφείλω να πω πως την ομάδα την οποία είχα μαζί μου την έφτασα στα όρια της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής εξαντλήσεως, αλλά όλοι μου είπανε πότε θα ξαναπάμε πάνω. Πολύ σύντομα να πω ποια είναι η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια, Κατερίνα μου, είναι από τη μία ότι εγώ σκαλίζω τις προσφυγικές μου ρίζες. Από την πλευρά του πατέρα μου είμαι από την Ανατολική Ρωμιλία και άρα πηγαίνει πίσω η οικογενειακή ιστορία στους ανταλλάξιμους εκείνα τα δύσκολα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η μάνα μου από την Καπαδοκία. Άρα έχω κάθε λόγο να σκαλίζω τα πράγματα και την σημασία και τη συμβολή των θρακιώτικων φύλων. Το πώς εξελινίστηκαν υποτίθεται αυτά από τις αποικίες της Αμοθράκης, παρακαλώ, που περάσανε απέναντι. Αλλά επίσης υπηρέτησα στον Εύρο, πάνω στο περίφημο Τριεθνές. Και το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι μέσα από μια τρελή σύμπτωση βρέθηκα να κάνω μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπική ατομική περιήγηση, ένα ατελείωτο road trip 1,5 μήνα περίπου σε όλη τη Θράκη και στα σύνορα. Αλλά δυστυχώς, Κατερίνα μου, βρέθηκα πάνω στις δύσκολες στιγμές του Εύρω, τον χτύπησε η μεγάλη φωτιά. Ήμουνα το βράδυ ακριβώς από κάτω από το νοσοκομείο όταν διετάχθη η εκένωση του νοσοκομείου και ευτυχώς υπήρχε το πλοίο της γραμμής και μπήκαν οι άνθρωποι, σώθηκαν μπαίνοντας στο πλοίο. Ήταν τραγικές οι στιγμές για όλο τον Εύρο. Προσπάθησα και τότε να τους βοηθήσω όσο μπορούσα από μόνος μου, αλλά τους είχα δώσει υπόσχεση την οποία διατήρησα, όπως και στους ανθρώπους που συνέτρεξα στην Θεσσαλία τους, ότι δεν θα τους ξεχάσω. Και έτσι οργάνωσα μια πιλωτική ομάδα από το κολέγιο, Ανεβήκαμε πάνω, 20 άνθρωποι. Είδανε στιγμές πολύ αληθινές, δεν είχε καμία σχέση με τουριστική περιήγηση το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα. Τους πήγα στον πυρήνα της κοινωνικής πραγματικότητας, έχοντας συνάψει ο ίδιος συναισθηματικούς, ψυχικούς δεσμούς με τους ντόπιους ανθρώπους, διότι νομίζω μόνο τότε μπορεί να καταλάβεις έναν τόπο. Είδανε πράγματα που κανένα, να μου επιτρέψεις μόνο, δεν είναι υπερβολή, αλλά κανένα τουριστικό πρακτορείο δεν μπορεί να κάνει. Είδανε κυριολεκτικά, όπως το λέει και η εκπομπή σου, την πραγματικότητα με το βλέμμα αλλιώς. Φύγανε από εκεί κλαίγοντας. Ειδικά όταν χθες ήμασταν στην Κίρκη, η οποία κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, Κατερίνα μου, 23 σπίτια κάηκαν μέχρι και στο κέντρο του χωριού. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ολομόναχοι στα πόδια τους, δείχνοντας ένας αλληλεγγύη και αγάπη για τον άλλον. Μας αγκαλιάσανε με τέτοιον τρόπο που δεν νομίζω ότι εύκολα θα το ξεχάσουν.
0: Σίγουρα ούτε θα αφιερώσουμε μια εκπομπή, και βασικά και ο Εύρος και ειδικά αυτό το χωριό χαίρουν πολλών εκπομπών, όχι μίας. Και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Αλλά ο λόγος που πάμε στον Εύρο για να έρθουμε στην Αθήνα είναι γιατί πολύ συχνά τέτοιες καταστροφές δίνουν και το έναυσμα στον κόσμο να μετακινηθεί, είτε είναι γιατί είναι οικονομικός μετανάστης, είτε είναι γιατί περιβαλλοντικός μετανάστης. Παρ' όλα αυτά όμως οι άνθρωποι αυτοί μένουν εκεί, στηρίζουν την περιοχή τους, στηρίζουν τον τόπο τους. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για να πάμε...
1: Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω. Να σου πω αμέσως τον τρόπο για να βοηθήσω λίγο σε αυτό το transition στην Αθήνα, για να γυρίσουμε 750 χιλιόμετρα πίσω, όσοι είναι η απόστασή μας από την Αλεξανδρούπολη. Ότι εχθές ήμασταν με τον κύριο Πινάτη το απόγευμα, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, και βλέπαμε, να μου επιτρέψεις να πω, το μακέλεμα της πόλης, πώς ήταν η πόλη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν ένα πραγματικό αστικό κέντρο. Μας έδειξε να έχουν γκρεμιστεί σχολιά, εκπαιδευτήρια, τα οποία είχαν άμεση επαφή με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να γκρεμίζεται ένας καταπληκτικός υπαίθριος κινηματογράφος ακριβώς απέναντι από το φάρο Αλεξανδρουπόλεως, που είχε το όνομα Εύρος και είχε σχήμα μοντέρνας, θα έλεγε κανείς, αρχιτεκτονική, σχήμα καραβιού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα που επιχειρούμε να κάνουμε στην Αθήνα, να ανακαλύψουμε το παλίμψιστο, να δούμε πώς μπορούμε να επανσυνδεθούμε ως άνθρωποι με το χώρο, με την ιστορία, να νιώσουμε μια πιο συνειδητή, πιο βιωματική εμπειρία της πόλης, μήπως και χτίσουμε ξανά μια πιο ουσιαστική κοινή ζωή, καταφέραμε, χωρίς να είμαι ντόπιος, ίσως η απορίζα, αλλά καταφέραμε να το δείξουμε χθες και στην Αλεξανδρούπολη και στην Θράκη. Το ίδιο πράγμα κάνουμε στην πραγματικότητα, Κατερίνα μου, και εδώ. Έτσι, και την προηγούμενη Δευτέρα που μιλήσαμε μαζί για το Μακρυγιάννη, είδες πώς σκαλίζουμε και συνδέουμε την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα, την νεότερη εποχή, τη σύγχρονη εποχή. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, ευχαριστώντας με την αφορμή και την Αναπτυξιακή Αθήνας και τον νέο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σαρμά, αλλά και τον φίλο μου τον Νίκο τον Μπάρλα, τον Διευθυντή του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το ίδιο πράγμα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και την πιο πάνω εβδομάδα στα Χαυτεία.
0: Ωραία. Πάμε να το δούμε λοιπόν στα Χαυτεία. Ναι. Αν οι πέτρες, όπως λες, είχαν φωνή, θα μιλούσαν για εμπόριο, για πολιτική, για επιβίωση, και ποια ιστορία θα μας ψιθύριζαν πρώτοι?
1: Κατερίνα, με βάζεις δύσκολα. Δεν θα διάλεγαν τίποτα. Θα διάλεγαν και το εμπόριο και την πολιτική και την επιβίωση. Μην ξεχνάμε ότι η Ομόνοια είχε, έχει και κατά μία έννοια θα συνεχίζει να έχει τον χαρακτήρα του ομφαλού της Αθήνας. Όχι του ομφαλού της γης βεβαίως όπως η Δελφή, αλλά είναι εκεί που μπορεί να πεις ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία, και υποχρεωτικά πρέπει να συνδυάσεις και την εμπορική και την πολιτική δραστηριότητα και την επιβίωση και συνύπαρξη την πολυφυλετική. Μην ξεχνάμε την Ομόνοια, η οποία σήμαινε ότι θα ομονοήσουν οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Άρα μην ξεχνάμε το Μπακάκο, παραδείγματος χάρη, το σημαντικότερο φαρμακείο των Βαλκανίων, με τους φαρμακοτρίφες. Βέβαια ήταν αλλού ο Μπακάκος από εκεί που πήγε. Το θυμάσαι, Κατερίνα μου, τον Μπακάκο να κυριαρχεί στην πλατεία Ομονίας, και ήταν το μόνο σημείο που πήγαινες με το prescription, τη συνταγή.
0: Εξακολουθεί να κυριαρχεί ο Μπακάκος, αλλά βέβαια όχι στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, έχει πάει λίγο παραμέσα. Έτσι, δηλαδή, κάπου έχω σημειωμένο το νούμερο των ασθενών που πηγαίναν ημερησίως ανήθετο σε χιλιάδες ανθρώπους που πηγαίναν με τις συνταγές του γιατρού, και η χημική, η φαρμακοποία από πίσω φτιάχνανε τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Μιλάμε για καταπληκτικές στιγμές, ας πούμε. Μην ξεχνάμε και τα ιστορικά το Μπάγκιο και άλλα τα ξενοδοχεία, τους μεγάλους συντηρητές.
0: Για όσους μας ακούνε, Δάνη, είναι σημαντικό να πούμε και τι είναι τα χαφτεία, πού είναι τα χαφτεία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν εικόνα και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να οπτικοποιήσουμε λίγο αυτό που λέμε.
1: Από την Ομόνια προς τα δυτικά, δηλαδή προς την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι την Μάρνης. Mm-hmm. Όλη αυτή η περιοχή και από

0: κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι θα φτύει από την Πατησίων και την 3η Σεπτεμβρίου να ζώνει αυτή την περιοχή.
1: Γιατί...
0: Είναι το σημείο επίσης, έτσι να το θυμηθούν οι παλαιοί ή μπορεί να το έχουν δει και τα συνάνθρωποι μας, οι συνέλληνες στο εξωτερικό, είναι η στιγμή που από το γραφείο της Ελένης της Βλάχου, ακριβώς αυτή είναι η εικόνα, αν το θυμόσαστε, που ήταν η φωτορεπόρτερ τότε της προπολεμικής καθημερινής και έχουν πάρει, είναι η πρώτη φωτογραφία που έχουμε τα τάγκ, να μπαίνουν τα γερμανικά τάγκ να μπαίνουν στην Αθήνα για την κατάληψη πριν κατευθυνθούν στην Ακρόπολη για να ανεβάσουν τη σημαία. Και από το γραφείο της Βλάχου έχουν πάρει τις φωτογραφίες των αμερικανικών τάγκ. Είναι ένα, δεν συζητώ για τις συγκεντρώσεις πολιτικές ή και αθλητικές που έχουν γίνει εκεί. Και το βεβαίως ότι να θυμίσουμε, δεν ξέρω, με συγκινείς Κατερίνα κάθε φορά που μιλάω μαζί σου, να θυμηθούμε ότι ήταν γύρω-γύρω και οι μούσες. Και μόνο η περιπέτεια αυτού του συντριβανιού, βρε Κατερίνα, εκεί πέρα, πόσες φορές το φτιάξαμε, τον γκρεμίσαμε, τον χαλάσαμε. Άστα. Δεν βαριέσαι.
1: Γιατί λέγεται χαυτή ανάπης επίσης, είναι πολύ σημαντικό.
0: Κοίτα, δεν είναι πάρα πολύ σαφές, υπάρχουν διαφορετικοί. Θα μου επιτρέψεις να πω μόνο μια κουβέντα ανταυτού. Κάπου γράφει ο Ξενόπουλος και θέλω να το, μην τα πω όλα τα μυστικά για να με απολύσει. Πάντως ο ίδιος έλεγε ο Ξενόπουλος και στο διαβάζω από τις σημειώσεις μου για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι στην καθαρέβουσα, δεν ζει κανείς εις τα Αθήνας αν δεν περνά μία τουλάχιστον ημέρα εις τα Χαυτία, δηλαδή σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή. Και φτάσαμε στο σημείο, Κατερίνα μου, τώρα οι περισσότεροι εκ των Αθηναίων και δι' των βορείων προαστήν να αποφεύγουν την περιοχή, γιατί την αισθάνονται ότι είναι απλώς μια περιοχή που γίνεται εμπόριο ναρκωτικών και τίποτα παραπάνω.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό.
1: Αλλά δεν υπάρχει μια λεπτομέρεια που οι περισσότεροι δεν παρατηρούν ποτέ στην περιοχή αυτή, πιστεύεις?
0: Κοίτα, Κατερίνα, ναι, δεν ξέρουν την ιστορία όλων αυτών των κτηρίων. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη γύρω-γύρω. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι δωρητές και γιατί ονομάζεται το Μπάγκιον, το οποίο ανακαινίστηκε κιόλας. Δεν ξέρουν πού ήταν τα καφενεία, το Ηραίον, ούτε καθεξής. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα κοίταζα ένα σημείο, θα κοίταζα σε κάθε γωνιά, εκεί που τέμνονται οι δρόμοι, εκεί που οι άνθρωποι μπορεί και να συναντιούνται πια χωρίς και να το πολύ θέλουν. Και εκεί πέρα θα προσπαθούσα και θα προσπαθήσω. Την πιο πάνω Παρασκευή, αφού τελειώσουμε με το Μακρυγιάννη, να τους κάνω να ακουμπήσουν πάνω σε ένα είδος ρογμής, μια ρογμή στην καθημερινότητα και έτσι να τους κάνω βήμα-βήμα να προσέξουν κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε. Δηλαδή, που ήταν το θέατρο της Κοτοπούλη, που μετά έγινε ξενοδοχείο, λέω εγώ τώρα. Και τώρα είναι φοιτητική εστία, μισοεγκατελειμμένη. Δηλαδή, πολύ πολύ πριν το Χόντος ή οτιδήποτε. Έτσι, άρα θα προσπαθήσω, όπως το έλεγε και ο Μπέντζαμιν, να ακουμπήσω τους τοίχους μαζί τους και να δούμε μέσα από τις δρογμές σε εκείνα τα σημεία που ο σοφάς έχει πέσει να δούμε τι ήταν αυτό το κτίριο πριν από μερικά χρόνια, πώς εξελίχθηκε, πώς... Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι το big, κάτι το grandios το οποίο πρέπει να δουν. Πρέπει να δουν τα μάτια του γύρω-γύρω σχεδόν όλα.
1: Μάλιστα. Στη διασταύρωση της Ομόνοιας, όπου όλα μοιάζουν να περνούν και τίποτα να μην μένει, τι είναι αυτό που τελικά πιστεύεις ότι επιμένει στον χρόνο, ο χώρος ή οι άνθρωποι που τον διασχίζουν?
0: Υπάρχει διαρκής ροή όπως και τα παλιά χρόνια. Υπάρχει αδιάκοπη κίνηση. Αλλά αυτό που νομίζω, Κατερίνα, δεν υπάρχει πια, είναι δεν υπάρχει καμία αίσθηση του μαζί. Κάποτε η Ομόνοια ήταν προορισμός καθενός που κατέβαινε από την επαρχία για να κάνει τις δουλειές του, να πάει στα Υπουργεία, να δει τον κύριο βουλευτή. Η Ομόνοια από εκεί που ήταν ένας προορισμός, ένας τόπος και ένα τοπόσιμο, πολύ φοβούμαι ότι είναι απλώς ένας χώρος διέλευσης, χωρίς μάτια, χωρίς μνήμη. Μπορεί και πρέπει να καταλάβουμε ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, ακόμη και το 70, καλά, δεν συζητώ το 60 και το 50, υπήρχε πολύ πολύ περισσότερη ζωή, αλλά υπήρχε πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Άρα οι άνθρωποι συναντιόνταν,

0: υπήρχε ένα είδος δημόσιου χώρου. Οι άνθρωποι εμφανίζονταν ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν απέφευγε στην πραγματικότητα ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Τώρα ποια εποχή ήταν πιο ζωντανή. Τώρα θα με κάνεις να φανώ πολύ ρομαντικός, Κατερίνα, δεν με πειράζει όμως. Πάντως σίγουρα στην καρδιά μου η πιο όμορφη εποχή είναι εκείνη που οι άνθρωποι κοντοστέκονται και πιστεύουν ότι έχουν λόγο να κοντοσταθούν για να μείνουν έστω για λίγο, να δουν ο ένας τον άλλον, να δουν γύρω τους. Άρα μάλλον βλέπω προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις λιγάκι.
1: Εξασκούν το βλέμμα και την καρδιά ταυτόχρονα.
0: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
1: Θα κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα, Δάνη, να βάλουμε ένα τραγούδι για...
0: ναι.
1: και θα συνεχίσουμε. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.

0: με τις κρυματαρίες.
1: Η Ορδάνης Παπαδόπουλος στο τηλέφωνο, στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι, να μιλήσουμε για μια Αθήνα που τη γυρεύουμε στις ιστορικές περιηγήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή δωρεάν από το Δήμο Αθηναίων. Την αναζητούμε και την νοσταλγούμε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε και στο παρόν. Εγώ όμως, Δάνη, θέλω να σε ρωτήσω και να γυρίσουμε πάλι στην Ομόνοια, γιατί η Ομόνοια είναι πολύ σημαντική, είναι κομβική για την εξέλιξη της πόλης. Αν έφερνες μία φωτογραφία της Ομόνοιας του 1900 δίπλα στη σημερινή, ποια διαφορά πιστεύεις θα μας σόκαρε περισσότερο?
2: Θα σου απαντήσω με τον τρόπο που προηγουμένως με ρώτησες κάτι, Κατερίνα μου, και δεν σου απάντησα. Αυτό που θα μας σόκαρε είναι ότι άντε και τους είπαμε, με ρώτησες κάτι και ξέρεις, με έχεις γνωρίσει, καμιά φορά μου έρχονται όλες οι εικόνες και οι πληροφορίες και αυτά που θέλουμε να πούμε και στους φίλους μας, στους ακροατές, όλες μαζί. Μεθαύριο θα μπορούσαμε, αν έρθεις και παρέα μας κάτω στην διοίκηση, θα μπορούσαμε να πούμε... Παιδιά, ήρθατε εδώ στα χαρτία. Τι ήταν λοιπόν τα χαρτία? Καλά, ξέρω ότι εσύ θα τα έχεις ψάξει, θα τα έχεις βρει, θα τα έχεις δει. Γιατί ονομάζεται η περιοχή Χαρτία? Προφανώς, Κατερίνα, κάνοντας αυτό το πείραμα, δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θα μας έλεγε για τον Χάφτα ή με Φή ή με την δίφθονκο που τίνουμε και να την καταργήσουμε τώρα πια. Δεν θα ήξερε ότι υπήρχε ένα καφενείο χρόνια πολλά τον 19ο αιώνα, εξού και το όνομα και εξού και το ότι πάμε να σκαλίσουμε το παλίμπιστο για να βγάλουμε στην επιφάνεια του ότι ήταν εκεί ήδη από τον 19ο αιώνα ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και κοινωνικό κέντρο. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι ήταν το κέντρο της Αθήνας, ότι ονομαζόταν Χαυτία και μάλιστα Κατερίνα μου, τα Χαυτία ενώ γράφονται τώρα με αλφα ύψιλον, παλιά εποχή γραφόταν με αλφα φι, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν εγώ για να είμαι ειλικρινής θα πήγαινα προς τα ξενοδοχεία. Αν θέλεις να πούμε κάτι που να κρατήσουμε, θα σου πω γιατί το λέω. Θα πήγαινα προς τον Μπάγκιο, παραδείγματος χάρη, και θα τους μιλούσα και για εκείνους τους ανθρώπους που στη δικιά μου λογική ήταν πατριώτες. Ενώ άνθρωποι από την Ήπειρο, άνθρωποι που νομίζω ότι αξίζουν τον πραγματικό τους όνο, χαρακτηρισμό ως εθνικοί ευεργέτες. Άνθρωποι που δεν κοιτάξανε να βγάλουν τα λεφτά τους έξω από τη χώρα. Άνθρωποι που αυτά που βγάλανε τα φέρανε πίσω στη χώρα και κάνανε και κάποιες, κάποια έργα κοινοφελή ή κάτι προσφέραν. Είναι και ενδιαφέρον πως τα δύο ξενοδοχεία, το ένα δίπλα στο άλλο, σταματάει το μυαλό μου τώρα το διπλανό όπως ονομάζεται για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν διαχωρισμένα έτσι ώστε να μπορούν και να υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσουν την Ομόνοια και το κέντρο της Ομόνοιας ταξιδιώτες από την επαρχία και στο ένα να πάνε οι πιο φτωχοί και στο άλλο να πάνε οι πιο πλούσιοι. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέψεις και μία πληροφορία η οποία ανήκει στη σφαίρα της αστικής μυθολογίας. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Κατερίνα μου, ότι υπήρχαν τρεις υποψηφιότητες για το που θα γίνει το παλάτι.
1: Φυσικά. Μετά
2: την απελευθέρωση φυσικά, έτσι. Το θυμάσαι αυτό, το έχεις ακούσει με σίγουρος πάρα πολλές φορές.
1: Είχαν βάλει ένα κομμάτι κρέας.
2: Κρέας. Στον εθνικό κήπο είχαν βάλει μάλλον κρέας σε τρεις περιοχές.
1: Και ίσως και παραπάνω νομίζω. Είχαν βάλει και στο Λυκαβητό. Σίγουρα ήταν τρεις.
2: Μπορεί. Εγώ πάντως ξέρω σίγουρα για τρεις.
1: Ναι, ναι.
2: Η μία είναι στην περιοχή της Μπουμπουνίστρας. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η Μπουμπουνίστρα. Η Μπουμπουνίστρα είναι ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο μαραθώνιος, ο σύγχρονος κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας. Ακριβώς απέναντι από το κτίριο Μποδοσάκη και στον εθνικό κήπο. Εκεί λέγεται ότι υπήρχε μια τεράστια πηγή, κατέβαινε ο Ηλισσός προφανώς, η οποία είχε τέτοια ορμή, φαντάσου Κατερίνα, το ποτάμι εκείνη την εποχή, η οποία ήταν σαν να μπουμπουνίζει, εξού και το πονήμιο η περιοχή της Μπουμπουνίστρας.
1: Σωστά, ναι.
2: Βάλανε λοιπόν, ήρθαν τα στρατεύματα τα βαβαρικά, πήγανε εκεί στην Μπουμπουνίστρα, καθίσανε, βάλανε τους φαντάρους, ας πούμε, τέλος πάντων τους στρατιώτες εκείνη την εποχή, να δούνε πού είναι το καλύτερο μικροκλίμα, λέγοντας ακριβώς με το κρέας ότι εκεί που δεν θα σαπίσει γρήγορα, εκεί είναι και λιγότερο υγρό κτλ. Μία λοιπόν η περιοχή εκείνη, η δεύτερη περιοχή η Ομόνοια, η τρίτη περιοχή φεύγει από την οικογένεια των κατακουζινών, η περιοχή του Μεταξουργείου. Και οι περισσότεροι, για να είμαστε ειλικρινείς, ποντάρανε στο ότι θα πάνε προς τα κάτω, προς την Πειραιώς. Αυτό είναι και μια εξήγηση, Κατερίνα, γιατί υπάρχουν τόσα κτίρια.
1: Τόσα αναπλαστικά κτίρια, ναι.
2: Ακριβώς, πολύ
1: πλούσια να πάει να χτίσουν τα σπίτια τους εκεί.
2: Ακριβώς. Οι οποίοι νομίζαν ότι θα προφανώς θα είναι η αυλική του βασιλέως, βεβαίως. Και η δε περιοχή του Μεταξουργείου, στην οποία μετά ήταν και η αγγλική εταιρεία σιδηροτροφίας και μεταξοπαραγωγής κτλ., είχαν πάει και ήταν κτίριο το οποίο εκτίστηκε από την οικογένεια λοιπόν των Κατακουστινών για να είναι το μόλο εκείνης της εποχής. Υπέθετε τότε η οικογένεια ερχόμενη από την Κωνσταντινούπολη ότι πρέπει να αγοράσει αυτή την έκταση για να φτιάξει το εμπορικό κέντρο κοντά στα παλάτια. Δυστυχώς απέτυχε η πρόβλεψή τους και μετά δεν ξέραν τι να το κάνουν. Και έγινε, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά όταν πάμε στο Μεταξουργείο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα κρατούσα τα ξενοδοχεία στην Ομόνια. Κυρίως για να έχουμε να σκαλίσουμε πώς ήταν παλιότερα και τι σήμαινε η έννοια της εθνικής ευεργεσίας και του πατριωτισμού, του γνήσιου πατριωτισμού. Μην γίνει παρεξήγηση πολιτική, προφανώς δεν προπαγανδίζω εθνικισμό εδώ πέρα. Και να δούμε πώς καταλήξει. Λίγο να μετρηθούμε με τη σκιά μας και τον πόη μας, Κατερίνα μου. Τώρα, η Πατησίων βέβαια είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Στην Πατησίων λοιπόν, τα κτίρια μοιάζουν σαν σελίδες ενός βιβλίου μοντερνισμού, έτσι. Μιλάμε για μοντερνισμό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αν έπρεπε να διαβάσουμε λοιπόν μια μόνο πρόταση από αυτά, ποια θα ήταν, και αν κάποιο από αυτά τα κτίρια μπορούσε να μας πει μια ιστορία, ποια θα ήταν.
2: Κοίτα, κύριε Καταρίνα, έχεις 100% δίκιο. Εκεί είναι ενδιαφέρον να περπατήσεις όλη την Πατησίων. Καλά, περιττό να πούμε ότι η Πατησίων χαράχτηκε. Καλά, θα το πούμε, το χωριό, τα Πατήσια στο βάθος, εκεί στο ύψος της αλυσίδας της σημερινής, μετά την φοιτητική Λέσχη, έτσι, και τα λοιπά, και αλυσίδα, διότι υπήρχε αλυσίδα. Δηλαδή από εκεί έστρεπε ο Μουτζούρης για να ανεβεί στην Κηφισιά και υπήρχε αλυσίδα, σηκώνανε την αλυσίδα για να περάσει, που πληρώνανε τα διόδια, για να ανεβεί προς τα πάνω προς την Κηφισιά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι πολύ πολύ κάτω. Λοιπόν, η Πατησίων κτίστηκε σαν βουλβάρτο.
1: Σαν...
2: Και να βλέπει μάλιστα και το σαν μεγάλη γαλλική λεωφόρο για να βλέπει και την Ακρόπολη. Διότι ο κόσμος δεν σηκώνει το κεφάλι του, περπατάνε στην Πατησίων και δεν σηκώνει το κεφάλι του, διότι φαίνεται ο λόφος της Ακροπόλεως. Είναι εντυπωσιακό, αλλά και αυτό έτσι χαράκτηκε με αυτόν τον τρόπο. Και χαράκτηκε ακριβώς ως μοντέρνα λεωφόρος τότε που θεωρούσαν ότι μπορούν να έχουν η φιλοδοξία ότι θα προοδεύσουν, ότι δεν θα κοιτάξουν ξανά προς τα πίσω, ότι η Ελλάδα θα μετεξελιχθεί σε ένα μοντέρνο κράτος κτλ. Δηλαδή η Πατησίων θα μπορούσε κανείς να πει με μία έννοια ως παλιά οδός ότι συμβόλιζε την προσπάθεια της Ελλάδας να εξυγχρονιστεί με αστικό τρόπο, αλλά αυτός ο αστικός εξυγχρονισμός πήγε μέχρι το 30, ξέρω εγώ, και πιο πέρα λιγάκι, και μένει κάποια στιγμή στα μισά. Υποσχέθηκε η Ελλάδα στον εαυτό της αυτή του ίδιου την πρόοδο. Αλλά αν θέλεις, το πόσο προοδεύσαμε και πόσο εξυγχρονιστήκαμε μέσα μας, το μετράμε με το ότι περπατάμε αυτήν την οδό και βλέπουμε απλώς τώρα, ξέρεις, αυτά τα παρικμασμένα εμπορικά καταστήματα. Ούτε καν θυμόμαστε που είναι στο Αφέξι, παραδείγματος χάρη, ποιος ήταν εκδοτικός 26. Τα προσπερνάμε και αυτό είναι και το... Ένα είδος, είναι ένα κομμάτι της τραγωδίας αυτής της λεωφόρου, της οδού της Πατησίων.
1: Και αριστοκρατικές γειτονιές που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη.
2: Φωκίωνος.
1: Φωκίωνος, Κυψέλη.
2: Και είναι σημαντικό αυτό που είπες, διότι αυτή η ιστορία, δηλαδή, καλά, μαζί με την Σοκράτης και τα λοιπά, είναι... αρχιτεκτονικά μιλώντας, είναι αστικός εξυγχρονισμός, είναι Bauhaus και τα λοιπά, μπαλκόνια, συμμετρία, λιτότητα, πολύ καθαρές γραμμές, και τώρα ξαφνικά μια φθορά και ένα καμουφλάς ενδεχομένως. Ο χρόνος πέρασε, άφησε τα σημάδια του, αλλά είναι σαν να μην εγκαταστάθηκε. Ή καλύτερα, Κατερίνα, σαν να εκδιώχθηκε από την Πατησίων. Κάπου στην... δεν μπορώ να θυμηθώ, Κατερίνα, γιατί δεν νομίζω ότι έχω βρει και ποτέ μου τον ιδιοκτήτη. Απέναντι από το Πολυτεχνείο, πηγαίνοντας προς το αρχαιολογικό, υπάρχει ένα εξαιρετικό, με συγχωρείς, δεν κάνω διαφήμιση ούτε του Τζόκερ ούτε του Λότο. Αλλά φαντάσου, είναι ένα κτίριο τεραστίων διαστάσεων με μαρμάρινη σκάλα κτλ. Και είναι εντυπωσιακό πόσο η σύγχρονη κοινωνία Δεν νομίζω θα προλάβω να βρω τελικά τον ιδιοκτήτη μέχρι να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Πού είναι αυτό το κτίριο ακριβώς?
2: Είναι λίγο μετά το Ιταλικό Ινστιτούτο, εκεί στην ευθεία. Και είναι τόσο εντυπωσιακό που τη διαφήμιση φυσικά γυρίστηκε εκεί πέρα. Βεβαίως γυρίστηκε τη διαφήμιση του jackpot του Τζόκερ, ας πούμε, που κατεβαίνει με γούνες και ιστορίες που κανένας δεν είπε, ωραία, αυτό το κτίριο πού είναι ψεύτικο, είναι AI ή υπάρχει? Υπάρχει, λοιπόν, στην Πατησίνο και θα το δουν. Αλλά κοίτα πώς ταυτίζεται και αποχρωματίζεται και χάνει τις ρίζες του, την ύλη του, τη μνήμη του, και ένα κτίριο το οποίο είναι πραγματικά μια κούκλα, έτσι, κατά μεσής της Πατησίων, ένα με μάρμαρα, σου λέω, κείονες ιστορίες και όχι kit. Λοιπόν, βεβαίως σπέβδει ο Τωτεινός ο Πάπ, γιατί τώρα λέγεται αλλιώς από ό,τι ξέρω, κάπως αλλιώς μετενομάστε, να γυρίσει εκεί τη διαφήμιση της επιτυχίας, της κλειδής, της πολυτέλειας. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένας αριστοκρατικός δρόμος όλη αυτή η περιοχή. Έτσι, τι να σου πω τώρα, να μιλήσω. Υπήρχε εκεί, εκεί απέναντι από τη ΓΕΣΕ, στη γωνία, απέναντι όπως βλέπεις τη γωνία, ήταν η πρώτη δημόσια πισίνα της Αθήνας, στο γύρισμα του 19ου-20ου αιώνα. Κάποια στιγμή νοτινές δημοτικές αρχές αρχίζουν και λένε ότι πρέπει και οι άνθρωποι κάπως να δροσιστούν τα καλοκαίρια, και ο κόσμος δεν ξέρει ότι εκεί υπήρχε πισίνα. Φοβερό. Όσο και αστείο να φαίνεται. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό γιατί τελικά υπήρχε μία πρόοδος εκείνη την εποχή που μας είναι άγνωστη σήμερα, και σαν να υπάρχει και μία οπισθοδρόμηση σε πολλά κομμάτια της Αθήνας. Και μία, δηλαδή για να διατηρήσεις τη μνήμη θα πρέπει να τη φροντίσεις, θα πρέπει να βοηθήσεις την ανακατασκευή αυτών των κτηρίων ή τη συντήρηση των κτηρίων αυτών, όταν αυτό δεν γίνεται από την πολιτεία. Είναι πολύ φυσικό να τα κτίρια αυτά ή να ρημάζουν ή να μην έχουν έστω να μπει κάποια επιγραφή να λέει αυτό ήταν το κτίριο το τάδε.
2: Ναι, ακριβώς. Αν δεν το δείξει κάποιος αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει αυτή η ανασκευή και η συγκρότηση της μνήμης επουδενή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι... Πρέπει όμως, Κατερίνα, με κάποιον τρόπο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ και τον Δήμο και όλες τις θεσμικού τύπου πρωτοβουλίες, γιατί... Νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάπως να κρατηθεί, και είναι ενδιαφέρον πάντως ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσέλευση σε όλες αυτές τις περιηγήσεις, περιπάτους, τις περιπλανήσεις, όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Νομίζω ότι το ότι προσέρχονται άνθρωποι και διαφόρων ηλικιών είναι μια σταγόνα ελπίδας.
1: Σίγουρα. Δάνη, κοντοστέκησε και στην οδό Γλάθστονος, έτσι, όπου γράφτηκε μια πράξη αντίστασης το 1942.
2: 20 Σεπτεμβρίου του 1942.
1: Πώς εξηγείτε ότι η ιστορία μπορεί να συμβεί σε έναν τόσο καθημερινό δρόμο χωρίς να αφήνει εμφανή ίχνη, όπως είπαμε και νωρίτερα?
2: Υπήρχε μια πινακίδα η οποία έχει έσει επάνω στη γωνιά. Γλάφσονος και
1: Πατησίων. Οπότε ευκαιρία να πούμε και τι έγινε εκεί για αυτό, για όσους δεν γνωρίζουν.
2: Εκεί έλαβε χώρα στην πραγματικότητα το πρώτο τέτοιου μεγέθους σαμποτάζ κατά των Γερμανών. Κάποιοι λένε ότι είναι και το πρώτο αντιναζιστικό σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη, για να ακριβώς. Τα μέλη της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης ανατινάσεται το κτίριό τους, και το όλο εγχείρημα το έφερε σε πέρας μια ομάδα αποφασισμένων ανδρών αλλά και γυναικών, να το επισημάνουμε αυτό, της Αντιστασιακής Οργάνωσης Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, της ΠΕΑΝ. Εκείνη την εποχή η Εθνική Σοσιαλιστική, Εθνικοσοσιαλιστική καλύτερα να την πω για να καταλάβει ο κόσμος, πατριωτική οργάνωση, στην πραγματικότητα προκαλούσε τους υπόδουλους Έλληνες, προσπαθούσαν να στρατολογήσει τους νέους, να συγκροτήσουν την ελληνική λεγεώνα η οποία θα πολεμούσε στο πλευρό της Βέρμαχτ. Και η ΤΕΑΝ ήταν μια μικρούλα οργάνωση, είχε έναν αντιβασιλικό αξιωματικό αρχηγό, της, αντιβασιλικό αξιωματικό της αεροπορίας, τον Κώστα τον Περίκο. Προσεχώρησαν και άλλα μέλη, κάποια μέλη που ήταν κοντά στον Παναγή τον Κανελόπουλο. Αυτό είναι μια πολύ κορυφαία στιγμή. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη η απόφαση που πήρανε κατά μεσής της, του κέντρου, με κίνδυνο να συλληφθούν όπως και έγινε. Αλλά ήταν τόσο προκλητική η συμπεριφορά της ΕΣΠΟ, όπου έμπαινε θέμα, πώς να το πω έτσι, παραδειγματικής, με την έννοια την επιστημολογική σύγκρουση μαζί της. Οι νέοι άνθρωποι, όχι. Δεν κάνανε αποκοτιά, κάνανε αυτό που αισθάνθηκε η ψυχή τους ότι πρέπει να κάνουν, ακόμη και αν θα θυσιάζαν τη ζωή τους ή θα τους συνελάμβαναν, να βάσουν τόσο και τα λοιπά. Έτσι, εκεί κατά το μεσημέρι, είναι πολύ εντυπωσιακό πώς έγινε, πώς πλησίασαν, έβαλαν τη βόμβα και γέμισε όλη η Πατησίων από την έκρηξη, από τον καπνό. Λέγεται ότι σκεπάστηκε όλη η Πατησίων, εν πάση περιπτώσει, σε μεγάλο μέρος εκεί γύρω από τα χαυτιά, γιατί είναι, ξέρεις, δεν είναι και πολύ μακριά, είναι σχεδόν στο έμπα της πορείας αυτής που θα κάνουμε. Mm-hmm. Έχει νόημα. Έχει νόημα.
1: Είναι ενδιαφέρον πάντως που υπήρχε μια ενότητα εκείνη την εποχή. Ενώ τρία χρόνια μετά σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Αυτό είναι, νομίζω, το εντυπωσιακό. Και όσοι είχαν πολεμήσει κατά των Γερμανών βρέθηκαν τελικά να είναι απέναντι.
2: Χίλια συγγνώμη που σου διακόπτω, αλλά αισθάνομαι τόσο πολύ ζωντανή και γλυκιά φιλική τη συζήτησή μας. Να πω το εξής, ότι είναι ενδιαφέρον ότι αυτή την ιστορία, βεβαίως, παρακαλώ, δεν υπενήσω με κάτι και ούτε υποτιμώ την ιστορία της Κεσαριανής, ούτε της Κοκκινιάς, δεν το συζητώ. Αλλά είναι εντυπωσιακό, Κατερίνα, θέτω ένα ερώτημα, όχι προβοκατόρικα, με πραγματική ειλικρίνη. Δηλαδή, τελικά θυμόμαστε όσες ιστορίες γίνονται και θέαμα, σε τελική ανάλυση. Η κοινωνία έχει καταλήξει να θυμάται ό,τι προβάλλεται μόνο έτσι για τους χύψη λόγους.
1: Να σου πω το άλλο, γιατί η ιστορία που ανέφερες πριν, οι τέτοιες ιστορίες δεν είναι ευρύτερα γνωστές, θεωρείς?
2: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή. Μήπως μαθαίνουν οι δρόμοι μαθαίνουμε τους δρόμους και τους ανθρώπους να σιωπούν και κάποιοι βρίσκουν τη χαραγματιά και περνούν και κάτι το εμφανίζουν. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, Κατερίνα μου, και σε ευχαριστώ για το βήμα, είναι τελικά αυτή τη σιωπή που έχει επιβληθεί ίσως μέσα από αυτές τις περιηγήσεις, μέσα από αυτούς τους περιπάτους, μέσα από αυτή την περιπλάνηση. Ίσως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την μνήμη και ας μην γίνει με κραυγαλαίο τρόπο, ας συνεχίσουμε να είμαστε σιωπηλοί και ίσως αυτή και να είναι και η πιο αυθεντική μορφή της μνήμης. Ξέρεις, να ξέρεις και να μην χρειάζεται να κάνεις θεαματικά πράγματα ή σαν και καλά, παραδείγματος χάρη, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, να πρέπει να βγεις στην τηλεόραση, ξέρεις, για να γίνεις star. Μια χαρά. Αυτός που θέλει να ακούσει, ακούει και μέσα από τα RGNA και δεν το συζητώ. Αυτοί που θέλουν να ακούσουν και να μάθουν, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, τώρα τι να σου πω. Να σου πω ότι κυνηγούσαν τους ανθρώπους σε όλη την Αττική, σε όλο τον Πειραιά, για να βρούνε, υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά είναι και μόνο αυτή η ιστορία των ανθρώπων, για την οποία δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δηλαδή, οι παλαιοί ξέρουν, αλλά...
1: Πάντως τιμάς την ιστορία αυτή και τη διαδρομή αυτή. Πας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έτσι, που ξεκίνησε ως σχολείο των τεχνών, και βέβαια είναι και σταθμός για την ιστορία μας. Τι χάθηκε, πιστεύεις, και τι κερδίθηκε όταν η πόλη άρχισε να δίνει προτεραιότητα στην πρόοδο αντί για την αισθητική?
2: Πρώτα απ' όλα είναι ενδιαφέρον αυτό που είπες. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό ο άξονας μετακινήθηκε, μεταμορφώθηκε, έτσι. Έγινε σύμβολο πρόοδου, δεν χάθηκε ακριβώς η αισθητική του Πολυτεχνείου σε καμία των περιπτώσεων. Να πούμε ότι υπάρχει αυτό το εμβληματικό κτίριο εκεί, επειδή μίλησες για το Σχολείο των Τεχνών, ότι ιδρύεται το 1836, το Σίτσας, η Ελένη το Σίτσα μαζί με τον άντρα της, τον Μιχαήλ, θα αγοράσουν τον χώρο, αυτό το μεγάλο οικόπεδο του 59, ενώ 1859 στην Πατησίων. Θα μπλέξει ο μεγάλος αρχιτέκτονος ο Λίσανδρος ο Καφτατζόγλου στην κατασκευή. Όλα αυτά θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε. Και από την πρώτη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η σχολή των τεχνών, η οποία μετεξελίσσεται στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, ακόμη και το ΓΙΑΠΗ, ακόμη και το εργοτάξιο, αρχίζει και γίνεται ακριβώς όπως το είπες, ένα σύμβολο προόδου. Εκεί είναι ένα transition το οποίο μου φαίνεται ότι αξίζει να το επισημάνουμε. Η γνώση που έχει προχωρήσει αρχίζει και γίνεται πράξη, δηλαδή αποκτά μια στέγη επίσημη πια το Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω κατά πόσον θυμάσαι μια πολύ παλιά ιστορία, τώρα τι θυμήθηκα, πότε και γιατί ιδρύθηκαν τα ΚΤΕ, διότι είναι εντυπωσιακό ακόμη και αυτό, το λέμε μπροστά από το Πολυτεχνείο, διότι τότε υποτίθεται ότι έπρεπε να χτυπήσει, δεν θα αναφέρω το όνομα του αημνήστου πολύ πολύ πολύ παλιού πολιτικού, πάντως τα αρχικά του είναι ΚΑΠΑ και ΚΑΠΑ, νομίζω. Μια ήττα στην Ελλάδα, μια πήγε μέχρι το Παρίσι. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ένας από τους στόχους ήταν να χτυπηθεί η συντεχνία των μηχανικών και των αρχιτεκτώνων του Πολυτεχνείου.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί βεβαίως αυτοί είχαν μόνο δικαίωμα υπογραφής και έπρεπε να φτιαχτούν υπομηχανικοί ή τέλος πάντων να μπορέσει να σπάσει, με συγχωρείς, ο τσαμπουκάς του Πολυτεχνείου έχοντας έναν έστω μικρό ανταγωνιστή με τα ΚΤΕ. Και μην ξεχνάς βεβαίως ότι τα ΚΤΕ δημιουργήθηκαν με αμερικανική τεχνογνωσία. Θα πρέπει, ναι, εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα πάντως, αν σταθείς μπροστά στο Πολυτεχνείο, θα δεις και εργάτες, θα δεις και φοιτητές, θα δεις και εκείνα τα φοβερά συνθήματα, θα θυμηθείς την πρώτη μεταδικτατορική συγκέντρωση, η οποία, να θυμίσω, το 1975 ήταν παράνομη, θα δεις τις εργατικές διαδηλώσεις και τις δεκάδες συλληφθέντων και τραυματιών στην πρώτη την μεταδικτατορική πορεία όταν ήταν μισοαπαγορευμένη. Θα δεις πολλά πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο, Κατερίνα, να τα πεις χωρίς να φορτιστείς συναισθηματικά.
1: Φυσικά.
2: Και χωρίς, σον και καλά, ξέρεις, να αρχίσεις να καταδικάζεις συλλήβνη τη μία, την άλλη, την πλευρά και τα λίγο. Πάντως, το Μεσόβιο Πολυτεχνείο σίγουρα συμβολίζει πάλι, για να το πούμε σε συνέχεια, τους μπάκηδες στην Ομόνια. Είναι σημαντικό να μιλήσεις για τους εθνικούς ευεργέτες, είναι σημαντικό να μιλήσεις για την ενσωμάτωση της νέας επιστήμης, των θετικών επιστημών, των μηχανικών επιστημών στη χώρα. Σίγουρα αυτές δεν μπορεί παρά να συμβολήσουν την έννοια της προόδου. Αλλά ίσως και όλο αυτό που έμπλεξα λίγο με την πολιτική του γύρω από το Πολυτεχνείο, ίσως να δείχνει και αυτό κάποια πράγματα. Πάντως τελικά είναι αυτό που έλεγε η Χάννα Άρεντ, ότι η ελευθερία εμφανίζεται εκεί στο Πολυτεχνείο ως πράξη και όχι απλώς ως ιδέα. Είναι σημαντικό, έγινε από τους φοιτητές, έγινε πράξη τελικά και δεν ήταν μόνο μια ιδέα έτσι, αφηρημένη.
1: Ωραία, φεύγεις από εκεί, πας, τώρα θα το κάνουμε επιτροχάδιν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα σοβαρό κεφάλαιο. Πας στο πεδίο του Άρεως, επίσης πολύ σοβαρό κεφάλαιο. Στην πλατεία Βικτωρίας, όπου εκεί διαμορφώνεται η ταυτότητα της Αθήνας περισσότερο από αυτούς που έρχονται παρά από αυτούς που μένουν, πιστεύω, δεν ξέρω
2: είναι
1: αν
2: αυτό που λέγε,
1: ισχύει αυτό,
2: αυτό που, ακριβώς, ισχύει. Θα πάμε να δούμε εκεί, είναι αυτό που λέει ο Γάλλος διανοούμενος ο Ράνκερ, εκεί που η κοινωνία και η πολιτική αρχίζει όταν οι αόρατοι γίνονται ορατοί. Εμείς θυμάσαι, μπρόχναμε προς τη Βικτώρια διαφόρους, οι οποίοι τη χρησιμοποίησαν με έναν σίγουρα όχι αισθητικό τρόπο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αλλά δεν ξέραμε και τι να τους κάνουμε. Έτσι, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, ήταν μια κατάσταση, είναι οι αόρατοι και οι ορατοί που σμίγουν στην Βικτώρια. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και φτάνει στο καφενείο Ηραίων, όπου συναντιούνται ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Νίκος Γκάτσος. Τι είναι αυτό που μετατρέπει λοιπόν ένα απλό χώρο σε ιστορικό μνημείο, οι άνθρωποι ή η στιγμή, πιστεύεις?
2: Προφανώς είναι η στιγμή που ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων αυτού του είδους, η συνάντησή τους και όχι μόνο ο διάλογός τους, έστω και χωρίς σκοπό, φαινομενικά χωρίς σκοπό, δεν τελειώνει ποτέ. Συναντιόνται κάθε απόγευμα και κάθε πρωί εκεί και όχι μόνο εκεί, και στο Λουμίδι το Πατάρι πιο απέναντι, και παράγουν ποίηση. Αυτή η γενιά του 30 που περπάτησε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν είναι η στιγμή που η ποίηση είναι ένας μεγάλος διάλογος που δεν τελειώνει ποτέ και σίγουρα μας βοηθάει να δούμε ξανά τα χνάρια αυτά.
1: Άρα Δάνη, για να κλείσουμε έτσι όμορφα σήμερα, αν αυτή η πορεία από τα Χαφτία μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη ήταν μια ερώτηση προς την Αθήνα, ποια θα ήταν αυτή? Και κυρίως θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε την απάντησή της, πιστεύεις?
2: Εγώ πιστεύω ότι η ερώτηση είναι, μπορεί να διατυπωθεί με παρόμοιο τρόπο. Μπορεί μια πόλη να συνεχίζει να θυμάται ενώ αλλάζει. Και ακόμη περισσότερο μπορεί η πόλη να παραμείνει ανθρώπινη μέσα από την εκ των πραγμάτων υποχρεωτική αλλαγή της.
1: Θέλει δουλειά αυτό.
2: Δηλαδή, το λάθος που κάνουμε, Κατερίνα, εμείς τώρα πια απλώς περπατάμε για να φτάσουμε κάπου. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, προφανώς πρέπει να φτάσουμε στη δουλειά μας, αλλά όμως πρέπει να μάθουμε να περπατάμε και για να βλέπουμε δεξιά και αριστερά.
1: Και να κοντοστεκόμαστε.
2: Το βλέμμα, ή όπως έχουμε μάθει και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, Κατερίνα, όπως εκπαιδεύεται το ανθρώπινο βλέμμα, δεν είναι κάτι πολύ αθώο. Τελικά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος παίρνει θέση μέσα στη ζωή. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλά τα είχε
1: και
2: πει.
1: Και αλλάζει αυτό.
2: Καλά,
1: Δάνη Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και για και αυτή
2: εγώ,
1: την έτσι, γενεοδορία σου σε όλα αυτά τα οποία προσφέρεις. Να θυμίσουμε, η ξανάγησή σου είναι την Παρασκευή.
2: Είναι αυτή την Παρασκευή του Μακρυγιάννη, την επόμενη Παρασκευή στα Χαφτία και την πιο πάνω Παρασκευή, 22 του μηνός, είναι μια τρίτη προσπάθεια την οποία θα κάνουμε στην περιοχή Κυπριάδου, για να θυμίσουμε στους Αθηναίους, πριν εξαντληθεί κι άλλο η Κυπριάδου, πώς ήταν και γιατί δημιουργήθηκαν οι αλσουπόλεις εκεί το 25, το 30, το 35, άλλες αλσουπόλεις, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Ιωνία, η Νέα Σμύρνη.
1: Μάλιστα,
2: η Φιλοθέα, το ψυχικό.
1: Θα τα δούμε όλα.
2: Μου υποσχέθηκες όμως θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα.
1: Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και εσύ, Κατερίνα μου. Και εσύ.
1: Υπάρχει λοιπόν μία παρεξήγηση με τις πόλεις. Νομίζουμε ότι τις γνωρίζουμε επειδή τις κατοικούμε, αλλά οι πόλεις δεν ανοίγονται στην οικειότητα, ανοίγονται στην προσοχή. Σήμερα δεν μάθαμε την Αθήνα, κάναμε κάτι πιο άβολο. Την ξαναείδαμε χωρίς τη βεβαιότητα ότι την καταλαβαίνουμε. Και ίσως αυτό να είναι το πιο τίμιο σημείο για να σταθεί κανείς απέναντι σε έναν τόπο. Όχι με γνώση, αλλά με περιέργεια. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος δεν μας έδειξε απλώς λοιπόν μία διαδρομή. Μας έδειξε ότι οι διαδρομές έχουν πάντα δεύτερο επίπεδο, αρκεί να αντέξεις και να μη βιαστείς. Και εκεί ακριβώς παρεμβαίνει και ο ρόλος του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου, να μας θυμίσει ότι η πόλη δεν είναι δεδομένη, είναι κάτι που επαναδιαπραγματευόμαστε κάθε φορά που την περπατάμε αλλιώς. Στο μικρόφωνο Κατένε Βατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ήταν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Και αν υπάρχει κάτι να κρατήσετε από σήμερα, δεν είναι μία πληροφορία, είναι μία μικρή αλλαγή. Την επόμενη φορά που θα βιαστείτε, να μην το κάνετε. Καλή σας συνέχεια.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

πια μακριά μου. Και μόνο μες στο όνειρά μου είσαι πάντα εσύ. Σε βλέπω και σου ψιθυρίζω. Πόσο σε σκέπτομαι, πόσο σε αγαπώ.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, επανάληψη με τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα δύο πρώτα τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος και τώρα η Τασία Βερά.

Βασίλης Κολοβός, αυτό το κλέφτικο τραγούδι, «Σοπάστε παλικάρια μου», από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κυριάκος Κοστούλας συνόδευσε στο κλαρίνο, ο Νίκος Μωραΐτης στο βιολί και ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ερτέκω από το διαδίκτυο, όπου μπορείτε να μας βρείτε, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου, όλοι έχουμε ιστοσελίδες, επίσης τα FM για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου, με την Ματίνα Καναλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Ένα αητό καθόταν σε ρυθμό Τσάμικο με τον Χρήστο Πανούτσο, επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ηχογράφηση το 1973. Ο Γιώργος Φλόρος στο βιολί, ο Κυριάκος Κοστούλας στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι. Τραγούδησε φυσικά ο Χρήστος Πανούτσος. Πάμε να ακούσουμε το Στέργιο Μπάο σε ένα CD με τίτλο Αφιέρωμα στο Μέτσοβο. Παίζουν ο Κώστας Μπάος κλαρίνο, Νίκος Στεργίου κιθάρα, Ανδρέας Παπάς τραμπούκα, Άγγελος Αβραμής ακορντεόν και Νίκος Μαρκόπουλος λαούτο. Θα ακούσουμε το Γκιουλ Μπαξέ.

Θα σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσω την Ματούλα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε πάλι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με Βασίλη Σκαλιώτη, νομίζω Βασίλη Σκαλιώτη, Αλέκο Αραπάκη και Κώστα Παλαιολόγου. Δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει. Θα κλείσουμε με, θα σας πω αύριο με τι κλείσαμε. Νομίζω ότι άλλο ήθελα να βάλω και άλλο έβαλα. Γεια και χαρά.

Όχι, δεν είναι τα ίδια στο Μαντρί, δεν είναι χιόνια στα βουνά. Με τον Αριστίδη Βασιλάρη, όντως άλλο ήθελα να βάλω, άλλο έβαλα, δεν πειράζει. Αριστίδης Βασιλάρης, Νίκος Μωραΐτης, Αλέκος Καραβέλης και Αθανάσιος Πλατανιάς, και στο τραγούδι ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος, άντε για να μην σας κρατήσω μέχρι αύριο. Γεια και χαρά.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνιο Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα και χρόνια πολλά στη Μόνικα, γιορτάζει σήμερα. Κοίταξα την ετυμολογία της λέξης, λέει είναι υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Το ένα είναι ότι αγνώστου ετυμολογίας και το δεύτερο είναι ότι προέρχεται από το λατινικό ρήμα μονέο που σημαίνει προειδοποιώ, συμβουλεύω. Από εκεί και πέρα γιορτάζουν σήμερα η Πελαγία και ο Πελάγιος. Πελαγία φυσικά από το Πέλαγος το όνομα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν σε όλους. Φυσικά σήμερα είναι Πελαγία της Μάρτυρος, λέει, γιατί υπάρχει και η Οσία Πελαγία της Τινίας στις 23 Ιουλίου και στις 8 Οκτωβρίου είναι η Οσία Πελαγίας. Μάλιστα, πολλά ονόματα, χρόνια πολλά πάντως σε όλους. Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και η ημέρα του πολέμου των άστρων. Οι απανταχού φίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων», το Star Wars που λέμε, γιορτάζουν το κατόρθωμα, κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που ακόμη και σήμερα αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους του, γιατί επελέγει 4η Μαΐου. Από την παραφθορά, λέει, της πιο γνωστής ατάκας της σειράς «May the Force be with you», έγινε «May the Fourth be with you». Ως εκ τούτου, 4η Μαΐου είναι σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους οπαδούς, σε αυτούς που τους αρέσει εν πάση περιπτώσει αυτή η σειρά. Συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Εμφανίστηκε αρχικά ως κινηματογραφική ταινία, έκανε πρεμιέρα στις 25 Μαΐου του 1977 σε μόλις 32 κινηματογράφους στον ΗΠΑ, και αλλά γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Η ιστορία λέει ότι ο George Lucas προσπαθούσε να βρει ανθρώπους να τη χρηματοδοτήσουν, είχε μεγάλες δυσκολίες, δεν νομίζαν όλοι ότι θα αποτύχει. Στο τέλος τα κατάφερε και έγινε αυτό που έγινε, και ο ίδιος ήταν αρκετά οξυδερκής, θα έλεγα, γιατί φρόντισε ο ίδιος να κατέχει το 40% των κερδών από την εκμετάλλευση του Star Wars. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι πάμπλουτος. Έχω την αίσθηση ότι ο τζίρος από την ταινία ξεπερνάει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όταν λέω ταινία, δεν εννοώ μια ταινία, γιατί υπάρχουν διάφορα επεισόδια. Πρέπει να είναι 6-7, αν θυμάμαι καλά, και παραπάνω. 9 βλέπω εδώ πέρα. Είναι, όλα συμβαίνουν σε ένα μυθικό γαλαξία. Πολλοί από τους χαρακτήρες του έργου είναι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και διαφόρων ειδών τέρατα. Ο Λούκας χρησιμοποιεί υπερφυσικά στοιχεία όπως υπότες, μάγισσες, βασιλοπούλες κτλ. Έχει πάρει Όσκαρ ασφαλώς, και η μουσική της ταινίας έχει πάρει Όσκαρ το 1978, και θα έχουμε νομίζω στην συνέχεια την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο από αυτή την μουσική που αρέσει σε όλους, τέλος πάντων τουλάχιστον αρέσει σε κάποιους από εμάς πάρα πολύ. Ιστορία λοιπόν που ξεκινάει, τα τρία πρώτα επεισόδια αναφέρονται στην πτώση της παλιάς δημοκρατίας και την άνοδο της γαλαξιακής αυτοκρατορίας. Είναι η ιστορία του Anakin Skywalker, του νεαρού Jedi, ο οποίος σταδιακά μετασχηματίζεται στον κακό και σκοτεινό Darth Vader. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να έχετε ακούσει. Vader για μας, Vader εδώ το γράφει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιστεύω μια καταπληκτική κινηματογραφική σειρά. Συνολικά έχει πάρει 7 βραβεία Όσκαρ, κυρίως για τα τεχνικά της επιτεύγματα, ηχητικά και οπτικά εφέ που άνοιξαν νέους δρόμους στην κινηματογραφία. Και φυσικά, όπως είπα, τη μουσική της ταινίας που βασίζεται σε βαγνερικά πρότυπα και την υπογράφει ο John Williams. Τιμήθηκε με Όσκαρ το 1978, όπως είπα και προηγουμένως. Λοιπόν, αυτά για την ταινία αυτή, η οποία είναι, την περιμένουν όλοι κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο επεισόδιο, τρέχουν όλοι να την δούνε. Από εκεί και πέρα, άλλα σημαντικά γεγονότα.
μου λένε ότι βγαίνει σε λίγο κάτι, ταινία καινούρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και φαντάζομαι ότι όλοι οι πιστοί θα τρέξουν να κλείσουν θέσεις. Γίνεται χαμός κάθε φορά που βγαίνει μια καινούρια ταινία. Λοιπόν, ας πάμε όμως πίσω στο 589. Συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Από εκεί και πέρα, 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία μετά από αυτό ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει, ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 έχουμε την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού, αεροπλάνο που μεταφέρει την μεγάλη ομάδα της Τωρίνο, της μεγάλης Γκρανάτα της εποχής, συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης εκείνης ομάδας με τους 10 διεθνείς. Ακόμη 1970 έχουμε άλλο ένα σημαντικό γεγονός. Η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Ohio». Από εκεί και πέρα, σαν σήμερα το 1655 γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929 η Όντρεϊ Χέιμπορν, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός γεννιέται και το 1519 φεύγει από τη ζωή ο Λορέντσο Ντε Μέντιτσι, Λαβρέντιος ο δεύτερος των Μεδίκων, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο ηγεμόν». Είχε γεννηθεί το 1492. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης το 1980 τον θάνατο του Τίτο, του κομμουνιστή ηγέτη της Ενωμένης τότε Γιουγκοσλαβίας και Προέδρου της χώρας, είχε γεννηθεί το 1892. Και το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου, είχε γεννηθεί το 1921. Και μετά από αυτά έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε σε μια χώρα του κόλπου, θα πάμε στο κράτος του Κατάρ να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, με τον έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, ο οποίος όμως δεν θα μας μιλήσει τόσο για το τι γίνεται και θα μας πει και γι' αυτό, αλλά περισσότερο θα του ζήτησα να μας μιλήσει για τις εντυπώσεις του από ένα ταξίδι που έκανε πολύ πρόσφατα στην Κίνα. Και αυτό γιατί εντυπωσιάστηκε από αυτά τα οποία είδε εκεί πέρα και νομίζω ότι καλό είναι να γνωρίζουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνη την μεγάλη χώρα. Γι' αυτό το λόγο όμως έχει ετοιμάσει εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης νομίζω κάτι από το Star Wars. Σήμερα είναι, όπως είπα, η μέρα της ταινίας, της κινηματογραφικής σειράς αν θέλετε, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο από αυτή την θρυλική μουσική της ταινίας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή με την μουσική των Star Wars, της κινηματογραφικής αυτής σειράς με τα 7 Oscar, η οποία οι πιστοί της τουλάχιστον γιορτάζουν σήμερα. May the Force be with you, που λέγανε. May the Fourth be with you. Σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, γι' αυτό γίνεται αυτό. Όμως εμείς έχουμε πάει ήδη στο κράτος του Κατάρ, ένα εμιράτο της Μέσης Ανατολής, που καταλαμβάνει τη Χερσόνησο Κατάρ επί της ανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου, στον Αραβικό ή Περσικό κόλπο αν προτιμάτε. Να συναντήσουμε τον

0: ακροατές μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, πριν πάμε στην Κίνα, έτσι, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης.
0: Σωστά.
1: Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου από τον πόλεμο εκεί κάτω. Αυτό γιατί εσύ δεν έζησες όλη την περίοδο του πολέμου εκεί, ήρθες και εδώ, πήγες πίσω, έτσι.
0: Όχι, αλλά έχω ορισμένες ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Πρώτον και κύριον, έχουμε πιάσει τα 40 και τα 44 στη θερμοκρασία.
1: Ξεκίνησαν ήδη,
0: Το μεσημέρι, ναι, το βραδάκι πέφτει στους 30, το μεσημέρι είμαστε στους 40 με 44, δροσούλα, μια χαρά δροσούλα δηλαδή. Το ενδιαφέρον ήταν ότι κατά την έναρξη του πολέμου, για ορισμένους προσωπικούς λόγους, εγώ εγκλωβίστηκα στην Ελλάδα. Το θέμα ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γυρίσω στο Κατάρ για να επιστρέψω στην εργασία μου.
1: Σωστά.
0: Διότι όπως ξέρεις και όπως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, η ειδικότητά μου είναι τέτοια που δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα του DNA και να ερμηνεύουν αλλαγές στο DNA που προκαλούν ανθρώπινη ασθένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλοί μου λέγανε τι τυχερός είσαι που πιάστηκες έξω από τη χώρα και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι δεν είμαι τυχερός, είμαι πάρα πολύ άτυχος διότι δεν υπάρχουν αεροδιάδρομοι να γυρίσω στην εργασία μου. Γιατί εγώ είμαι ένας από τους κατοίκους του εξωτερικού που είναι η μόνη μου κατοικία στο Κατάρ. Δεν έχω κάποια κατοικία στην Ελλάδα και είμαι στο Κατάρ για περιορισμένο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να έχω να πάω κάπου όταν θα φύγω.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, εγώ έπρεπε να γυρίσω στο Κατάρ και ήμουνα σε stand-by κάθε μέρα γιατί άνοιγε ο αεροδιάδρομος αλλά έκλεινε πριν φύγει η πτήση. Οπότε κάθε μέρα είχα έτοιμη τη βαλίτσα μου και περίμενα να επιστρέψω.
1: Πήγαινε στο αεροδρόμιο ή ήσουν...
0: Όχι, γιατί περίμενα... Στο αεροδρόμιο θα πήγαινα 3 ώρες πριν, αλλά ακυρωνόταν η πτήση πριν πάω στο αεροδρόμιο. Υπήρχαν Έλληνες στο κόλπο. Στον Περσικό κόλπο τα κράτη τα οποία ήταν σε διένεξη ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και Κατάρ από τη μια μεριά και το Ιράν από την άλλη. Mm-hmm. Αν δεν βάλουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εξίσωση.
1: Mm-hmm.
0: Το Κατάρ ήταν το πιο ήσυχο και υπέφερε τα λιγότερα χτυπήματα και τα λιγότερο καταστροφικά.
1: Mm-hmm.
0: Ένας πύραυλος προσγειώθηκε και αυτό στη μέση της ερήμου.
1: Ναι,
0: τίποτα
1: ναι.
0: άλλο. Το Ντουμπάι, ναι. το οποίο είναι κέντρο εμπορίου, λόγω του ότι είναι κέντρο εμπορίου και κέντρο διερχομένων και με πάρα πολύ ξένο πληθυσμό, αποτέλεσε για το θεοκρατικό Ιράν περισσότερο στόχους.
1: Ναι.
0: Αλλά έβλεπες σκηνές όπου έπεφτε ένας όλμος, υπήρχαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι με κινητά οι οποίοι κινηματογραφούσαν τον όλμο που έπεφτε. το οποίο, δηλαδή, η εικόνα που έχουμε και μεγαλώσαμε με παιδιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να περνάνε τα βομβαρδιστικά και να ισοπεδώνουν μια πόλη, εδώ είναι τελείως το αντίθετο. Είναι πανηγύρι. Δηλαδή, ο άλλος παρακαλάει να πιάσει τον όλμο που πέφτει με το κινητό για να το ανεβάσει στα social media. Και φυσικά, αντί να φύγει από το μέρος που πέφτει ο όλμος, κάθονται όλοι δίπλα στο όλμο, ο όλμος χτυπάει ένα τείχο, το έδαφος, κάποια πέτρα θα φύγει, κάποιον θα χτυπήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πανικοβάλλονται. Ένα γκρουπ από το Κατάρ τους, οποίους πολλά από αυτά τα άτομα τα ξέρω και προσωπικά, πανικοβλήθηκαν και αποφάσισαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και έγινε ένα κομβόι 14 αυτοκινήτων και να οδηγήσουν 21 ώρες από

0: στόχα στην τζέτα της Σαουδικής Αραβίας, γιατί τζέτα Αθήνα υπήρχε ανοιχτός αεροδιάδρομος.
1: Αυτοί είναι, συγγνώμη, Έλληνες δηλαδή, ελληνικής καταγωγής.
0: Έλληνες, ναι, ναι, οι οποίοι εργάζονται εδώ. Και εγώ τους έλεγα, πού πάτε ρε παιδιά, αφήνετε τις δουλειές σας. Εφοβόμαστε για τα παιδιά, τα σχολεία κλείσανε και τα παιδιά κάνανε από απόσταση μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτοί οι Δημήτρη είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν τη ζωή τους στην Ελλάδα και είναι εδώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Τι ειδικότητες περίπου, τι ειδικότητες πάνω.
0: Κυρίως μηχανική, κυρίως μηχανική.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα.
1: Σε ελληνικές εταιρείες ή σε ξένες κιόλας.
0: Συνήθως υπερεργολάβοι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, όταν λέμε προσωρινά, μπορεί το προσωρινό να είναι 3 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σαφώς.
0: Όχι για 3 μήνες, αλλά έφυγαν 21 ώρες οδήγηση να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στην τζέτα για να γυρίσουν στην Ελλάδα για πόσο, για 3 εβδομάδες. Και εγώ την ίδια περίοδο προσπαθούσα απεγνωσμένα να γυρίσω πίσω.
1: Στο Κατάρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τελικά αναγκάστηκα να γυρίσω μέσω Καΐρου. Έπρεπε να πάρω ένα εισιτήριο για το Κάιρο, να περιμένω 8 ώρες, γιατί το Κάιρο Ντόχα είχε ανοίξει ο αεροδιάδρομος, ενώ το Αθήνα Ντόχα άνοιξε περίπου 10 μέρες αργότερα. Εγώ όμως έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά μου. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η δουλειά μου. Οι μέρες της άδειάς μου χάθηκαν με τον εγκλωβισμό και θα άρχιζαν να έχουν
1: χρεώνω
0: με μέρες χωρίς αποδοχές. Οπότε δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό και την ώρα που οι άλλοι φεύγανε εγώ προσπαθούσα απεγνωσμένα να γυρίσω. Αλλά εγώ δεν άκουσα ούτε ένα μπαμ, ούτε ένα μπουμ, ούτε ένιωσα ποτέ τον παραμικρό φόβο. Έχω φίλους στο Αμπου Ντάμπι που κάνα 2 drones και κάνα 2 τελείως εξασθενημένοι όλμοι πέσανε σχετικά κοντά τους και τους είδανε, αλλά δεν είναι εκείνες οι εκρήξεις που βλέπουμε στα έργα. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, είναι εξασθενισμένα, ίσως είναι και ο σχεδιασμός να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες και να γίνεται μόνο για γόητρο και εκφοβισμό, ποιος ξέρει, αλλά δεν μπορείς αυτό που συμβαίνει εδώ να τον πεις πόλεμο. Εγώ δηλαδή στο μυαλό μου, σαν πόλεμο, έχω μια τελείως διαφορετική ιδέα από αυτό που συνέβη εδώ πέρα.
1: Έχει αλλάξει και ο πόλεμος όμως πλέον. Είδες, γίνεται με drones και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
0: Έχει αλλάξει και ο πόλεμος και είναι οικονομικός. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει στα $150 το βαρέλι, εκεί είναι ο πόλεμος. Εν τω μεταξύ, το Ιράν με το Κατάρ είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται για τη συνεκμετάλλευση του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο. Ναι, μεν το Ιράν χτύπησε ένα από τα δηληστήρια του Κατάρ και έριξε τη δυνατότητα παραγωγής κατά 17%, το οποίο είναι σημαντικό για τον πλούτο της χώρας. Αλλά έχει αλλάξει σημαντικά ο πόλεμος. Δεν είναι αυτόν που θεωρούμε ο πόλεμο, όπως αυτά που βλέπουμε στη Γάζα με τις ανθρώπινες απώλειες.
1: Πάντως μας είχαν πει τότε, θυμάμαι, που είχαμε μιλήσει με ανθρώπους σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι στην αρχή της φάσης, στην πρώτη φάση του πολέμου, βλέπανε και περισσότερα έτσι να έρχονται drones και τα λοιπά, αλλά όσο πέρναγε ο καιρός τα αναχαιτίζανε. Μετά τα αναχαιτίζανε πάνω από τη θάλασσα, οπότε δεν βλέπανε τίποτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμα και τα ελληνικά Patriots στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίσανε drones.
1: Ναι, λίγο ακριβώς σπόρα αυτό, ξέρεις, γιατί ένα...
0: Φυσικά!
1: Ένας πύραυλος κοστίζει 3-4 εκατομμύρια, νομίζω, και τώρα...
0: Και ένα ντρόν κοστίζει μερικές δεκάδες χιλιάδες.
1: Ναι, ναι, είναι λιγάκι αυτό.
0: Αυτός είναι ο αληθινός πόλεμος. Εκεί είναι ο αληθινός πόλεμος.
1: Ναι.
0: Στα έξοδα που υποβάλλεται μια χώρα για να αμυνθεί και το γεγονός ότι εξαντλείται οικονομικά.
1: Ναι. Μάλιστα, όλα αυτά στο τώρα φαντάζομαι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει από τον Απρίλιο, έτσι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτε, επέστρεψα κλειδώθηκα στην Ελλάδα στις 4 Μαρτίου και επέστρεψα 20 Μαρτίου. Δηλαδή κλειδώθηκα για 2,5 εβδομάδες, ας το πούμε. Όταν με το που γύρισα δεν κατάλαβα τίποτε μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ούτε ένα συναγερμός, ούτε ένα θόρυβος έξω, ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα. Είχες όμως τη δυνατότητα το τελευταίο διάστημα να επισκεφθείς και μία μεγάλη χώρα, την Κίνα.
0: Σωστά.
1: Και θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρεις και τις εντυπώσεις σου από αυτό το ταξίδι, να μας πεις πού πήγες καταρχάς και να μας περιγράψεις λίγο τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση από αυτά τα οποία είδες εκεί πέρα.
0: Πολύ ευχαρίστως. Πήγα στην Κίνα για λόγους αναψυχής, ας το πούμε έτσι. Συναντήθηκα με την μεγάλη μου την κόρη, η οποία είναι 32 χρονών και ζει στο Λος Άντζελες. Συναντηθήκαμε στη Σανχάη. Ήτανε από τα πρώτα, από τις πρώτες πόλεις που άνοιξε ο αεροδιάδρομος μεταξύ Ντόχας και Κίνας. Άνοιξε πρώτα στο Πεκίνο, μετά η Σανχάη. Ήταν από τις πρώτες πτήσεις που έφυγαν για τη Σανχάη. Η Άρτεμις πήγε από το Λος Άντζελες και συναντηθήκαμε εκεί. Και είχε σχεδιάσει αυτή όλο το πρόγραμμα 7 ημερών για να περάσει μαζί με τον πατέρα της 24 ώρες
1: την ημέρα. Ωραία, πολύ ωραία ακούγεται. Πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ μεθοδική σε αυτό και σχεδίασε λοιπόν μια επίσκεψη σε μια πόλη που λέγεται Ζαν Ζιάζιε.
1: Πού είναι αυτή?
0: Η οποία είναι διάσημη από το κινηματογραφικό έργο Avatar.
1: Α, το Avatar.
0: Έχει λοιπόν εκεί ένα δάσος από πυλώνες, βραχώδεις πυλώνες, να φανταστείς ένα, σαν να είναι ένα χοντρό δέντρο,
1: ναι,
0: και να είναι 50 μέτρα ύψος.
1: 50
0: και
1: μέτρα.
0: Να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά, σαν δάσος, και πάνω σε αυτούς τους βράχους, ναι, τους ψηλώνιους βράχους, να φυτρώνουν θάμνη και να είναι πράσινο. Και είναι αυτό που όποιος δει το έργο Avatar έχει κινηματογραφηθεί σε αυτούς τους γράφους.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν ένα πραγματικά κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να δεις. Και είναι μέσα σε ένα πάρκο το οποίο έχει και λίμνες, έχει και ποτάμια, έχει και διαδρομές οι οποίες είναι απείρου κάλους.
1: Φαντάζομαι δεν μπορείς να πας πάνω 50 μέτρα εκεί σε καμιά οροφή τίποτα.
0: Όχι, δεν ανεβαίνεις από τους βράχους,
1: από κάτω.
0: Αλλά υπάρχει και από πάνω.
1: Όχι.
0: Μέσα στο πάρκο υπάρχουν διάδρομοι και δρόμοι οι οποίοι έχουν εξέδρες και γέφυρες. Ναι. Που μπορείς να δεις από κάτω σου αυτούς τους βράχους.
1: Τόσο ψηλοί δηλαδή πάνε τόσο,
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν γέφυρες που είναι 150 μέτρα από το έδαφος. Πέφτουν άνθρωποι με bungee jumping και η γέφυρα έχει πάτωμα από διαφανές plexiglass. Οπότε βλέπεις από κάτω.
1: Ακούγεται λίγο τρομακτικό, αλλά είναι και φοβερή εμπειρία.
0: Δεν υπάρχει. Είναι ένα τεράστιο πάρκο. Όταν λέμε τεράστιο πάρκο εννοούμε δεν μπορείς να το περπατήσεις όλο. Είναι μια τεράστια έκταση. Ούτε ένα σκουπιδάκι κάτω.
1: Να.
0: Πολύ περιποιημένοι όλοι οι διάδρομοι οι οποίοι προχωράει ο κόσμος. Πολλές μαϊμούδες ελεύθερες.
1: Μαϊμούδες.
0: Άγριες, οι οποίες ζουν μέσα εκεί και είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη.
1: Μάλιστα.
0: 90% των επισκεπτών, να μην πω 95%, είναι αυτόχθονες, είναι Κινέζοι.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι οποίοι οργανώνονται σε μεγάλα groups και σκόπιμα κάνουν αυτές τις εκδρομές και έρχονται και από άλλες πόλεις. Όχι από την, μόνο από την κοντινή περιφέρεια.
1: Πες μας ξανά το όνομα της πόλης αυτής για να...
0: Είναι Ζιάν, Ζιάζιε. Αρχίζει από Ζι και τελειώνει σε Άι. Ζαν Ζιάζιε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο έχει και το παράθυρο στον παράδεισο. Έχει ένα άνοιγμα μέσα στο πάρκο, το οποίο για να έχεις πρόσβαση ανεβαίνεις 100 σκαλιά. Βέβαια υπάρχει και ανελκυστήρας, αλλά το να ανέβεις, συγγνώμη, όχι 100 σκαλιά, 1000 σκαλιά.
1: 1000.
0: Συγγνώμη, ναι, 1000, τα οποία βλέπεις όμως όλο το πάρκο από ψηλά. Βρέχει πάρα πολύ συχνά, γι' αυτό είναι όλα καταπράσινα. Οπότε η ομπρέλα και το αδιάβροχο ήταν μόνιμα μαζί μας.
1: Και η θερμοκρασία πώς ήταν?
0: Η θερμοκρασία ήταν στους 18 με 22 βαθμούς.
1: Αναλεκτικά.
0: Δεν έκανε κρύο των 9-10 βαθμών, αλλά δεν ήταν και ζέστη των 28.
1: Σωστά. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ
0: και μετά λοιπόν πήγαμε με τρένο σε μια πόλη η οποία πρέπει να είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό. Λέγεται Chongqing και έχει 38 εκατομμύρια άτομα.
1: 38 εκατομμύρια, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Άμα ήταν κράτος, θα ήταν το μεγαλύτερο, το ένατο μεγαλύτερο κράτος σε πληθυσμό στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η πόλη έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι χτισμένη πάνω στα βουνά. Οπότε είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλαδή ξεκινάει ένας πύργος. Ένας πύργος που έχει πάρα πολλά διαμερίσματα. Ναι. Από το σημείο Α και ανεβαίνει 50 ορόφους.
1: Μάλιστα.
0: Στον 48ο όροφο ξεκινάει ένας άλλος πύργος που ανεβαίνει άλλους 50 ορόφους.
1: Έτσι είναι χτισμένοι.
0: Είναι χτισμένοι σε πολλά επίπεδα. Οπότε σε ένα σημείο είσαι στο ισόγειο και όταν πας στην άκρη του δρόμου και κοιτάξεις κάτω, βλέπεις ότι μπορεί να είσαι 200 μέτρα πάνω από εκεί που νομίζεις ότι είναι ισόγειο.
1: Και πόσο ψηλά πάει όλο αυτό, αυτή η πόλη? Πόσο ψηλά?
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ανεβαίνει όλο το βουνό.
1: Και οι άνθρωποι πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, δηλαδή, γιατί τώρα πρέπει να έχεις και γερά πόδια εδώ που λέμε και να μην έχεις και προβλήματα.
0: Άμα ζεις εκεί είσαι συνηθισμένος, άμα δεις την πολυπλοκότητα των επικοινωνιών, των μετακινήσεων, όπως του μετρό.
1: Έχει μετρό.
0: Βεβαίως.
1: Έχει
0: μετρό φτηνό, προσβάσιμο στους πάντες, και μάλιστα υπάρχουν μερικά σημεία που είναι κάτω από τη γη, πολλά σημεία είναι στη γη και πάρα πολλά σημεία είναι πάνω από τη γη. Αλλά αυτά τα σημεία που είναι πάνω από τη γη, πώς βλέπουμε τα οχτάρια που κάνουν διάφορες διασταυρώσεις που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, εκεί κυκλοφορούν και τρένα. Να φανταστείς, υπάρχει ένα διάσημο μέρος, το οποίο είναι και χώρος που πάνε και πολλοί για να βγάλουν φωτογραφίες, όπου το μετρό μπαίνει μέσα σε ένα κτίριο. Μπαίνει στο 10ο όροφο του κτιρίου και βγαίνει από την άλλη μεριά. Δηλαδή το κτίριο προϋπήρχε και το μετρό περνάει από μέσα του.
1: Πάντως ακούγεται εντυπωσιακό, έτσι φιουτουριστικό. Ήθελα να σε ρωτήσω, το τρένο αυτό πηγαίνει γύρω-γύρω, πώς πάει για να ανεβαίνει? Γιατί δεν φαντάζομαι πηγαίνει κάθετα πάνω.
0: Όχι. Ανεβαίνει. Δεν το καταλαβαίνεις όταν ανεβαίνει, γιατί είναι πολύ gradual, είναι πολύ τμηματικό. Και όταν σε αφήνει στο σταθμό, ναι. που είναι μέσα στο κτίριο, βρίσκεσαι στον 10ο όροφο αυτού του κτιρίου. Εκεί ναι. κατεβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Η τεχνολογία είναι αφάνταστη. Αγγλικά δεν μιλάει κανένας, αλλά δεν μας χρειάστηκε καθόλου. Διότι όλοι με τα κινητά τους έχουν τις εφαρμογές που έχει αυτόματη μετάφραση και οτιδήποτε θέλεις. Να ρωτήσεις πού είναι οι τουαλέτες.
1: Ναι.
0: Ρωτάς το μεταφραστή σου, ο μεταφραστής σου σου γράφει στα κινέζικα, ναι. τους το δείχνεις, σου λένε και ο μεταφραστής σου στο μεταφράζει στη γλώσσα σου και σου λέει πού να πας.
1: Ναι, ξέρεις, το έχω δει εδώ και στην Αθήνα, θα σε εντυπωσιάσει αυτό συγκεκριμένα σε μια αλυσίδα ιατρικών εξετάσεων και έτσι, που κάποιοι Κινέζοι είχαν πάει εκεί και είχαν μαζί το κινητό τους, μιλάγανε στη γλώσσα, το δείχνανε, αντιδρούσε, ξέρεις, η γραμματέας εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και συνεχιζόταν αυτή η συζήτηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. 10 μέρες στην Κίνα, γιατί μας πήρε μία μέρα να πάμε, ξοδέψαμε μία ολόκληρη μέρα να πάμε, μία ολόκληρη μέρα να γυρίσουμε, οπότε οι 10 γίνονται 8, δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα γλώσσας καθόλου, διότι είχαμε τα κινητά και τους μεταφραστές.
1: Και με το...
0: Ένα άλλο ναι, που, ναι, ναι, που μου έκανε τεράστια εντύπωση, δεν άλλαξα χρήματα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δεν... πώς πλήρωνες?
0: Δεν έπιασα στα χέρια μου yuan. Δεν ξέρω πώς είναι το τοπικό νόμισμα.
1: Το yuan που λένε αυτοί, ναι, ναι.
0: Το yuan, ναι, το ραμπίμπι που λέγεται επίσημα.
1: Ναι, ραμπίμπι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, διότι οποιασδήποτε πληρωμές, οπουδήποτε, ακόμα και σε καροτσάκια στο δρόμο που πουλούσανε χυμό από πορτοκάλι, κομμάτια από καρπούζι, κομμάτια από ανανά και μάγκο.
1: Ναι, πώς γινόταν αυτό?
0: Φαντάσου δηλαδή ένα καρότσι,
1: ναι.
0: που αυτός όταν ξεπουλούσε το έπαιρνε στα χέρια και το σπρώχνε να φύγει, να αγοράζεις φρούτο, να δροσιστείς μια πορτοκαλάδα και να πληρώνεις μέσω του κινητού σου, είτε από το WeChat, το οποίο είναι κάτι σαν Viber, ή μέσω του Alipay. Αλλά στο Alipay μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Από το να φωνάξεις ένα Uber, μέχρι το να παραγγείλεις φαγητό από εκεί που κάθεσαι να φας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθεσαι κάπου,
1: ναι.
0: και αντί να δώσεις την παραγγελία στα άτομα που είναι μέσα.
1: Στο σερβιτόρο, ναι. Σε όποιον
0: στο
1: είναι.
0: Σερβιτόρο, δίνεις την παραγγελία στο Alipay, στο κινητό σου.
1: Στα αγγλικά, ας πούμε, εσείς.
0: Συγγνώμη.
1: Στα αγγλικά, λέω εσείς, έτσι, φαντάζομαι.
0: Το μενού,
1: ναι.
0: το μεταφράζει το Alipay στα αγγλικά.
1: Μάλιστα. Και επιλέγεις.
0: Οπότε, ή σε οτιδήποτε γλώσσα θέλεις.
1: Να.
0: Οπότε δεν ήρθαμε σε επαφή με κανέναν να ζητήσουμε πράγματα. Ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο γιατί μας έφερναν το φαγητό μας, λέγαμε ευχαριστώ και οτιδήποτε, αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα στο τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάρουμε ένα ταξί να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β.
1: Ναι.
0: Βάζουμε τη διεύθυνση του σημείου Β στα αγγλικά, τη μεταφράζει στα κινέζικα,
1: ναι.
0: και το Uber λέγεται Didi.
1: Didi.
0: Didi. Σου λέει πόσο θα σου στοιχίσει,
1: ναι.
0: να πας από το Α μέχρι το Ω και την ώρα που είσαι μέσα, εκτός ότι σου δίνει τα στοιχεία του οδηγού και οτιδήποτε, σου δείχνει και τη διαδρομή και πόσο σου έχει μείνει. Οπότε δεν χρειάστηκε να πληρώσουμε τίποτε. Φόρτωσα τις πιστωτικές μου κάρτες στο WeChat και στο Alipay και όλα τα πάντα, ακόμα και τα εισιτήρια για τα πάρκα. Πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο θέατρο υπερπαραγωγή. Τα πάντα πληρώθηκαν μέσω των πλατφορμών. ακόμα και στο street food, δηλαδή στο δρόμο, να πουλάει ο άλλος σουβλάκι, κρέας, φρούτο, ένα φρούτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τίποτε. Και μου λέει η κόρη μου, θα ήθελα λίγο καρπούζι. Ναι. Και λέει, εσύ, αφού δεν έχουμε μετρητά να
1: ψηλά,
0: πληρώσουμε.
1: Ναι, ναι, ψηλά.
0: Και μου λέει, σε καλά, έχουν όλοι ένα μικρό χαρτάκι, ναι, που έχει ένα barcode. Και το έχουν κρεμάσει στο καροτσάκι τους. Οπότε, το σκανάρεις εσύ,
1: ναι,
0: έχεις διαπραγματευτεί την τιμή, σε ρωτάει το κινητό σου πόσα θέλεις να δώσεις, πατάς την τιμή, λες ok, σου ζητάει τον κωδικό που έχεις βάλει να σιγουρευτεί ότι είσαι εσύ και αυτός πληρώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά ο κάθε ένας ο οποίος τον βλέπεις και λες αυτός ούτε δημοτικό έχει πάει.
1: Ναι.
0: Και όμως
1: είναι όλοι στην ψηφιακή. Στην ψηφιακή.
0: Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν, επειδή εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα στις δεκαετία του 70 και είχαμε σαν παιδιά, τώρα θες από το σχολείο, θέλεις από τα περιορισμένα μέσα επικοινωνίας τότε, μια κομμουνιστική Κίνα, mm-hmm, η οποία ήταν όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι,
1: ναι, ναι,
0: και με λιτά ρούχα, και είχαν πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα σε αγαθά.
1: Να, να, να.
0: Εγώ είδα μια κοινωνία η οποία είναι όλοι ανοιχτοί, είναι όλοι ντυμένοι με ό,τι θέλουν να φορέσουν, είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Να φανταστείς, δίπλα εκεί που μέναμε είχε μια σχολή χορού που κάνανε μερικά παιδάκια μπαλέτο.
1: Ναι.
0: Περιμένανε λοιπόν γιαγιάδες, μαμάδες έξω από τη σχολή να παραλάβουν τα παιδάκια, mm-hmm, και επειδή η μουσική ήταν δυνατά που χορεύανε τα παιδάκια, οι μαμάδες και οι γιαγιάδες χορεύανε με τις ίδιες κινήσεις έξω από τη σχολή.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή κάτι το οποίο σου λέει ότι ο ντόπιος κόσμος ευχαριστιέται τη ζωή του με τα απλά πραγματάκια. Όπως, ναι, να χορεύει στον δρόμο επειδή περιμένεις να πάρεις το εγγονάκι σου το οποίο χορεύει μέσα 10 μέτρα από σένα.
1: Να, να, να, εντυπωσιακό.
0: Και αυτό το έχω δει πολύ και στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία που ήμουν, αλλά και στην Ελλάδα, στις κοινότητες των Φιλιππινέζων.
1: Α, μάλιστα.
0: Μαζεύονται μαζί, τραγουδάνε, πάνε εκδρομές, δηλαδή ζούνε τη ζωή τους και είναι ευτυχισμένοι με πολύ απλά πράγματα. Φωνάζουνε πολύ, όχι φωνάζουνε να τσακωθούνε, απλώς είναι πώς το λένε, φωνακλάδες, μπράβο, και λες όπα σ' ακούω, δίπλα σου είμαι, δεν χρειάζεται να φωνάζεις τόσο πολύ, και φωνάζουν όταν μιλάνε ένας στον άλλον.
1: Να και δεν μου λες
0: και τα γκρουπ,
1: ναι,
0: τα γκρουπ μπορεί να είναι 50 άτομα και έχουν όλοι το αυτί τους το ακουστικό, ο οδηγός του γκρουπ μιλάει στο μικρόφωνο και τον ακούνε μόνο τα 50 άτομα. Οπότε πάνε την εκδρομή τους μέσα στο δημόσιο πάρκο, mm-hmm, που εγώ με την κόρη μου αγωνιζόμαστε να δούμε πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο. Αυτή τους πήγαινε ο ξεναγός από εδώ εκεί, συνονιμένα όλα, και τους έλεγε και την ιστορία του μέρους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μου έκανε εντύπωση ο συντονισμός και η πληθώρα των ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστούνται τη θέα, την καθημερινότητα, τη μουσική, τη ζωή.
1: Να.
0: Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν πέφτει το βράδυ, mm-hmm, όλα ανάβουνε σαν να είμαστε Χριστούγεννα. Σαν να είναι ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνει το περιβάλλον γιορταστικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου αλλάζει τη διάθεση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν περπάτησα ποτέ να είναι κάπου ερημικά. και να είναι έτσι καταθλιπτικά. Όπου πήγαμε, χαχαχά, χουχουχού και πανηγύρι. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση. Που όπως ξέρεις έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στο εξωτερικό. Έτσι, και Αμερική και Σαουδική Αραβία και Ντόχα.
1: Να, ασφαλώς. Και δεν μου λες κάτι άλλο. Όλο αυτό μοιάζει έτσι ψηφιακό, θα έλεγα, ένα ψηφιακό περιβάλλον που, στο οποίο κινούνται άνετα οι άνθρωποι. Από κάμερες τι γινότανε?
0: Παντού. Δηλαδή, ακόμα και τα τρένα ήταν τελείως ακριβίας. Έχουμε συνηθίσει τα γερμανικά ή τα ιαπωνικά τρένα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εγώ περίμενα, ένιωθα ότι οι Κινέζοι είναι οι Έλληνες της Ανατολής.
1: Ναι.
0: Δεν βαριέσαι, πάμε και όπου βγει. Και όμως, ναι, και όμως έμεινα έκπληκτος. Τα τρένα έλεγε ότι θα έρθει σε 6 λεπτά, σε 5,5 λεπτά ήταν εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν... Ναι, σπρώχνανε λιγάκι όταν ήταν αιχμής, ώρες αιχμής, να μπουν στα τρένα, να βγούμε. Ναι, όπως το κάνουμε στην Ελλάδα. Περίπου, όχι τόσο πολύ. Όμως, σε μια πόλη 38 εκατομμυρίων θα ήταν χάος άμα ήταν αυτή στην Ελλάδα.
1: Προφανώς.
0: Μου έκανε τεράστια εντύπωση.
1: Και σε εμάς κάνει εντύπωση αυτά που μας λες, αγαπητέ Μάριε. Απλώς βλέπω το χρόνο εδώ ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται η εκπομπή. Είναι όντως, πώς να το πω, εντυπωσιακό όλο αυτό που περιγράφεις, κάτι που ξεκίνησε.
0: Και είναι αχανής και υπάρχουν πράγματα σε διαφορετικές πόλεις που δεν μπορείς να πεις θα πάω ένα ταξίδι και θα τα δω όπως θα έκανα στην Ελλάδα. Άμα πας να δεις τους στρατιώτες από την Τερακότα, εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει δηλαδή να πάρεις αεροπλάνο και να φύγεις 3-4 ώρες για να πας κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Άμα πας στο Συντικό Τείχος, είναι ένα ταξίδι από μόνο του.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι πήγαν στην Κίνα και είδα πολλά πράγματα.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εμείς είχαμε μόνο 8 μέρες. Περπατούσαμε περίπου 30.000 βήματα την ημέρα. Τα οποία βγαίνουν κάπου στα 18 χιλιόμετρα. γιατί αν δεν παρπατήσεις δεν θα δεις.
1: Σωστό και αυτό, σωστό. Μάλιστα. Μάριε, ήθελα να σε κρατήσω περισσότερο. Δυστυχώς βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Ελπίζω να μην σας άρεσε.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
0: Έμεινα εντυπωσιασμένος.
1: Είναι εντυπωσιακά.
0: Περίμενα κάτι πολύ πιο συντηρητικό, κάτι πολύ πιο απλό. Ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Πολύ
0: περίμενα τα ηλεκτρονικά να είναι πολύ φτηνότερα.
1: Μάλιστα.
0: Βρήκα ότι στο Κατάρ είναι 15% φτηνότερα τα καινούργια προϊόντα από ό,τι είναι στην Κίνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Μου έκανε τεράστια εντύπωση, επειδή εκείνη η χώρα παραγωγής περίμενα ηλεκτρονικά
1: να είναι φτηνότερα.
0: Πιο φτηνά.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν και κινέζικες μάρκες οι οποίες είναι πολύ φτηνότερες που εμείς δεν τις ξέρουμε, αλλά τις ξέρουν μόνο οι ντόπιοι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά τα Huawei και λοιπά είναι ακριβά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κολογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα σας, απογεύματος πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με το Ιράν πριν από λίγο να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους, κρούς, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή έπειτα από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την παρουσία και τον ρόλο της απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των φαντς και των τραπεζών. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio. Επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική στο Αιγαίο σε 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
7: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

με λίγο καλοκαίρι στο μπαλκόνι σας και γενικά στο δρόμο σας δηλαδή. Φαίνεται να πέρασε οριστικά το διάλειμμα της βροχής και του κρύου. Και αυτό εδώ, το All Summer Long του Chris Rea, το σηματοδοτεί.

Για να φανταστείτε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι, ίσα ίσα που θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε όλο εκείνο το παρανοϊκό και πολύ δύσκολο διάστημα με τους καύσονες και που θα πραγματικά θα τσιτσιρίζουμε όλοι και θα λέμε «Αχ, να είχαμε λίγη τόση δαδροσούλα». Αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι το παράκανε, δεν ήταν πρώτο μαγιά αυτή. Και το κυριότερο είναι ότι πράγματι και χτες και σήμερα και το πρωί, δηλαδή τις πρωινές ώρες, είχε ακόμα πάρα πολύ κρύο και αυτό μας έφερε έτσι μια ανατριχίλα, μια δυσαρέσκεια. Και να ήταν μόνο αυτό.

Περιμένουμε μαζί με το Μάη, μαζί με την κάθε μέρα, με την κάθε εβδομάδα, με το κάθε ξεκίνημα, τέλος πάντων το νοητό ξεκίνημα που χαράζουμε στο μυαλό μας, έχουμε και μια προσδοκία, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, παραδεχτείτε το. Όλοι έχουμε μια κάποια προσδοκία. Δεν το έβαλα στο πληθυντικό, είμαι μινιμαλιστικός τύπος, στον ενικό, μια προσδοκία. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε μια παράταση της αγωνίας, παράταση της ανασφάλειας, όλους αυτός ο αδιέξοδος παράλογος πόλεμος που συνεχίζεται, πόση αλαζονία μέσα και γύρω από αυτό. Γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν παρατηρήσατε και αν παρατηρείτε και στα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο εσείς που διαβιείτε στα μέρη που γίνονται οι μεγαλύτερες, ας πούμε, συγκρούσεις, δεν αναφέρομαι στις διακεκαυμένες ζώνες, στις πραγματικές ζώνες του πολέμου. Αναφέρομαι όμως και στις περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου και πολύ περισσότερο στο Ισραήλ και στις συμμαχικές του χώρες, σε αρκετές ευρωπαϊκές, ακόμα και στο ίδιο το Ιράν. Η ζωή συνεχίζεται, παράλληλα με τα γεγονότα, παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, παράλληλα με την κλιμάκωση, παράλληλα με την αγωνία, η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Τι να πω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο, πάρα πολύ ανεδαφικό, πάρα πολύ, πώς το λένε, εξολογικό, ακόμα περισσότερο και από το παράλογο. Αλλά αυτό είναι από το στενό ή τα στενά του Ορμούζ, τα θέματα θα τα μάθουμε σε λίγο, αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα στενά, και ξέρετε αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αν έχει ήδη γίνει, δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος επιβεβαιώνει τι, ποιος κάνει τι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η επιχείρηση Ελευθερία πήγε περίπατο και ότι το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, γύρω στα 113 τώρα που μιλάμε. Εξανεμίστηκαν λοιπόν οι προσδοκίες. Εδώ θα το βάλω σε πληθυντικό.

Είναι 4 Μαΐου, είναι Δευτέρα στο απόγευμα. Σιγά σιγά θα περάσουμε πολύ αργότερα και στο απογευματόβραδο. Τώρα μπορώ να μιλάω καθαρά για απόγευμα και να το πάρω απόφαση. Είναι έναρξη της εβδομάδας. Καλά να είστε όλοι, καλά να είμαστε. Όσο συναντιόμαστε και τα λέμε εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Μένουμε Εδώ και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα λοιπόν στους Έλληνες όπου γης και εντός Ελλάδας και εκτός. Μας ακούτε και από το ert.gr και την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ERT, το ERT Echo. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, ERT News Radio, δύο λέξεις. Υπάρχει και πολλή επικαιρότητα πολιτική, καθώς δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις, οι τάσεις, η καταγραφή των αντιπαραθέσεων και κυρίως των μετακινήσεων. Έχουμε και αρκετούς καινούριους ή καινοφανείς όρους, όπως η κυβερνός αριστερά, η ζώσα αριστερά ή κάτι άλλο, κάτι παρόμοιο. Κάποιοι που διαγωνίζονται εκεί στη δεύτερη-τρίτη θέση, ποσοστά που ανεβοκατεβαίνουν και πολιτικοί γυρολόγοι, ναι θα το πω, να αλλάζουν στρατόπεδο. Και όλο αυτό εμείς οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να μας ονομάζω, υποτίθεται ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι, λέει, δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχουμε καταφέρει εν έτη 2026, στα μισά του κιόλας, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα. Ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα όλο με τα κόμματα, με τα ίδια και τα ίδια, με τις ίδιες ορολογίες, με τις ίδιες ονομασίες, με τις ίδιες πρακτικές. Ποιος ακριβώς τα υπηρετεί ήθελα να ξέρω και ποιος πραγματικά τα ακολουθεί και τα πιστεύει. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί σας μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα. Και με Βασίλη Νικολόπουλο στη φροντίδα του ήχου και με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-60-09-604 και 605. Αυτό κάνουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής και της εβδομάδας. Ξέρετε, σας πραγματικά βομβαρδίζουμε μουσικά με 2-3 δυνατά κομμάτια και μετά πιάνουμε και το καθήκον. Πρώτα η ευχαρίστηση και μετά το καθήκον θα πάμε εμείς.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και αν έχετε την ίδια γνώμη περίπου. Όλο καινούργια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Δεν συζητώ για το ρόλο των social media, μας έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε, αν ποτέ μπορέσουμε, να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μόδα μας τη γαλέλαπα. Ήμασταν πολύ καλύτερα χωρίς αυτά και δεν το λέω με καμία ρομαντική ή άλλη επικριτική διάθεση. Είμαι και εγώ θύμα, εθισμένη και εγώ στα social media και γενικώς δηλαδή στο κινητό, στο scrolling, στο streaming και σε όλα αυτά που έχουν ανακύψει στη ζωή μας. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε παρέα, όταν υπάρχει παρέα, πρόσκληση και κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, θα μείνω στο σπίτι για να είμαι με το κινητό ή τον υπολογιστή και το τάμπλετ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά όλη τη μοναχικότητά τους και το αδιέξοδο που μπορεί να νιώθουν στο θέμα της ψυχαγωγίας, της κοινωνικοποίησης, της οικονομικής δυσκολίας, γιατί όχι, οι περισσότεροι έχουν ευολευτεί με αυτό. Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα συζήτησης. Σας έλεγα λοιπόν ότι καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, όπως αυτό, παρολίγο η καημένη βούλα τη γλίτωσε, να ψάχνουμε τώρα απογευματιάτικα τι είναι ο χανταϊός. Και μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο, το ψάξαμε εμείς, τουλάχιστον δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ο τρόπος από τον οποίο, με τον οποίο νοσείς δεν είναι πολύ ευχάριστος, δεν είναι πολύ έτσι, και ούτε καν και να το λέμε, είναι πραγματικά αρκετά αποτροπιαστικός. Οπότε αποφεύγω να το πω, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μην φοβάστε επειδή ακούσατε ένα κρουαζερόπλοιο και διάφορες ασιατικές χώρες και δεύτερο συνθετικό το ιός, ότι θα μας βρήκαν ένας ιός πάλι. Δεν έχει σχέση με αυτά. Εδώ στο Ήλιον είχαμε το πρωί τους ανθρώπους να έχουν πραγματικά λαχταρίσει από το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Θα έχουμε μετά τις 5.30 άνθρωπο να μας πει γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλη φορά μιλήσει για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση, λέω, υπάρχει σχέδιο για την επισκευή και την παρατήρηση επί της μηχανικής κατάστασης των λεωφορείων. Και αυτά. Σας έλεγα λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, σας έλεγα ότι τα του Ορμούς και όχι μόνο, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με την επιχείρηση Ελευθερία, τι συμβαίνει με διάφορα πράγματα στον κόσμο μακριά και λίγο πιο κοντά, τα έχουμε εδώ στο πιάτο μας, έτοιμα στο μενού μας, από το Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς τον.
1: Να σου πω καταρχάς ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει το Brent 113,8 και το αμερικανικό αργό στα 106.
0: Παρατήρησες στα δικά μας τα πρατήρια πόσο ψηλά είναι η τιμή ακόμα και σε εκείνα που έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα, είχαν προσπαθήσει να το κρατήσουν κάπως σε ελελογισμένα επίπεδα.
1: Ναι, το παρατήρησα και να σου πω ότι το δράμα με μένα είναι ότι βάζω 98.
0: Ακόμα.
1: Γιατί η 95, όπως μου έχουν πει οι μηχανικοί μου, οι οποίοι ήταν και μηχανικοί ενός μεγάλου οδηγού αγώνων, δεν θα πω το όνομα, μην θεωρηθεί η διαφήμιση, μου έχουν πει μη βάζεις 95, γιατί η 95 στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ 95, εκτός και αν είναι κάποιο εταιρικό πρατήριο, έντιμο κτλ.
0: Ναι, το και αϊτζάμπα, δηλαδή δίνεις τα λεφτά σου. Καλύτερα να πας λίγο παραπάνω, αλλά να ξέρεις τι βάζεις.
1: 10 cent παραπάνω, να βάλεις μια βενζίνη, η οποία δεν θα σου προκαλέσει προβλήματα. Να θυμίσω εδώ, τώρα επειδή τα λέμε όλα, ο Θάνος Τσιμέκας, ο καλός συνάδελφος, έβαλε μια μέρα σε πρατήριο, τρεχαγύρευε βενζίνη, τρεχαγύρευε 95 και παραλίγο να του μείνει το αυτοκίνητο.
0: Συγγνώμη, γιατί πας μακριά, λες για το Θάνο, γιατί εγώ δεν τα είχα πάθει πριν από το Θάνο.
1: Α,
0: και σας έλεγα
1: δεν
0: ότι
1: το θυμόμουν,
0: η αρχή του τέλους για το πολύ ωραίο μου αμάξι ήταν ένα καλοκαίρι, πολύ πριν από αυτά τα γεγονότα, που εγώ δεν πήγα όπου να είναι, πήγα σε πρατήριο αλυσίδας.
1: Εταιρικό.
0: Και γνωστό, δηλαδή που πήγαινα συχνά. Ναι. Τώρα μπορεί να μην έφταιγε αυτός, δεν έφταιγε αυτός, δεν έφταιγα εγώ. Το αυτοκίνητο πάντως έπαθε ζημιά 500 ευρώ.
1: Α, τόσο
0: και
1: καλά.
0: Από τότε πήρε την κατηφόρα. Λοιπόν, τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Να δούμε τώρα τι
0: 113,08,
1: γίνεται. Ακριβώς.
0: Πάμε.
1: Είχαμε επίσης ένα γερμό για πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πρώτη φορά μετά την Εκεχηρία. Δεν έχει πληγεί κάποια κατοικημένη περιοχή ή κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αναφορικά τώρα με το πλήγμα, το φερόμενο πλήγμα που λένε οι Ιρανοί ότι επέφεραν σε αμερικανικό αετορπιλικό. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση το διαψεύδει, ωστόσο το Fox News παρουσιάζει μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή ότι το πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά από τους Ιρανούς, αλλά δεν επλήγει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν και πλάνα. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποια πλάνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι Ιρανοί ότι όντως το έπληξαν. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Mm-hmm. Το άλλο μείζον θέμα είναι η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Συνολικά σταθμεύουν 36.000. Η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν, όπου έχουμε 9.800 Αμερικανούς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια από αυτό, από τις δηλώσεις που έκανε στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει και από την εκπομπή που είχα παλιότερα τη Γεώπολη. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Τραμπ, λέει ο κύριος Συρίγος, δεν είναι απόφαση του, είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί περισσότερο με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας παρά να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Γιατί όπως τονίζει ο κύριος Συρίγος, για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν. Κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή της, την παγκόσμια ισχύ. Ενώ σχολιάζοντας το τι σημαίνει αποχώρηση αυτών των 5.000 στρατιωτών που ο Τραμπ άφησε ανοιχτό να είναι και περισσότεροι, η λέξη είναι σοκ. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών, Έλενα, οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα και είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη αλλά και τα μεγάλα κράτη της γυραιάς Ηπείρου.
0: Άρα δεν μιλάμε απλώς για αποχώρηση, μιλάμε για εντολή για απόσυρση.
1: Για εντολή για απόσυρση. Εντολή για οι βάσεις δεν θα κλείσουν. Ναι. Υπάρχουν περίπου άλλες 10.000 σε κάθε μία βάση σε Ιταλία και σε μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω η Γαλλία. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρξει μείωση, αλλά παρά τα αυτά ο Τραμπ επιμένει, ναι, να...
0: Είδα όμως τον, διάβασα για τον κύριο Μέρτς, πολύ ψύχρεμο και μάλλον κράτησε τη λογική, ξέρεις, των χαμηλών τόνων και είπε ότι παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική κτλ.
1: Ναι, βέβαια τα τσούγκρισανε άσχημα με τον Τραμπ πριν από λίγα.
0: Ο Τραμπ τα τσούγκρισε με τον Μέρτς.
1: Τα τσούγκρισε, ναι.
0: Όπως λέμε, εγώ δεν μαλώνω, μάλλον σε μόνος.
1: Μάλλον σε μόνος. Έχει ενδιαφέρον τώρα, κλείνοντας με τα όσα ενδιαφέρονται από κύριος Συρίγος,

0: πάρα πολύ εύκολο να πληγούν. Από την Ιρανική πλευρά είναι, έχει μέσα στα βράχια, στα βουνά που υπάρχουν πολύ κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, υπάρχουν πύραυλοι, πυροβόλα. 47 χρόνια ετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο το Ιράν, οπότε προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να, που δείχνει ας πούμε την ισχύ την οποία
1: εξακολουθεί
0: έχει.
1: Να έχει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ, Έλενα, ότι πάμε σε μια παρατεταμένη όσο και εύθραυστη εκεχηρία. Χτες απέρριψε ο Τραμπ το σχέδιο 14 σημείων της Τεχεράνης, γιατί μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει τώρα να σταματήσει και ο πόλεμος στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκεί. Είναι δύσκολες οι μέρες και οι ώρες. Θα μείνουμε με την αγωνία μέχρι να δούμε αν θα κάτσει κάπου η μπίλια και αν θα μπορεί τελικά να υπάρξει ένα αξιόπιστο ειρηνευτικό σχέδιο με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Το θέμα είναι πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Ουάσιγκτον και πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Τεχεράνη.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα ολοκληρώσατε τα θέματα που είχατε για μας.
0: Αυτά έχουμε προς το παρόν. Αυτά ήταν τα σημαντικά.
1: Ωραία.
0: Είπαμε για τις επιθέσεις στα πυραυλικά Εμιράτα. Είναι πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τις
1: Αμερικανικές
0: βάσεις.
1: Μια χαρά εννοώ που μας έφερες όλα τα νέα, αλλά τα νέα που μας έφερε δεν μας χάιδεψαν τα αυτιά, αλλά ήταν πολύ μακριά από την αλήθεια.
0: Ήταν ευχάριστα στα αυτή μας, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε εμείς με ένα τραγούδι, Βασίλη μου, να πάμε μέχρι τις και μισή, να γλυκάνουμε εδώ τον κόσμο, να τον πιάσουμε με το καλό. Και πολύ ωραίο διάλεξες, δεν ξέρω το λόγο, αλλά έπαιξες λίγο με τη λίστα και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ ανοιξιακό.

Ο οποίος Νερούδα, αν έχετε διαβάσει βεβαίως, πέρα από την πολιτική και πολύ δυνατή φιλοσοφική του σκέψη, ήταν και πολύ ερωτικός άνθρωπος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και νέα

Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Καλησπέρα κυρία Έλενα, μας λέει ο Μιχάλης. Μένω εδώ και σήμερα. Καλή δημοσιογραφική έρευνα με επιτυχία, με πολλά αλφα και θαυμαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Πολύ καλό το σχόλιο για εκκίνηση. Το ίδιο και του Σπύρου που λέει νωρίτερα καλησπέρα. Η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας, λέει ο Σπύρος. Και είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τις ακμές, με την ακμή του λόγου του. Ενώ άλλος ακροατής με ένα περίεργο ονοματεπώνυμο, Lloyd Did, είναι στα αγγλικά, δεν ξέρω, είναι και συντετμημένο. Πάντως μας εγκαλεί όλο το Air News Radio, διότι λέει μεταδίδουμε ειδήσεις που δεν διασταυρώνουμε. Και μετά μας ρίχνεται στην πυρά, επειδή λέτε ότι δεν υποκείμεθα σε αξιολόγηση, όχι μόνο στο Air News Radio, γενικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λίγο ατιμωτικό να το λέτε αυτό, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κάποιοι από εμάς έχουμε γίνει αορίστου χρόνου μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας και συμβάσεων. Κάποιοι άλλοι παραμένουν συμβασιούχοι και με διάφορες ταχύτητες. Είναι σε διάφορες ταχύτητες οι εργαζόμενοι. Αγαπητέ μου κύριε, όποιος έχει νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου θα την έχει όπου και να είναι. Και εδώ δεν ταιριάζει αυτό, γιατί από μόνος του ο φορέας, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ακόμα πέρα από αυτό, εν προκειμένου και του Air News Radio, όχι μόνο διασταυρώνει, όχι μόνο ακολουθεί τις πηγές και έχει ρεπορτάζ και πολύ άξιους συναδέλφους και κάτι περισσότερο από αυτό. Και αν μας παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο θα το καταλάβετε, θα το πιστοποιήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Και επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, όπερ σημαίνει ότι ήδη από την 1η Μαΐου ξεκίνησε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Ποιον λέτε ότι θυμηθήκαμε, σε ποιον απευθυνθήκαμε, στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να τα βάλουμε από τώρα νωρίς τα πράγματα σε μία σειρά. Γεια σας κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλό μας μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το πω με πιο έμφαση αυτό στην ευχή μου.
1: Καλό μήνα ναι. Και ήσυχη αντιπυρική περίοδο.
0: Ήσυχη. Δεν θυμάμαι πολύ αν υπάρχουν ανάλογες αντιστοιχίες με την περσινή περίοδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πια εάν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα τα πήγαμε και ευχόμαστε ακόμα καλύτερα και φέτος, με πολλές εξαιρέσεις βέβαια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η περσινή αντιπυρική περίοδος με βάση την ανασκόπηση την οποία κάναμε εκεί στο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ήταν, εάν θυμάμαι καλά, η πέμπτη ή έκτη χειρότερη των τελευταίων 17 ετών. Είχαμε δηλαδή μια δραστηριότητα πυρκαγιών. Σίγουρα δεν συγκρίνεται ωστόσο με τις πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε είτε το 21, το 18 που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, είτε το 23 που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου. Ωστόσο δεν ήταν μια αντιπυρική περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγανε καλά.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια,
1: δεν είχαμε προβλήματα.
0: Κάθε άλλο. Οπότε τώρα ξεκινάμε με ποια βάση, με ποιες προδιαγραφές πέραν των πολύ γνωστών, κύριε Γιάνναρε. Δηλαδή, τι έχουμε φτιάξει, τι μας λείπει, τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι πολίτες, αν θέλετε, στο επίπεδο του εθελοντισμού.
1: Νομίζω θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι καμία πυρκαγιά δεν ξεκινάει από μόνη της. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες είναι να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρχών. Από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς και υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις και για θερμές εργασίες στο ύπαιθρο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι ώστε να αποφύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα, είναι ο νούμερο ένας σκοπός που έχουμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Ατομική ευθύνη λοιπόν στο μέγιστο, όσο και αν ως όρος και ως καθήκον ακούγεται σε κάποιους κάπως και είναι έτοιμοι να σηκώσουν το λάβαρο, αλλά ισχύει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι και αυτό ισχύει σε πρώτο βαθμό.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Δασικές πυρκαγιές και η ατομική ευθύνη είναι το Α και το Ω, διότι καμία πυρκαγιά δεν θα ξεκινήσει από μόνη της. Η συντριπτική πλειοψηφία ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, από κάποια αμέλεια. Επομένως, αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, ανεξάρτητα από το πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στο γενικότερο ερώτημα της για το από ποια βάση ξεκινάμε φέτος, είναι δύο πράγματα. Αφενός, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία πλέον ενισχύει το κομμάτι της δασοπυροπροστασίας, το νομοσχέδιο ενεργή μάχη, το οποίο ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα ιστορικό από καλούς νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αυτό το νομοσχέδιο σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα στο κομμάτι της δασοπυροπροστασίας. Το αποτελέσματα δηλαδή στο πόσες πυρκαγιές θα έχουμε, τι έκταση αυτές θα λαμβάνουν, τι εκτάσεις θα καίγονται και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, ξεκινάμε από μια καλύτερη βάση φέτος.
0: Πείτε μας, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι.
1: Λόγω του ότι είχαμε έναν υγρό χειμώνα, επομένως αυτή τη στιγμή παραμένει σχετικά δύσκολο ακόμη το να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς η οποία μπορεί να λάβει μεγάλη διάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει φωτιά. Μπαίνει φωτιά, απλά ακόμη οι συνθήκες δεν ευνούν τόσο πολύ την ανάπτυξή της. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις συνθήκες, διότι οι αυξημένες βροχές το χειμώνα έχουν οδηγήσει στο να αυξηθεί πάρα πολύ η διαθεσιμότητα βλάστησης. Οπότε αν μέσα στην πορεία του καλοκαιριού έχουμε ισχυρά επεισόδια κάψωνα, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ, για να το πω πολύ απλά, και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου θα είναι πάρα πολύ εύκολο και να υπάρξει ένα αρχής πυρκαγιάς και οι πυρκαγιές αυτές οι οποίες εκδηλώνονται να βρίσκουν άφθονη καύση μήλη να καίνε.
0: Οχ, όπα. Φαίνεται πως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Το πρώτο κομμάτι το έπιασα αμέσως. Είχαμε υγρό χειμώνα, άρα έχουμε πράγματι πολύ καθυστέρηση σε τι?
1: Καθυστέρηση στην έναρξη των συνθηκών οι οποίες ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή, για να το πω πολύ απλά, τα καύσιμα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι ακόμη αρκετά υγρά, είναι τόσο υγρά που δεν ευνοούν τη διάδοση της φωτιάς. Μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά είναι δύσκολα
0: μέχρι εκεί το ίδιο είχαμε καταλάβει. Βασικά εσείς το ξέρατε μια χαρά. Απλά επειδή μας το έλεγε και η μετρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που λέτε, ότι η πολύ βροχή που έχει πέσει τέλος πάντων έχει φτάσει και σε κατώτερα στρώματα του εδάφους. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε ακόμα λίγο, πώς να το πω, κατοχυρωμένοι. Αλλά εσείς, αν κατάλαβα καλά, σε δεύτερο χρόνο είπατε ότι αυτό έχει ευνοήσει όμως τη βλάστηση και η χαμηλή βλάστηση είναι αυτή που διαδίδει τη φωτιά όταν έχουμε συνθήκες καύσωνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα, είδατε, έχω μάθει αρκετά και από τις συνομιλίες μας.
1: Πολύ σωστά. Όλη αυτή η βλάστηση που αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή, όπως τη λέμε, και σταδιακά πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι, ο φυσιολογικός κύκλος θα αρχίσει να πεθαίνει. Εάν έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα χαρακτηριστεί από καύσωνες ή από πολύ μεγάλα διαστήματα με πολύ ζέστη, για να το πω πολύ πιο απλά, τότε έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου έχουμε αυθονία υλικού να καεί σε συνθήκες ευνοϊκές για τη φωτιά. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες για να δούμε πότε και αν θα ανοίξει αυτός ο διακόπτης. Γιατί είναι ένας διακόπτης, έτσι το χαρακτηρισμό, ο οποίος ανοίγει και μας λέει ότι από εδώ και πέρα είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και να μπαίνει φωτιά. Και από τη στιγμή που έχουμε και πλούσια διαθέσιμη ύλη, θα είναι και αρκετά δύσκολος ο έλεγχος της φωτιάς κατά περιπτώσεις.
0: Ωραία. Τώρα αυτά σε ό,τι αφορά την ακούσια, ας πούμε, συνέργεια, την ακούσια κατάσταση της φύσης, του εδάφους, του υπεδάφους. Και μιλήσαμε βέβαια και για το παράγοντα άνθρωπο με την ατομική ευθύνη. Και μας είπατε και για το νομοσχέδιο. Υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι όσο είναι νωρίς μας διαφεύγει? Βέβαια δεν εμπίπτει τελείως στα δικά σας τα καθήκοντα, το αντικείμενο. Αλλά ας πούμε κάτι από την πολιτεία που θεωρείτε ότι παρόλο που το έχει προβλέψει δεν το έχει βάλει σε εφαρμογή, όπως υπονοήσατε?
1: Κυρία Καραγιάννη, νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω προσωπικά θα είναι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα
0: σαφές και καθαρό.
1: Και δημόσια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχουν επισημανθεί αυτά από όλους τους φορείς, όχι μόνο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα πρέπει τώρα πλέον να φύγουμε από τα λόγια και τα κείμενα ενός νόμου και να περάσουμε στην εφαρμογή. Το κρίσιμο είναι αυτό, εάν κάνουμε όλα όσα γράφει μέσα το νομοσχέδιο, μπορεί να μην δούμε θαύματα από το φετινό καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, το στοίχημα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη, στο ακέραιο, κάθε λέξη. Διαφορετικά θα έχουμε ακόμα ένα καλό νομοσχέδιο το οποίο έμεινε στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά. Κάτι τελευταίο, αν θέλετε μας το λέτε. Τι από αυτά σας φοβίζει εντός εισαγωγικών, σας κάνει επιφυλακτικό ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί στο ακέραιο?
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Περισσότερο θα έλεγα είναι η δυστυχής εμπειρία του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για κατά το παρελθόν είχαμε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τελικά για τον Α ή Β λόγο δεν προχώρησαν και δεν είχαν ποτέ τον αντίκτυπο που θα έπρεπε να έχουν στο πεδίο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε και να δούμε αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, όλη συνέχεια λέω τελευταίο, αυτό θα είναι πραγματικά το τελευταίο λόγο χρόνου.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο, γιατί ξέρω καλά ότι είναι και λίγο κοστοβόρο, ότι ο άλλος δεν θα πάει να δώσει εύκολα 100-150 ευρώ, παρόλο που το ορίζει ο νόμος και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλιώς έχει πρόστιμο και πάει λέγοντας. Τι θα λέγατε?
1: Το είχα πει νομίζω και στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ο νόμος. Από τη στιγμή που έχουμε ένα σπίτι, είτε μια κυρία κατοικία, είτε μια εξοχική κατοικία, σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με το δασικό οικοσύστημα, από μόνοι μας θα έπρεπε να έχουμε την παιδεία να φτιάχνουμε γύρω από την κατοικία μας μια ζώνη άμυνας, όπως ονομάζεται. Αυτή η ζώνη άμυνας περιλαμβάνει και τον καθαρισμό, ο οποίος επιβάλλεται με τον νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε σε μια περιοχή η οποία μπορεί να πληγεί από δασική πυρκαγιά και από μόνοι μας να μην λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Επομένως, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, θα έπρεπε να μην υπάρχει καν, θα έπρεπε να έχουμε ως λαός την παιδεία να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται η εκτέλεσή του. Δεν είναι δηλαδή και ότι θα καθαρίσουμε τα χόρτα σήμερα που μιλάμε και τελειώσαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ξαναμεγαλώσουν λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι επομένως μια διαδικασία την οποία την παρακολουθούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το κάνουμε για τον νόμο.
0: Το κάνουμε για
1: να προστατεύσουμε για την περιουσία μας.
0: Κύριε Γιάννα Ρέμου, αγαπητέ μου Θοδωρή Γιάννα Ρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.
1: Καλά,
0: και βέβαια το κυριότερο για τον πολύ συνοπτικό και σοβαρό λόγο σας που πάντα μας δίνει τη γραμμή που λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χαρά μου. Καλό απόγευμα.

Που λες Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Είχα μπερδευτεί με την Πανσέλινο και είχα δίκιο όμως. Νόμιζα ότι μπερδεύτηκα, δηλαδή μπερδεύτηκα που μπερδεύτηκα. Γελάω λίγο, τι να κάνουμε. Γιατί όντως είχαμε την Παρασκευή 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, είχαμε Πανσέλινο.

0: Λοιπόν, εκείνο το φεγγάρι που το χάσαμε λόγω συννεφιάς και δεν νομίζω πως μπορέσαμε να το παρατηρήσουμε την Πρωτομαγιά, λεγότανε Flower Moon, φεγγάρι των λουλουδιών. Αλλά αυτό που θα ακολουθήσει ως δεύτερο φεγγάρι μέσα στον δεύτερο πανσέλινος μέσα στο Μάιο είναι στην τελευταία του μέρα, στις 31, και θα είναι η λεγόμενη Μπλε Σελήνη, Blue Moon. Εδώ είμαστε πάντα. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις, και στέλνετε μηνύματα. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκούλο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε και τυχερό και καλό να μακριά από ατυχήματα και προβλήματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σκούλο, προτού περάσουμε στην αναφορά του περιστατικού του πρωινού με το λεωφορείο στο Ήλιον, να κάνω μία αναφορά με πολύ σεβασμό, αγάπη και να αποδώσουμε έτσι από το ραδιόφωνο τιμή στον Φώτη Νικολακόπουλο, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας, ο οποίος με πληροφόρηση Βούλα απεβίωσε ξαφνικά και με τον οποίο είχαμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις κάνει. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, φεύγουν αθόρυβα και δεν τους μνημονεύουμε. Πραγματικά, ας είναι αναπαυμένος. Είναι μεγάλη η έλλειψη και η απώλειά του.
1: Ας είναι αναπαυμένος όντως, αλλά ως συνδικάτο εμείς πράξαμε τα δύο για έναν άνθρωπο νέο, βασικά νέο συνάδελφο, και την οικογένειά του για την απώλεια αυτή. Δυστυχώς το συνδικάτο πενθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Δεν το γνωρίζαμε, ναι, κύριε Σκούλο, ώστε να αναφερθούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον έλεγχο και τη συντήρηση, στο σέρβις. Εγώ αυτό θα ρωτήσω κατευθείαν. Τι έγινε με αυτό το λεωφορείο το πρωί που τυλίχθηκε στις Φλόγες, κύριε Σκούλο?
1: Αυτό, από ό,τι διαπιστώσανε οι τεχνικοί, μια πρώτη ματιά που ρίξανε, γιατί έχει γίνει. Θα γίνει κάποια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί για το περιστατικό, ότι υπήρχε μια πίεση λαδιού, η οποία τα λάδια αυτά, αν χυθούν πάνω στον κινητήρα, με τη θερμοκρασία που έχει κινητήρας, παίρνουν φωτιά. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που έκανε η εταιρεία. Εμείς να πούμε και να δώσουμε τα εύσημα στον συνάδελφό μας, τον οδηγό, ο οποίος λειτουργήσε άψογα και όσον αφορά τη χρήση των πυροσβεστήρων, αλλά και την αποβίβαση των επιβατών έγκαιρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν οι επιβάτες. Ήταν περίπου 15 επιβάτες. Mm-hmm. Το λεωφορείο. Δυστυχώς αυτό το λεωφορείο ήταν παλιό. Μάλλον η συντήρηση ή η απροσεξία από τη συντήρηση υπήρξε κάποια πίεση στον κινητήρα και με αποτέλεσμα τα λάδια αυτά να χυθούν πάνω στον κινητήρα και να προκληθεί φωτιά.
0: Πόσα ακόμα παλιά λεωφορεία έχουμε και ασυντήρητα, είτε σε αριθμό, είτε να μας δώσετε έτσι μια τάξη μεγέθους, κύριε Σκούλο?
1: Κοιτάξτε, τα λεωφορεία που βγαίνουν έξω είναι ασφαλή. Γίνεται έλεγχος, τακτικός, αλλά υπάρχουν τα απρόβλεπτα και η παλαιότητα είναι αυτή που πολλές φορές χτυπάει ένα λεωφορείο, όπως χτυπάει και το γιο ταχύ μας όταν έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το περίπου το 70%, 60 με 70% του στόλ αυτή τη στιγμή είναι καινούργια λεωφορεία. Ένα 30% έχει μείνει, το οποίο από ό,τι διάβασα και εγώ και μας πληροφόρησε η εταιρεία, περίπου μέχρι το 2035 θα γίνει μια ολική αναδιάρθρωση του στόλου. Θα υπάρχουν καινούργια λεωφορεία. Βέβαια είναι λίγο μακριά αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσα λεωφορεία και αν φέρουμε, ό,τι καινούργια λεωφορεία και αν έχουμε, τη στιγμή που δεν έχουμε οδηγούς, σημαίνει ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό στην καθημερινή κουβέντα, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί να οδηγήσουν αυτά τα λεωφορεία. Δεν έρχονται οδηγοί λόγω του ότι δεν αναγνωρίζονται τριετίες τους. Υπάρχουν κάποιες προσλήψεις που κάνουμε κατά καιρούς, αλλά υπάρχουν και οι παραιτήσεις για το λόγο που σας είπα πριν.
0: Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι τριετίες τους?
1: Υπάρχει μια νομοθεσία στην οποία η προϋπηρεσία των εργαζομένων που έρχονται σε εμάς από τον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται, ενώ από το δημόσιο αναγνωρίζεται. Είναι ένα αγκάθι το οποίο το πολεμάμε το 2021. Uh-huh. Είναι αυτό δηλαδή που ένας άνθρωπος, αν είναι σε ένα φορτηγό, σε μια ιδιωτική εταιρεία και έχει 9 χρόνια υπηρεσία, ερχόμενος εδώ ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή σαν να είναι νεοπροσληφθέν. Οπότε δεν μένουν οι οδηγοί, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Καλά, μην νομίζετε τώρα, επειδή, συγγνώμη κύριε Σκούλο, αλλά είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα ακροατή αρκετά λαύρο, μην νομίζετε ότι και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμα και του δημοσίου, αναγνωρίζονται οπωσδήποτε οι τριετίες, και αυτό είναι ένα αγκάθι γενικότερο αυτό στη συνεργασία. Ναι, αλλά τώρα, επειδή μιλάμε για εσάς, για τους οδηγούς, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, αν φέρνουν μαζί τους προϋπηρεσία από το δημόσιο, αναγνωρίζεται, ενώ από τον ιδιωτικό τομέα όχι?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα από τα. Ο μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα στο να έρθει ένα οδηγό σε εμά. Γιατί έξω στην αγορά η μισθή είναι μεγαλύτερη από ότι να έρθει στο δημόσιο σε εμά δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχουν οι συνταξιοδοτήσει και υπάρχουν και τα κακό κείμενα τη διοίκηση, τα οποία δεν είναι η ώρα να τα πούμε.
0: Καταλαβαίνω όμω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχει αλυσιδωτά
1: δηλαδή,
0: αυτή η επίπτωση.
1: Δεν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε πλεόνασμα οδηγών για να κάνουμε προαγωγές, να κάνουμε μετατάξεις ή να κάνουμε αποσπάσεις σε Υπουργεία. Δεν είναι η περίοδο αυτή, γιατί οποιαδήποτε απόσπαση γίνεται σε Υπουργείο ή μετάταξη ή προαγωγή και φεύγουν άνθρωποι από το τιμόνι, είναι εις βάρος των υπόλοιπων εργαζομένων, των υπόλοιπων οδηγών που έχουν πάρα πολλά κενά μπροστά τους με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα λεωφορεία και να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
0: Ναι, αυτό
1: είναι ένα πράγμα που το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να το κάνει.
0: Κοφεύει. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώνει τα λεωφορεία, να υπάρχουν οδηγοί δηλαδή, άνδρες, γυναίκες και να οδηγούν τα λεωφορεία.
1: Δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Και ας πούμε, τι, σε αυτό το αίτημά σας, που είναι αίτημα και όλης της κοινωνίας στην ουσία, τι απάντηση παίρνετε, ότι θα γίνουν κάποια στιγμή προσλήψεις?
1: Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Από την εμπειρία μου να σας πω, γιατί έχω διατελέσει αρκετά χρόνια και πρόεδρος και γραμματέας στο συνδικάτο, από την εμπειρία μου όταν η διοίκηση έρχεται και προτείνει ένα επίδομα στο νεοπροληφθέν οδηγό των 50 ευρώ σε κάρτα έξω από το μισθό του, σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε έναν άλλον δρόμο και όχι τον δρόμο το φυσιολογικό που είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν γίνονται αυτές, είναι σαν να κουκουλώνουμε ένα θέμα, σαν ένα θέμα να το βάζουμε κάτω από το χαλί,
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι.
1: το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
0: Mm-hmm. Ακολουθούνται οι γνωστές πρακτικές που ακολουθούνται και στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις, ότι αυτό που λέτε δεν είναι πάγια τα μέτρα και οριζόντια, αλλά διάφορα για να μην είναι κόστος για την εταιρεία.
1: Είναι κάτι οφθαλμοφανές και είναι άδικο για τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους που έρχονται στην δουλειά μας, γιατί έχουν πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Οπότε το να μην αναγνωρίζεις το ότι ένας άνθρωπος δούλεψε πάνω σε αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια. Είναι οξύμορο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το αποδέχονται έτσι ώστε να τροποποιήσουν κατά την ουσία τον νόμο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε περισσότερες προσλήψεις. Και σας είπα, είναι πράγματα τα οποία χάνουμε την ευκαιρία, γιατί είμαστε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή είμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και γίνονται κάποιες ενέργειες για λεωφορεία, αλλά όπως βλέπετε συνεχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
1: Να μην έχει
0: την παροχή που θα έπρεπε να έχει και το κυριότερο να νιώθει και ανασφάλεια πολλές φορές, να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο που είναι για την τσέπη του πολύ τσουχτερό.
1: Γιατί αυτό θα μπορούσε να λύσει και το κυκλοφοριακό αυτό που βλέπουμε σήμερα και να βοηθήσει και τους επιβάτες και τους εργαζόμενους με την αύξηση της βενζίνης, να μην παίρνουν το γιο ταχύτητος, άρα να έχουν λιγότερα έξοδα στο μηνιαίο προϋπολογισμό της οικογένειάς τους.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σκούλο, που μας τα εξηγήσατε. Βέβαια δεν γίναμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά δηλαδή το μέλλον, δεν θέλετε εσείς.
1: Δυστυχώς,
0: αλλά έτσι είναι η κατάσταση και πολύ.
1: Χάνουμε ευκαιρίες. Είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να γίνουν σωστά, να επενδυθούν σωστά στην εταιρεία έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να είναι στο δημόσιο χαρακτήρα κατά 100%.
0: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, Μάρκο, αυτός ο Νερούντα που διάλεξες, ο Νερούδα που διάλεξες είναι πραγματικά καταιγιστικός. Δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, που μου λες ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη πλέον η δράμα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μην απολογήσεις σε κάθε προκατηλημένο που κάνει κριτική χωρίς να ξέρει. Πρόσεξε. Άκου, Βασίλη μου. Δεν απολογούμε, αλλά σέβομαι τον κάθε ακροατή και την κάθε ακροάτρια που θα στείλει ένα μήνυμα, ακόμα και αν είναι από προκατηλημένο μέχρι υποβολημαίο μέχρι οτιδήποτε. Το σέβομαι, έχει κάνει ένα κόπο, έχει κάνει ένα ελάχιστο έξοδο και έχει απευθυνθεί σε εμάς, οπότε και εγώ πρέπει να απαντήσω κάτι. Όπως και σε σένα, αγαπητέ Πέτρο, να σε ρωτήσω, έχεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζω για τη Μοβ Καρδούλα και την οποιαδήποτε διαδικασία? Έχω γίνει expert στα πάντα λόγω της δουλειάς μου, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείς. Αλλά δεν μπορώ και να ασχολούμαι μόνο με αυτό, γιατί έχω μια εκπομπή ζωντανή να διεκπαιρεώσω. Σε ευχαριστώ ωστόσο για τα μηνύματά σου. Θανάση μου, καλησπέρα. Και σε σένα και σε όλη την ανοιξιάτικη ραδιοφωνική παρέα, λες, η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου έχει ευρεία έννοια και εντός και εκτός δημοσίου. Να προσέχουμε από εδώ και πέρα τις κραυγές της φύσης, λέει, με την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ακριβώς έτσι. Η Μαρία, καλησπέρα Μαρία μου, αλλά έχεις στείλει μόνο το Earth News Radio και τις συχνότητες. Το ίδιο και η αγαπημένη. Και αγαπημένη και η συνονόματη, θέλω να πω, Έλενα, έχετε στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Προφανώς επιχειρήσατε να στείλετε ένα μήνυμα. Α, η Έλενα πήγε και παραπέρα. Λέει, καλησπέρα, είμαι μαθήτρια Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και μου κάνετε παρέα στο διάβασμα. Πόσο χαίρομαι που κατέβηκα ηλικιακά. Βεβαίως και είμαστε συνονόματες. Και χαίρομαι πολύ που τα βρήκαμε κάπως. Η Δευτέρα Λυκείου, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα και πώς τα λέτε εσείς οι νέοι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τάξη και σου εύχομαι κουράγιο και καλό διάβασμα. Κέλλη, γεια σου. Δεν το αποκρύβω το μήνυμά σου, είναι μεγάλο. Πέρασε η ώρα, θα το κρατήσω για αύριο να το πούμε. Αφορά στα λεωφορεία, παραγγελίες, Τσίπρα, Μητσοτάκη κτλ. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: Αγαπητοί ακροατές σε κάθε γωνιά της γης, καλώς ορίσατε σε μια εκπομπή που σήμερα επιλέγει να επιστρέψει στο σπίτι. Καλεσμένος μας είναι ένας καλλιτέχνης που δεν γράφει απλώς μουσική, αλλά χαρτογραφεί συναισθήματα. Είναι οι φωνές και μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Ο Δημήτρης Μπαλογιάννης λοιπόν είναι σήμερα μαζί μας, ένας δημιουργός με σπάνια ευαισθησία και pop αισθητική. Ξεδιπλώνει σήμερα τη ζωή του στη Φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
1: Καλώς σε βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Δημήτρη, θέλω να πιάσουμε τα πράγματα και το νήμα από την αρχή, εκεί που λέμε οι πρώτες μελωδίες μπερδεύτηκαν με τους ήχους του περιβάλλοντος σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες εικόνες έτσι από τα παιδικά σου χρόνια που λειτουργήσαν ως το πρωτόγαλα της μουσικής σου ταυτότητας.
1: Οι πρώτες εικόνες είναι κυρίως η κιθάρα. Ο θείος μου έπαιζε πολύ καλή κιθάρα και ερχόταν τα καλοκαίρια, ζούσε στην Κύπρο, ερχόταν στον Πλαταμόνα τότε, μέναμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι.
0: Ωραίο μέρος. Ένα μπάνιο.
1: Είναι το παραθεριστικό του κλασικό. Και ερχόταν, μέναμε ένα μήνα όλοι μαζί και έπαιζε συνέχεια κιθάρα, χατζή και τέτοια, ας πούμε, κλασική με δάχτυλα, λίγο βρώμικο παίξιμο, αλλά ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί κάπως άρχισε να μου αρέσει η κιθάρα σαν όργανο. Και εντάξει, μετά παρακαλούσα τους γονείς μου να ξεκινήσω μαθήματα και τα λοιπά. Οπότε η πρώτη μου επαφή είναι κυρίως η σύνδεση με την κιθάρα.
0: Και τα ακούσματα, δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα ακούσματα στο σπίτι, ίσως από το ραδιόφωνο, από κάποιον δικό σου.
1: Στο σπίτι, εντάξει, οι γονείς μου, ο πατέρας μου κυρίως ήταν, ας πούμε, των Beatles και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα ακούσματα. Και κάνα θάνα μικρούτσικο, ας πούμε, κάτι τέτοια. Αλλά Beatles θυμάμαι ότι μου άρεσαν και εμένα, ας πούμε, από μικρή ηλικία, στα ταξίδια και τα λοιπά. Και θυμάμαι ότι έβαζα δίσκους στο σπίτι, το Sgt. Pepper's Lonely και τα λοιπά.
0: Τώρα, μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, Δημήτρη, η παράδοση συχνά συγκρούεται με τα σύγχρονα δυτικά ακούσματα. Εσύ πώς ισορρόπησες μέσα σου αυτά τα δύο στοιχεία στην εφηβεία περισσότερο και ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι η μουσική δεν είναι απλώς ένα χόμπι για τα απογεύματα, αλλά ένας μονόδρομος που θα καθόριζε την επαγγελματική και προσωπική σου εξέλιξη?
1: Αυτό άρχισα να το συνειδητοποιώ με τον καιρό ως προς την ενασχόλησή μου με τη μουσική και άρχισε κάπως να βγαίνει σαν ανάγκη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή θεωρούσα και υπήρχε και αντίληψη από το σπίτι και τα λοιπά ότι η μουσική δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να βασιστείς βιοποριστικά, από ένα σημείο και μετά, λόγω της ενασχόλησής μου με τη μουσική, είχε αρχίσει να με τραβάει όλο και πιο πολύ και μου ήταν πολύ δύσκολο να... ήταν ανάγκη να μην ασχολούμαι με άλλα πράγματα πέρα από τη μουσική και μου ήταν και πολύ δύσκολο να ασχολούμαι τη μουσική part-time, να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε από ένα σημείο και μετά προέκυψε ανάγκη να είμαι full-time στη μουσική. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης ποιο ήταν?
0: Το πρώτο ήταν ότι η παράδοση συχνά συγκρούεται με τα σύγχρονα δυτικά ακούσματα και σε ρωτάω πώς ισορρόπησες μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία.
1: Δεν ισορρόπησα ποτέ σε αυτά. Είμαι από μία γενιά. Όταν μεγάλωσα εγώ, υπήρχε ένας σνομπισμός απέναντι στην παράδοση. Κακός, θα πω εγώ. Και αυτό κάπως με επηρέασε στο να μην στη μικρή ηλικία να ψαχτώ με την παράδοση. Αργότερα, όταν η πρώτη μου επαφή με την παράδοση, ας πούμε, αν θεωρείται η παράδοση είναι τα ρεμπέτικα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί. Και αργότερα μέσω της δουλειάς με την Ρένα Μόρφη, η οποία είχε μια ιδέα να κάνουμε τη Σούλη Ανατολή και να κάπως να βγουν original κομμάτια αλλά με σαφή παραπομπή σε Γαβαλά, σε Βούλα Πάλα κτλ, άρχισα να ακούω πάρα πολύ αυτά τα ινδοπρεπή και τα λαϊκά των 70's που είχαν και πολύ Λάτιν, έτσι, στοιχείο Καβαλάς. Οπότε η επαφή μου με την παράδοση είναι περισσότερο ελληνική μουσική μεταξύ 30 και δεκαετία 70, ας πούμε, κάπου εκεί.
0: Okay. Τώρα, υπήρξε κάποιος δάσκαλος ή κάποιο πρόσωπο έτσι κλειδί στα πρώτα σου βήματα, Δημήτρη? Γιατί πάντα υπάρχει ένας μέντορας για έναν ένα νέο άνθρωπο έτσι που ξεκινά να δημιουργεί, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν ο δάσκαλός μου στην κιθάρα, στην κλασική κιθάρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ υπομονή να με ενθαρρύνει να συνεχίσω την κιθάρα. Ενώ η κλασική, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η κιθάρα, η κλασική κάπως με... Δεν έβρισκα ακριβώς τον εαυτό μου εκεί μέσα. Αλλά νομίζω ότι εκεί που με βοήθησε πάρα πολύ εκείνος ο δάσκαλος ήταν στο να με πείσει να μην το παρατήσω. Και αργότερα με τον καιρό, όσο συνέχισα, βρήκα άλλους τρόπους, ξέρω εγώ, μέσα από την κλασική, κυρίως μέσα από τη βραζιλιάνικη μουσική, Baden Powell, αλλά κλασική κιθάρα, αλλά παιγμένη με έναν διαφορετικό τρόπο από βραζιλιάνους. Εκεί βρήκα τη σύνδεση μου με την κλασική και τη μουσική, βρήκα ένα συνδετικό κρίκο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε καλεσμένο μαζί μας τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Η έξοδος στην αγορά εργασίας για ένα μουσικό στην Ελλάδα, Δημήτρη, είναι συχνά έτσι μια ανώμαλη προσγείωση. Θέλω να σε ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες σου δουλειές στο χώρο και ποια ήταν έτσι η μεγαλύτερη διάψευση που βίωσες όταν συνειδητοποίησες ότι το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί πάντα για να ανοίξουν οι πόρτες της δισκογραφίας και των μεγάλων μουσικών σκηνών.
2: Εντάξει, διαχωρίζω κάπως στο μυαλό μου τη δισκογραφία με το βιοπορισμό. Είναι λίγο, δεν είναι απαραίτητα ότι το ένα φέρνει το άλλο.
1: Σίγουρα.
2: Οπότε όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τη δισκογραφία, δεν ήμουν σίγουρος όντως ότι θα καταφέρω να ζήσω από τα τραγούδια από μόνα τους. Και γι' αυτό και τότε άλλωστε είχα και ένα παράλληλα άλλη εργασία.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή αρχίσανε να πολλαπλασιάζονται Εκεί είχα πολλές ματαιώσεις, πάρα πολλές. Είχα πολλά μπρος-πίσω, προφανώς. Υπήρχε και μια πίεση χρόνου, με την έννοια έβαζα κάποια χρονοδιαγράμματα στο μυαλό μου ότι αν γίνει αυτό μέχρι τότε, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό το πράγμα σαν λογική.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή είπα να κάνω, ας πούμε, ένα plan B. Δεν ξέρω αν ήταν plan B ακριβώς. Να συνεχίσω να γράφω τραγούδια, αλλά για άλλους. Δηλαδή να... γιατί έτσι και αλλιώς το performing δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο. Γράφω τραγούδια, τα τραγούδια μου με πολύ χαρά, με πολύ περηφάνεια, αλλά δεν είναι ότι η έκθεση είναι το αγαπημένο μου πράγμα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε μέσα γράφοντας για άλλους άρχισα να παίρνω περισσότερα live, να αρχίσω να κινούμαι περισσότερο και στην ουσία το έκτισα έτσι με πλάγιο τρόπο αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή.
2: Ότι η ενασχόληση έπαιξα περισσότερο, έβγαλα κάποια χρήματα, άρχισα να βλέπω πώς κινείται το πράγμα,
1: χώρος,
2: ο χώρος κτλ.
1: Δεν ήταν κάποια πρώτη επαγγελματική συνεργασία που έτσι ίσως να σε έσπρωξε, σε πήγε ένα βήμα παρακάτω, να πεις ότι ναι, ανήκω σε αυτό το χώρο από αυτό?
2: Νομίζω ότι η πρώτη επαγγελματική συνεργασία που μου έπεισε ότι πρέπει να συνεχίσω να το κάνω ήταν η συνεργασία μου με την Ρένα Μόρφη. Είχα κάνει ένα ντεμπούτο, ας πούμε, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Και ένα άλμπουμ μετά το φεστιβάλ. Εκεί πέρα η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη. Ήταν η πρώτη μου δουλειά. Εγώ ήμουνα λίγο ήταν μια περίοδος έτσι το 2011 γενικά δύσκολη.
1: Ναι.
2: Οπότε εντάξει, γνώρισα ανθρώπους, με βοήθησαν άνθρωποι, έμεινα σε αυτό, έμεινα στη μουσική. Αλλά η πρώτη μου επαφή που είπα ότι αυτό θέλω να συνεχίσω να το κάνω επαγγελματικά ήταν όταν έπαιξα σε μεγάλους χώρους με τη Ρένα
1: Μόρφη.
2: Τότε είπα, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει.
1: Ανήμερη καρδιά θα ακούσουμε από τη Ρένα Μόρφη, μια,
2: ναι,
1: που την
2: βέβαια
1: αναφέραμε.

Δημήτρης Μπαλογιάννης, σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Τώρα στο σπίτι, στο καινούριο σου, ας πούμε, πώς τον έπαιρνε.

0: Πάλι νομίζω ότι ήταν ανάγκη, ρε παιδί μου, να γράψω κάτι πιο εσωστρεφές. Απ' την άλλη, η μουσική δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς εσωστρεφής. Θα έλεγα ότι είναι πιο χουχουλιάρικη, να το πω έτσι.
1: Ωραίο.
0: Οπότε η ιδέα ήταν. Μα άκουγα αυτή τη μουσική. Είχα αρχίσει κάπως να ακούω πιο soul κομμάτια. Είχα αρχίσει να ψάχνω ήχους σε synths, να ψάχνω με την κιθάρα κάποια, ξέρεις, πετάλια, γουαγουά και τέτοια πράγματα. Είχε αρχίσει κάπως αυτό σαν ήχος να με ιντριγκάρει και ήθελα να φτιάξω μία δουλειά η οποία να κινείται σε αυτόν τον ήχο καθαρά.
1: Πιο μαύρα ακούσματα.
0: Λίγο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όντως. Οπότε δεν ήταν. Ήταν απλά ότι ήρθε φυσιολογικά με την ότι αυτά άκουγα και ήθελα να κάνω κάτι τόσο συγκεκριμένο. Τώρα είναι EP, γιατί όταν το EP σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα χωρίς, ρε παιδί μου, σε ένα άλμπουμ 10 τραγουδιών θα χρειαστεί να είναι πιο πολυμορφική η δουλειά, να βάλεις και ένα πιο άδειο ενορχιστρωτικά κομμάτι,
1: το ζυγίσεις λίγο
0: κάπως, ναι, ενώ σε ένα EP μπορεί να είναι 4 κομμάτια που να είναι αρκετά κοντά συγκινικά μεταξύ τους, ναι, χωρίς να κουράσει. Ναι. Αυτό.
1: Τώρα η διαδικασία της παραγωγής μαζί με τον Γιώργο Πρινιωτάκη, έτσι, και τον Ορέστη Φαλιρέα, πώς εξελίχθηκε? Υπήρχαν, έτσι, διαφωνίες ή δημιουργικές συγκρούσεις που τελικά οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό που είχες αρχικά φανταστεί στο μυαλό σου?
0: Τη διαδικασία της παραγωγής, τώρα, το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε στο Art Track Studio με τον Γιώργο τον Πρινιωτάκη. Δουλέψαμε πολύ καλά, δεν υπήρχε καμία στιγμή διαφωνίας. Υπήρχε κάποια, λίγο μέχρι να γνωριστούμε, περάσαμε λίγο ότι όταν πήγα εκεί δεν είχα ξαναδουλέψει μαζί του. Αυτός έκανε κάποια πράγματα τα οποία εγώ έτσι δεν πολύ ενέκρινα. Όταν κατάλαβε προς τα που θέλω να κινηθώ, μετά πήγε μια χαρά, κύλησε νερά εκεί. Είναι πολύ καλό στο να κατανοεί τι θέλεις και να πηγαίνει με το πλάνο, ξέρεις, δεν είναι, ναι, από τους ανθρώπους που θα...
1: Οργανωμένος, έτσι κάπως.
0: Είναι, ναι, ρε παιδί μου, δεν θα σου πει όχι, μην το κάνει, τι είναι αυτό και τέτοιο, θα σε αφήσει και ίσως θα σου πει μια κουβέντα όταν δει ότι το πράγμα παραξεφεύγει. Τώρα με τον Ορέστη ήταν ότι ασχολήθηκε κυρίως στο κομμάτι στο σπίτι,
1: ναι,
0: όπου εκεί γράψαμε στο στούντιο του Ορέστη Φαλιρέα. Είναι κάπως διαφοροποιημένη αυτή η δουλειά σε σχέση με τα άλλα τρία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί πέρα η αντιμετώπιση ήταν λίγο διαφορετική. Ο Ορέστης είναι μιας άλλης σχολής. Κοιτάει πολλά πράγματα. Αν έβαλε κρουστά, χρησιμοποίησε πολύ καλά τις φωνές.
1: Ναι.
0: Με τον Ορέστη επίσης δουλεύουμε αρκετά χρόνια μαζί, οπότε εκεί και αν δεν υπήρχε, και αν υπήρχε καλή συνεννόηση, δηλαδή δεν,
1: ναι,
0: και το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη επίσης, οπότε αν κάνει κάτι παρατραγουμένο ο Ορέστης περνάει, γιατί συνήθως έχει δίκιο.
1: Τον εμπιστεύεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα στο EP σου πρωταγωνιστούν τρεις σπουδαίες γυναίκες, έτσι, η Ρένα Μόρφη, η Ίδρα Κέιν και η Τζοάννα Τρίκο, η φίλη μας Τζοάννα Τρίκο. Πώς ένιωσες λοιπόν όταν άκουσες για πρώτη φορά τις δικές σου μελωδίες να ερμηνεύονται από αυτές τις φωνές, και τι θεωρείς, Δημήτρη, ότι πρόσθεσε η κάθε μία τους στο μικρό κόσμο που έφτιαξες μέσα στο σαλόνι σου?
0: Λοιπόν, κάθε μία έχει δικά της διαφορετικά στοιχεία. Η Τρίκο θα έλεγα, η Τζοάννα Τρίκο, θα έλεγα...
1: Κοινή μας φίλη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μας ακούει κιόλας.
0: Αυτό το μιλάς σαν φαντάρος, η Τρίκο. θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πει όλα τα τραγούδια που γράφω, γιατί είναι τραγουδοποιός, έχει μια ζεστασιά στη φωνή της και μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που γράφω, μπορεί να τα πει όλα και να, ναι, είναι τέλεια, ας πούμε. Η Ρένα έχει άλλα στοιχεία, διαφορετικά στοιχεία. Θα έλεγα ότι έδωσε λίγη... Έχει ένα bright φωνή της, μια λάμψη, ας πούμε, που μου αρέσει και έδωσε μια φωτεινότητα στο τραγούδι. Η Ίντρα έδωσε ένα

0: soul χρώμα που νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές φωνές στην Ελλάδα που να μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη χρειά, αυτή την αίσθηση γενικά που είχε, το πήγε πάρα πολύ καλά, το έσκησε.
1: Πάμε να ακούσουμε το «Δε μετάνιωσα» που είναι η Τζοάννα Ιντρίγκο και ο Δημήτρης Μπαλογιάννης στη σύνθεση. Yeah.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον συνθέτη Δημήτρη Μπαλογιάννη. Βέβαια, πέρα από τις τραγουδίστρες που προαναφέραμε, Δημήτρη, στο δίσκο παίζουν και εξαιρετική μουσική. Κωστής Χριστοδούλου,
2: ναι.
1: Ο Χρήστος Αλεξάκης. Πόσο άλλαξε αυτή η αρχική μορφή των τραγουδιών όταν μπήκαν στο στούντιο αυτή η εξαιρετική μουσική?
2: Ο Χρήστος Αλεξάκης συγκεκριμένα είχαμε ξεκινήσει μαζί να κάνουμε κάποια κομμάτια, οπότε είχε δώσει κάπως, είχε δώσει αυτός
1: στίγμα,
2: ένα στίγμα από την αρχή. Ο Κωστής ο Χριστοδούλου μπήκε πιο μετά στα κομμάτια, ναι. Κυρίως στο σπίτι, όπου δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε, έχει ένα μέρος του κομματιού, το τελευταίο σαν φινάλε, που μου έλειπε κάτι και ήθελα κάπως να κλείσει με μια πολύ έτσι, με ένα δυνατό soul
1: για
2: χρώμα.
1: Ποιο κομμάτι μιλάμε? Να,
2: είναι το «Στο σπίτι».
1: Στο σπίτι, ναι.
2: Και αφού έτσι το συζητήσαμε, είχα πάει σε ένα χώρο που έχει και παίξαμε λίγο παρέα, μου λέει να παίξω αυτό και έφτιαξε ένα μικρό κομμάτι μέσα στο τραγούδι, ναι, ας πούμε, ναι. Το οποίο κράτησε, ξεκίνησε να παίζει και κράτησε, έπαιζε για 3 λεπτά, για 3-4 λεπτά. Εντάξει, είναι και τη τζαζ, μπορεί να το κάνει για πάντα αυτό, αλλά αυτό σχεδιάζει,
1: ναι,
2: να...
1: Ναι, ναι.
2: Κράτησα 1,5 λεπτό για να μην νομίζω, ή 2, δεν θυμάμαι. Αλλά γενικά ο Κωστής έδωσε, παιδί μου, έφτιαξε κάτι καινούριο μέσα σε ένα υπάρχον κομμάτι.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο που είναι έτσι επίκαιρο. Πώς βλέπεις, δηλαδή, Δημήτρη, το ρόλο του τραγουδοποιού στη ψηφιακή εποχή, όπου τα τραγούδια καταναλώνονται γρήγορα και συχνά επιφανειακά? Δηλαδή, σε φοβίζει η ιδέα ότι η δουλειά σου μπορεί απλώς να γίνει ένας θόρυβος στο background μιας λίστας, για παράδειγμα στο Spotify, ή πιστεύεις τη δύναμη του καλού τραγουδιού να σταματάει τον χρόνο?
2: Τώρα αυτή η ερώτηση δεν είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν ελπίζω, ελπίζω, δεν πιστεύω σε κάτι. Ελπίζω ότι το τραγούδι θα μπορέσει να επιζήσει. Γενικά έχει αλλάξει η φόρμα του σε μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις, ας πούμε, αυτό που την αλλαγή αυτή. Απ' την άλλη, προφανώς ένα καλό τραγούδι πιστεύω ότι θα αντέξει. Και εγώ ακούω και, ρε παιδί μου, τραγούδια που δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα, αλλά είναι καλά τραγούδια και λέω ότι μου αρέσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί άλλοι σαν εμένα που θα ακούσουν τραγούδια που είναι.
1: Θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Για παράδειγμα, υπάρχει. Άκουσα ένα δίσκο πρόσφατο του Κρέων Κανακάρης, λέγεται. Έχει φοβερά κομμάτια, ρε παιδί μου, τα οποία είναι όλα τραγουδοποιητικά, αλλά σε ένα στυλ πιο παλιό. Ναι. Yeah. Με φοβερό στίχο, με κιθάρα, με.
1: Έτσι ρετρό στυλ, τι ακριβώς?
2: Είναι κάπως ρετρό το στυλ, ναι. Αλλά όχι κιόλας. Δηλαδή απλά κινείται σε μια τροχιά, ας πούμε, που πιο παλιά, σε ένα μοτίβο πιο παλιό.
1: Okay.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολο, ας πούμε, για τέτοια τραγούδια να βγουν στην επιφάνεια. Αλλά απ' την άλλη, πολλά συμβαίνουν. Το συζητούσαμε και προηγουμένως. Ναι. Οι στροφές μπορεί να ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει ο κόσμος ότι
1: δεν θέλει, αυτό θέλει, να αλλάξει, έτσι μπαμ.
2: Οπότε μπορεί κάποια στιγμή να γίνει trend.
1: Η σχέση σου με τη Μήνο EMI, μια εταιρεία με τεράστια ιστορία, πώς σε κάνει, αλήθεια, Δημήτρη, να νιώθεις ως προς την ευθύνη που φέρεις? Αισθάνεσαι ότι πρέπει να ακολουθήσεις εμπορικές νόρμες, ή σου παρέχεται η ελευθερία να παραμείνεις ο εαυτός σου?
2: Όχι, από την EMI δεν είχα κάποιο περιορισμό, και χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, έχουμε μια καλή σχέση και μια καλή συνεργασία, και από παλιότερα που έχω υπάρξει συνθέτης στα τραγούδια της Ρένας Μόρφη, έχουμε από τότε μια επικοινωνία, οπότε φαντάζομαι ότι και εκείνοι ξέρουν τι να περιμένουν από μένα. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τη σχέση που έχω μαζί τους. Δεν είναι.
1: Έχω μια ερώτηση από τη Στουτκάρδη, από το Στέλιο, ο οποίος η συνεργασία, λέει, ρωτάει με την Ρένα Μόρφη, μας θυμίζει τις παλιές καλές εποχές των ντουέτων, ό,τι λέγαμε τώρα δηλαδή. Ναι. Πιστεύεις, λέει, ότι η σύγχρονη μουσική πρέπει να επιστρέψει στην απλότητα και στην παρέα για να ξαναβρει την ψυχή της?
2: Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος. Η απλότητα μπορεί και να υπάρχει στο τραγούδι και σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω, η ανάγκη να συνδεθείς με ένα τραγούδι όπως γινόταν παλιότερα.
1: Γιατί, ναι, μάλλον λείπει το συνέστημα.
2: Δεν ξέρω, είναι πιο επιφανειακή η επαφή του κόσμου με τη μουσική. Και αυτό που είπες, ότι είναι στο background, ας πούμε, και η playlist και τα λοιπά, όλα είναι κάπως λίγο πιο επιφανειακά.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα να επιστρέψουμε σε μια περίοδο στην εποχή, ας πούμε, που...
1: ήταν δημιουργική, δηλαδή έβγαζες τραγούδια
2: που,
1: όχι, και
2: εγώ σαν ακροατής που έλειωνα τα τραγούδια, ας είναι 2 δίσκοι, ας είναι 20 τραγούδια, αλλά να τα ακούσεις και να τα λιώσεις,
1: να σε καλύψουν, ας πούμε,
2: να συνδεθείς μαζί τους, ναι, να σε καλύψουν.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές, έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιο τον συνθέτη Δημήτρη Μπαλογιάννη. Τώρα ακούγα τους στίχους, Δημήτρη, στα τραγούδια και σκέφτομαι ότι η ελληνική γλώσσα έχει έτσι μια συγκεκριμένη ρυθμολογία που συχνά έτσι δυσκολεύει την προσαρμογή της σε μαύρους εισαγωγικά ρυθμούς όπως η soul ή το funk. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα που έβαλες με τον εαυτό σου όσον αφορά το στίχο και πόσο σκληρά δούλεψες για να ακούγεται ο λόγος σου φυσικός, ρευστός και απόλυτα βέβαια ταιριαστός με τα γουάουα της κιθάρας.
2: Εντάξει, αυτό είναι πάντα το στοίχημα. Αυτό που θες να περάσεις να είναι όπως το... Και τα λόγια είναι ήχος, ρε παιδί μου, και το γουά είναι ήχος και τα λόγια είναι ήχος και η φωνή είναι ήχος, ο τρόπος που θα το που θα τραγουδιστεί. Οπότε ήθελα όλα... Επειδή μιλούσα και με έναν φίλο στιχουργό, ο οποίος έγραψε σε ένα άλλο τραγούδι, συζητούσα μήπως βάλει εκείνους τους στίχους, αλλά ήθελα οι λέξεις να, πέρα από το να είναι εύχες με την έννοια να κολλάει αυτή η λέξη, να μην σε πετάει έξω από...

0: την ατμόσφαιρα της μουσικής. Οπότε το μέλημα ήταν περισσότερο αυτό, δηλαδή να είναι απλές λέξεις ή σύνθετες λέξεις, δεν έχει καμία σημασία, αλλά να είναι λέξεις που να μην εστιάσεις, να μην γυρίσεις, ας πούμε, σε πρεσίδες, να είναι κάτι που θα κυλάει μαζί με τη μουσική. Δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σε αυτό. Πιο πολύ ήμουνα πάρα πολύ τσιλιασμένος, ας πούμε, να μην φύγω από το πνεύμα του τραγουδιού στο σύνολό του.
1: Αυτό. Ναι, ναι. Τώρα θα σε πω κάπου αλλού για τη μοναξιά του δημιουργού, που είναι ένα θέμα που συχνά ρομαντικοποιείται, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει αβάσταχτη. Εσύ λοιπόν πώς ισορροπείς ανάμεσα στην ανάγκη σου για απομόνωση προκειμένου να γράψεις και στην ανάγκη σου για κοινωνική επαφή και συνεργασία με ανθρώπους όπως είπαμε, Ρένα Μόρφη, Ιδρακέιν, που φέρνουν το δικό του ήλιο, που λέμε, μέσα στο σκιερό δωμάτιο της σύνθεσης?
0: Τους έχω γενικά είμαι ένας άνθρωπος εσωστρεφή, με την έννοια, μοναχικός, με την έννοια ότι δημιουργώ μόνος
1: αυτό,
0: μου
1: αυτό.
0: Αλλά εάν μετά όταν συνειδητοποιείς πολύ γρήγορα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν μπουν και άλλοι άνθρωποι να βάλουν τη δική τους δικά τους στοιχεία, τη δική τους προσωπικότητα σε αυτό, γιατί μετά ακούγεται αρκετά μονότονο, με εξαίρεση υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν από μόνοι τους πολύ ωραία πράγματα με κιθάρα φωνή και είναι τέλειο. Εγώ χρειάζομαι την εξωστρέφεια και την στοιχεία τέτοια λίγη, ας πούμε, πώς το πω, ας πούμε η Ρένα τραγουδάει με λάμψη, αυτό που έλεγα πριν, και αυτή η εξωστρέφεια δίνει έναν άλλο χαρακτήρα στο τραγούδι. Ή όπως έλεγα και με την Ίντρα, ή όπως έλεγα και με την Ιωάννα, χρειάζομαι στοιχεία τα οποία θα δώσουν και άλλα χαρακτηριστικά στα τραγούδια.
1: Και όπως για παράδειγμα η Γιάννα Βασιλείου, που δεν την αναφέραμε ακόμα,
0: ναι,
1: και αυτή είναι μια και φίλη μας στη σκηνή, και αυτή συμμετέχει στο...
0: Όχι,
1: τραγούδι,
0: η Γιάννα Βασιλείου έχουμε κάνει παλιότερα μαζί κάποια τραγούδια πριν μερικά χρόνια. Είναι φανταστική τραγουδίστρια, είναι φανταστική ερμηνεύτρια. Σε αυτό δεν είχα τη χαρά να έχω την συμμετοχή της, αλλά εκείνη τώρα είναι σε μια διαδικασία που φτιάχνει τα δικά της τραγούδια, οπότε δεν ξέρω αν θα γινόταν κιόλας. Είχα πολύ καλή εμπειρία μαζί της από τη συνεργασία μας.
1: Το θέλει ο έρωτος αέρα, αυτό
0: το θέλει ο έρωτος αέρα, ναι.
1: Να το ακούσουμε.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Και ένα τσιφτετελάκι έτσι, ναι, για την όρεξη. Ναι, ναι. Αλήθεια, πώς έκανες αυτή τη στροφή? Αυτό που σε ρωτάγανε. Μα δεν έκανα καμία στροφή, απλά έγραψα ένα τραγούδι. Τέλος πάντων, τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα, μια που πάμε προς το τέλος της εκπομπής, πέρασε η ώρα. Μετά από αυτό το EP, Δημήτρη, υπάρχει ήδη υλικό για έναν ολοκληρωμένο δίσκο ή προτιμάς να αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν οργανικά, περιμένοντας τη νέα έμπνευση να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Υπάρχει υλικό, δεν το έχω επεξεργαστεί το υλικό ως προς τον ήχο του, ως προς τις ενορχιστρώσεις κτλ. Αλλά έχω μία-δύο ιδέες και μερικά τραγούδια που θέλω να δω προς τα που θα κινηθώ. Φοβάμαι ότι άμα τα αφήσω πολύ καιρό μπορεί να αλλάξει λίγο, να μετατοπιστεί, να πάει κάπου αλλού. Οπότε ίσως πρέπει να τα ξεκινήσω γρήγορα να τα γράφω για να δω ενοχιστρωτικά πώς θα κινηθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γενικά έχω μία ροπή στις δικές μου δουλειές πια να αναζητώ λίγο πιο φυσικό ήχο, λίγο πιο αναλογικό ήχο. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω στις ενοχιστρώσεις να βάλω πράγματα πιο αναλογικά.
0: Πιο...
1: Ναι, έχω μία τάση τώρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Τώρα ως προς το ύφος τα τραγούδια, εντάξει, να μην πω τώρα κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές σκέφτομαι και πιο... είναι και ένα άλλο project, ρε παιδί μου, ένα project που σκέφτομαι, που πάλι είναι πολύ νωρίς, για μουσική η οποία να είναι κάπως... να είναι τραγούδια, κανονικά τραγούδια, με αισθητική συγκεκριμένη, αλλά να είναι... να έχουν μία... Πώς να το πω τώρα, δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι λέξεις. Κάτι σαν το gospel, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα κάνω gospel. Αλλά μου αρέσει η λογική του gospel με την έννοια ότι τραγουδάει ο κόσμος κάτι για να αναθαρρύσει, για να νιώσει καλύτερα, για να.
0: Κάτι οπτιμιστικό, δηλαδή.
1: Για να επουλώσει, ναι, ναι, πληγές, ας πούμε, κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει. Ερευνώ λίγο και αυτή την ιδιότητα της μουσικής. Όχι με την έννοια της θεραπείας, ρε παιδί μου, αλλά με την έννοια ότι αν θα μπορούσε να γίνει μια δουλειά που να σε κάνει να αισθανθείς κάπως καλύτερα, ναι, κάπως
0: πιο αισιόδοξα,
1: πιο... ή να είναι επουλωτικά, δεν ξέρω πώς,
0: ναι,
1: να το πω,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή τη βαθιά αναδρομή που κάναμε, Δημήτρη, τι θα ήθελες να θυμούνται οι ακροατές από τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, πέρα από τις νότες του? Ποια είναι η φράση ή η αξία που θα θέλεις να συνοδεύει το όνομά σου έτσι στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής? Πολλά ζητάω.
1: Ζητάς λίγο παραπάνω. Εντάξει, θα ήθελα να με βλέπουν σαν έναν άνθρωπο που δοκιμάζει και που αναμειγνύει. Μ' αρέσει η έννοια της μίξης στη μουσική. Και θα ήθελα να επικρατήσει αυτό το στοιχείο σε μένα, ότι προσπάθησα να αναμίξω ήδη και πώς το πω, και μουσικές.
0: Ναι, ναι. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν. Δημήτρη Μπαλογιάννη, σε ευχαριστούμε που μας επέτρεψες να μπούμε στο σπίτι σου. Αλλά κυρίως την

0: καρδιά σου. Ένα ταξίδι από την πρώτη μέρα της γέννησής σου μέχρι τη σημερινή σου καταξίωση. Σου ευχόμαστε λοιπόν κάθε νέα μελωδία να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά έτσι όπως την θέλεις για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Φίλοι ακροατές, η εκπομπή Φωνές και Μουσικές συνεχίζει να σας κρατά συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας συνέχεια.

0: πως ήσουν μικρή.
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν

0: Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε με δύο πυράβλους αμερικανική φρεγάτα στα ασθενά του Ορμούζ, διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Για προειδοποιητική βολή εναντίον πλοίου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, γράφει το Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά. Καλούν πλοία να περάσουν από ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας κοντά στο Ομάν. Ανακοίνωσαν ότι έσπασαν το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, λέει η Ουάσιγκτον. Αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε, η απάντηση της Τεχεράνης στην επιχείρηση Ελευθερία. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, προανακριτική για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε και πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Παρέτηση Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην υπουργός. Τέλος, τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Προστασία σε δανειολήπτες έως 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν 30 έως 50% στο αρχικό κεφάλαιο. Το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. 12 μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Από χειμώνα καλοκαίρι, πότε έρχονται τα τριαντάρια. Και τέλος, θρίλερ στον Ατλαντικό με το πλοίο κρουαζιέρας με τους τρεις νεκρούς από Χανταϊό. Δεν υπάρχει θεραπεία, λένε οι επιστήμονες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά την πληροφορία από ιρανικό μέσο ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε κοντά στην περιοχή, στέλνοντας το πετρέλαιο στα 113,8 δολάρια, ενώ προς το παρόν δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση της έντασης, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε χθες την ιρανική ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως πριν πάμε εκεί, Δημήτρη, καλησπέρα. Θα ήθελα να πάμε στην Λειψία, θα πάμε στην Γερμανία.
1: Πρώην Ανατολική Γερμανία.
0: Που εκεί είχαμε μια επίθεση. Τι ακριβώς, τι συνέβη? Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους.
1: Παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι τραυματίες είναι 8. Αυτό βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητο στη Γερμανία, όπως άλλωστε και στη Γαλλία, στην Νίκαια. Όλοι θα θυμούνται την επίθεση με 84 νεκρούς.
0: Έχει άρωμα τρομοκρατίας, γιατί το μυαλό όλων εκεί πηγαίνει.
1: Άρωμα τρομοκρατίας υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι η επίθεση προς το παρόν δεν έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως τρομοκρατική, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε στις εικόνες, το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε στους πεζούς έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο ήταν το χτύπημα και προφανώς κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
0: Και σύμφωνα με την Bild, τη γερμανική, περίπου 10, μάλλον όχι περίπου, 10 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ τα μαγαζιά στο πεζοδρόμιο που σημειώθηκε το περιστατικό έκλεισαν. Είναι λογικό, επικρατεί πανικός και φόβος.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνης, αν οι αρχές το χαρακτηρίσουν ως τρομοκρατικό.
0: Παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Πάμε τώρα στα του Ιράν.
1: Πάμε στα του Ιράν, λοιπόν.
0: Χτύπησε, υπήρξε χτύπημα ή δεν υπήρξε χτύπημα? Το λένε οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί το
1: διαψεύδουν.
0: Και μάλιστα ο κύριος Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος, της Σέντκομ, λέει το επινόησαν οι Ιρανοί. Αυτό την ιστορία.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αν υπήρχε πλήγμα, θα υπήρχαν και πλάνα από το πλήγμα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πλάνα. Δεν υπάρχουν πλάνα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά τι έγινε. Τώρα, το ΦΑΡΣ, που είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Τζάσκ, στα νότια του Ιράν. Διευκρινίζοντας ανεότερη ενημέρωση ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε νησί όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Να πούμε μια είδηση επίσης των τελευταίων λεπτών. Πλήγμα στα Ηνωμένα.

0: Μένα αεραμικά ιράτα από ιρανικά drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αλλά και εγκατάσταση στο Ομάν, ενώ συναγερμός υπάρχει και στο Ντουμπάι. Τώρα, σύμφωνα με το φερόμενο πλήγμα, το αμερικανικό σκάφος φέρεται να είχε αγνοήσει προηγούμενες προειδοποιήσεις από τις ιρανικές αρχές πριν το συμβάν. Ωστόσο, αυτές τις πληροφορίες διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος ξεκαθαρίζουν ότι δεν σημειώθηκε καμιά επίθεση και κάνουν λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Πάντως, το Fox News και ο ιστότοπος Άξιος Θάνο μετέδωσαν ότι το Ιράν έριξε προειδοποιητικές βολές και ότι δεν έπληξε το πλοίο. Ανεξάρτητη επιβεβαίωση των Ιρανικών αναφορών δεν υπάρχουν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι πριν από λίγες ώρες δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ, κάτι βεβαίως που έσπευσε να διαψεύσει η Τεχεράνη.
1: Είναι και ένας πόλεμος αλήθειας και ψεμάτων στην περιοχή, αλλά θέλω να μας πεις λίγο για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Τι ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση και πώς ακριβώς οι Αμερικανοί θα προστατεύουν αυτά τα πλοία? Στην αρχή δόθηκε η εντύπωση ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο μάλλον δεν επικρατεί.
0: Δεν επικρατεί γιατί μια νεοπομπή η οποία κινείται με 20-25 κόμβους είναι πάρα πολύ εύκολο στόχος για τους Ιρανούς. Δηλαδή θα μπορούσαν να πλήξουν και να βυθίσουν πολλά αμερικανικά πλοία. Ο άλλος τρόπος να υποστηριχθεί είναι από αέρος, δηλαδή να υπάρχουν πολεμικά ελικόπτερα και πολεμικά αεροσκάφη, αλλά και αυτό φαντάζει κάτι δύσκολο. Γενικά η αίσθηση που αποκομίζω, Θάνο, από τα όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα, είναι ότι τα στενά του Ορμούς δεν πρόκειται, αν δεν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, να σταματήσουν τον όποιο ναυτικό αποκλεισμό, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε μια επανάληψη της ναυσιπλοείας στα γενέστερα του πολέμου.
1: Ναι, δεν θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Πάντως οι Αμερικανοί καλούν τα πλοία, τα εμπορικά, να περάσουν από μια ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας που είναι κοντά στο Ομάν.
0: Την οποία έχουν φτιάξει με πολεμικά σκάφη, έτσι, με πολεμικά πλοία. Συνολικά 12 είναι τα αντιτορπιλικά και οι φρεγάτες τα αμερικανικά που επιχειρούν στην περιοχή. Το αν θα καταφέρουν να προστατεύσουν αυτά τα σκάφη τα οποία θα περάσουν είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί.
1: Το συνοδεία έγινε καθοδήγηση στην πορεία.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστή επισήμανση.
1: Θα καθοδηγούν τα πλοία οι Αμερικανοί.
0: Άρα θα προηγείται κάποιο πλοίο και δεξιά και αριστερά των εμπορικών πλοίων που θα θέλουν να περάσουν θα υπάρχουν αμερικανικά. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να το προστατεύσουν αυτό το πλοίο. Πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας στα στενά του Ορμούζ, όπως είπε εκπρόσωπος της Νοτιοκορεατικής Ναυτιλιακής Εταιρείας HMM, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Χίδιν Φορτίου και η αιτία διερευνάται. Δεν υπάρχουν ευτυχώς πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Να κλείσω λέγοντας ότι την ίδια ώρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με νέα προειδοποίηση της Βρετανικής Ναυτιλιακής Αρχής UKMTO. Να πω τέλος ότι τις τελευταίες ώρες αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους επιχαρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ.
1: Θα επανέλθουμε σίγουρα σε σένα γιατί είναι σε εξέλιξη και το περιστατικό στη Λειψεία. Είπαμε και νωρίτερα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον έχουμε 2 νεκρούς και 8 τραυματίες και βέβαια με τις εξελίξεις στη σύγκρουση στο Ιράν. Θα πάμε τώρα στο Τελ Αβίβ να ακούσουμε τι μεταδίδει από εκεί ο Γιώργος Σιδέρης και θα επανέλθουμε.
2: Την απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής στο στενό του Ορμούζ, εφόσον αυτοί υπάρξουν, και αυτό παρακολουθεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι μπορεί να μην βομβαρδίζεται το έδαφος της Τεχεράνης, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ και οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες δοκιμάζουν ιδιαίτερα αυτή την εύθραυστη εκεχηρία έτσι όπως ήταν από την αρχή. Επιπλέον, εκείνο το οποίο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ότι στα στενά του Ορμούζ μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να φέρει μια ραγδαία κλιμάκωση, αλλά μπορεί, εφόσον όλα τα γεγονότα εκτυλίσσονται στη θάλασσα, να παραμείνουν εκεί και να μην επεκταθούν ακόμη περισσότερο. Από το Συμβούλιο Ασφαλείας, εκείνο το οποίο προκύπτει και κράτησε πολλές ώρες, είναι ότι η Τεχεράνη, εφόσον επιμένει στην άρση του αποκλεισμού και στην απομάκρυνση της ναυτικής αρμάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε ο παρανομαστής είναι ο ίδιος, δηλαδή μιλούν για μια αποτυχία πολέμου και σε

0: Ό,τι αφορά τον μέτωπο του Λιβάνου, ότι ο Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να βομβαρδίζει περιοχές στα νότια. Εκδόθηκε νέα ανακοίνωση από τους Ισραηλινούς για απομάκρυνση από τουλάχιστον 6 περιοχές στο νότο. Υπάρχει όμως έντονο διπλωματικό παρασκήνιο σε μια ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στο εσωτερικό του Λιβάνου. Από τη μία, ο Αμερικανός πρεσβευτής πιέζει τον πρόεδρο Αούν για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα λέει ότι εφόσον υπάρχει Χεσμπολά και την επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι κάτι άλλο και όχι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν για να επιτευχθεί πλήρη εκεχηρία, όπως λέγεται. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, εκείνο το οποίο κάνει, είναι να ασκεί σποδρή κριτική προς τον πρόεδρο Αούν για τις κινήσεις τις οποίες κάνει, τη στιγμή που ο στρατός έχει κάνει την εμφάνισή του νότια της Βηρητού, έχει προχωρήσει σε συλλήψεις και σε κατασχέσεις όπλων και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή στο εσωτερικό του Λιβάνου θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η εκρηθμή η κατάσταση, κυρίως και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά.
2: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε: εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
1: Και μια εξέλιξη σίγουρα που απειλεί την εύθραυστη εκεχηρία με κατάρρευση, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν αναλυτές. Τώρα θα επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Μπέσεντ, κατηγορεί τον δημοκρατικό γερουσιαστή Ριντ ότι συμμετέχει στο λόμπι της παράδοσης. Γιατί ο κύριος Ριντ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Προφανώς υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες πολύ σκληρές
3: και ρεπουμπλικάνοι
1: μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λόμπι παράδοσης, βαριές κουβέντες.
3: Χθες που δούλευα υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν δύο ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές οι οποίοι έχουν αντιδράσει σφοδρά στην συνεχιζόμενη επιχείρηση στο Ιράν και είναι όλο και περισσότερες φωνές, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς αλλά και από τους ρεπουμπλικάνους, που λένε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος πόλεμος και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Πριν από λίγο να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα πλοία που παραβιάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς θα δεχθούν ιρανικά πυρά, ενώ αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο, στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης Ελευθερία. Την ανακοίνωση έκανε θάνο η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία εν μέσω αυξημένων εντάσεων. Να πάμε και στο Λίβανο.
1: Δημήτρη, πριν πάμε στο Λίβανο,
3: παρακαλώ.
1: Να πούμε ότι στην περιοχή είναι εγκλωβισμένα πάρα πολλά πλοία. Μιλάμε για 20.000 ναυτικούς. Διερωτάται
3: κάπου κανείς, 900 είναι από ό,τι διάβαζα.
1: Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι καλά στην υγεία τους, αν χρειάζονται φάρμακα, αν έχουν τρόφιμα, αν έχουν φαγητό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που αυτή τη στιγμή υποφέρουν 2 μήνες.
3: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι τα μεγάλα αυτά πλοία έχουν πάντα αποθέματα σε τρόφιμα και φάρμακα κτλ. Αλλά για πόσο, πολύ σωστά το λες.
1: Πάμε
3: και στο Λίβανο, επισημένοντας ότι στο σχέδιο των 14 σημείων το οποίο έχει απορρίψει ο Τραμπ προβλεπόταν και εκεχηρία στο Λίβανο. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Ο κύριος Νετανιάχου δεν φαίνεται να το θέλει σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, ο οποίος είναι και ο πιο υψηλόβαθμος Σιίτης πολιτικός και στενός σύμμαχος της Χεσμπολά, Χοναμπίχ Μπέρι, δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς πάυση του πολέμου στο Λίβανο.
1: Και αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα πάμε τώρα να δούμε το αποτύπωμα.

0: θέμα των εξελίξεων στην οικονομία και τις τιμές των καυσίμων. Σίγουρα, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, τα χιλιάδες πλοία που βρίσκονται αποκλεισμένα γύρω από τα στενά του Ορμούς δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των δικτών, αντίθετα παραλύουν τον ενεργειακό εφοδιασμό του πλανήτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και ακριβώς έτσι είναι. Και άφησέ με να σου πω για αρχή ότι τις τελευταίες λίγες ώρες γίνεται ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Έχει φτάσει στα 114 και πάει να κουμπίσει και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν είδε με πολύ θετικό μάτι την επιχείρηση ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως και μετά τις διαψεύσεις του Ιράν ότι δεν πέρασε κανένα αμερικανικό πλοίο, όπως ισχυρίζεται και η Εθνική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, το είδα πριν από λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αλλά τις τελευταίες μία-δύο ώρες βλέπουμε ότι γίνεται αυτό το ράλι, δηλαδή από τα 110, 111, 112, 13, 14 και μάλιστα 114 ψηλά, πάει προς τα 115. Mm. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν κουνιέται τίποτα στα στενά. Υπάρχει μια παράλυση του ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Strait Hormuz Traffic, το οποίο κάνει live την παρακολούθηση των πλοίων, εκείνων βέβαια που έχουν ανοιχτά τα συστήματά τους, δεν έχει περάσει τίποτα τις τελευταίες 4 μέρες. Τίποτα, ούτε ένα πλοίο. Από την πλευρά τώρα βέβαια του Maritime Traffic έχουμε κάποια άλλα στοιχεία. Εκείνο όμως παρακολουθεί και το σκιώδη στόλο και τα πλοία τα οποία έχουν υποστεί κυρώσεις, που δεν, φυσικά δεν ανοίγουν τους πομπούς τους. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι πέρασαν 29 πλοία, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει τι περνάει και τι δεν περνάει. Σίγουρα ο ενεργειακός εφοδιασμός δεν εξυπηρετείται καθόλου και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα, για να φτάσουμε και στον πυρήνα του προβλήματος, mm-hmm. από 4,8 ως 6,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είτε έχει πάυσει παραγωγή, είτε υπάρχει μείωση παραγωγής, τέλος πάντων περικοπές παραγωγής από τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία ξέρουμε ότι κάνει παραγωγή και προσπαθεί να τη στείλει μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και τα Εμιράτα έχουν σταματήσει και οι υπόλοιπες χώρες έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε.
0: Προσπαθούν με τους αγωγούς Γιαμπού και Φουτζέιρα να κάνουν κάτι, αλλά να παρακάμψουν τα στενά. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες και επιθέσεις στον Χούθη και σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια. Αυτό που λένε τα στοιχεία, χωρίς και αυτό να μπορούμε να το διασταυρώσουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι 100%, είναι ότι είναι εγκλωβισμένα 2.000 πλοία εκατέρωθεν των στενών, 900 είναι μέσα και κάπου 20.000 ναυτικοί, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν πια ενεργή σύμβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν να είσαι ελιμενισμένος σε ένα οποιοδήποτε λιμάνι του Περσικού κόλπου, να σκάνε πύραυλοι δεξιά και αριστερά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και δεν είναι και καλυμμένοι εργασιακά, έχουν λήξει και οι συμβάσεις τους. Τώρα, για να γυρίσουμε πάλι στα της οικονομίας, να πούμε ότι φαίνεται ότι ετοιμάζεται και ένα αντίπαλο δέος προς τον ΟΠΕΚ.
0: Ένας αμερικανικός ΟΠΕΚ, ας το πούμε χοντρικά.
1: Ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο ΟΠΕΚ είναι αυτός ο οποίος επί της ουσίας ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας ή μειώνοντας την παραγωγή κατά το δοκούν. Μέχρι στιγμής αυτό συνέβαινε. Η αποχώρηση των Εμιράτων ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, καθώς είναι κάπου το 11% της παραγωγής από τις χώρες του Περσικού, και φαίνεται ότι τα Εμιράτα έχουν αρχίσει και προσετερίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διάβαζα σήμερα ότι προχωράνε σε επενδύσεις 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αύξηση παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις και σε εγκαταστάσεις αμερικανικές. Τώρα, αυτό που κάνει η Αμερική είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα πετρελαϊκή συμμαχία του Δυτικού Ημισφαιρίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή, αλλά και με τη Βενεζουέλα, η οποία έχει αυξήσει τον τελευταίο μόνο μήνα κατά 14% την παραγωγή πετρελαίου, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Να πούμε βέβαια ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι ένα βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έχει υψηλό κόστος διήλυση. εμείς ότι όπως και αν έχει το πράγμα, δεν μπορεί να καλυφθεί στο 100% η ζήτηση, μάλιστα, η παγκόσμια ζήτηση από αυτές τις κινήσεις. Άρα, αν προσθέσουμε το αυξημένο κόστος διήλυσης με τις μειωμένες ποσότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ θετικά σημάδια για την αποκλιμάκωση τιμής του πετρελαίου. Και ήδη οι αναλυτές κάνουν λόγο για μείωση της ζήτησης από τους ίδιους καταναλωτές κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ακριβώς γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος. Mm-hmm. Και εδώ πια φτάνουμε στη δική μας τσέπη και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι οικογένειες αν θα βάλουν καύσιμο, πόσο καύσιμο θα βάλουν και τι μετακινήσεις θα κάνουν.
0: Και να μην δούμε μέτρα σαν και αυτά που είχαμε συναντήσει τη δεκαετία του 70 και στην πρώτη και στην δεύτερη κρίση. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Φαναριώδη, τα 100 λίτρα που επέβαλε τότε για κάθε αγιοταχή το μήνα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το ανώτατο όριο ταχύτητας 90 χιλιόμετρα για τις εθνικές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ναι. Με συγχωρείτε να πω αυτό και υπάρχουν και άλλα μέτρα. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί και τότε σε άλλες χώρες, όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων με αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά.
1: Και πάρα πολλοί ακόμη περιορισμοί. Αυτή την εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας την έχει επικαλεστεί και ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρώπης, όχι με την έννοια του να επιβληθεί τώρα υποχρεωτικά, αλλά και μόνο το γεγονός της επίκλησης ότι υπάρχει και αυτό το, υπάρχουν και αυτά τα εργαλεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και η Ευρώπη δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για γρήγορη ομαλοποίηση,
0: Κατερίνα,
1: του ενεργειακού εφοδιασμού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου το θερμόμετρο ανεβαίνει και αναμένεται να παραμείνει έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική που ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης, την εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και τις εσωκομματικές διεργασίες εντός της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινούν με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης και κορυφώνονται με το συνέδριο του κόμματος στις 15 έως 17 Μαΐου. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει για όσα έχουμε μπροστά μας. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Ναι, εγώ θα έλεγα ανεβαίνει το θερμόμετρο και κυριολεκτικά ανεβαίνει και πολιτικά, διότι όλος ο Μάιος προβλέπεται να είναι πυκνός πολιτικών εξελίξεων. Είχαμε σήμερα την ευθεία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι δεν θα δεχθεί την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, διότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, διότι δεν προκύπτει από τον έλεγχο που είχαν το δικαίωμα να κάνουν οι βουλευτές που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιτροπή καμία αποχρώσα ένδειξη. Μάλιστα προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι και η πρόταση που συζητήθηκε σε τεράστιο σκητό παραδέχεται, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις υποστήριξης αυτούς. Πάμε παρακάτω. Η υπόθεση της εξεταστικής που θέλει να επαναφέρει για δεύτερη φορά του ΠΑΣΟΚ
0: για τις υποκλοπές πια, για τις υποκλοπές,
2: ακριβώς,
0: έτσι.
2: Φαίνεται, νομίζω, αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ότι μπορεί να οδηγηθεί στην ίδια κατάληξη, διότι ο κ. Πρόεδρος είπε ας έλθει, ας την δούμε και ας αποφασίσουμε τότε από τη δούμε, διότι εκεί υπάρχει ένα λεπτό σημείο.
0: Ναι.
2: Εάν μεν εμπίπτει στην αντίληψη περί ζητήματος εθνικού συμφέροντος, χρειάζεται 191 ψήφι. Αλλιώς με 120-121, τέλος πάντων, θα μπορούσε να προωθηθεί.
0: Η κυβέρνηση ποια άποψη υιοθετεί? Γιατί
2: το
0: Σύνταγμα 68 παράγραφος 2 λέει ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 120 βουλευτές. Άρα
2: σωστά,
0: μετράμε από τους 120 και πάνω.
2: Φάνομαι όμως η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της, λέει, γιατί λέει, ευλόγως θα έλεγα ίσως εγώ, ότι αν δεν δούμε το σκεπτικό μιας πρότασης,
0: μάλιστα,
2: δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ διακινδυνεύω την άποψη ότι μάλλον θα πάει την απόψη και αυτή. Θα το δούμε παρόλα αυτά, να μην το δέσουμε. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε βεβαίως μια περαιώς ατμόσφαιρα γκρίνιας βουλευτών, δηλώσεων ανοιχτών επιστολών για το επικεντρικό κράτος, σε λειτουργεί, δεν λειτουργεί, πώς και τι. Έχοντας μπροστά μας κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη της Νέας Δημοκρατίας,

0: του αναφισβήτητου.
1: Ακρίβεια.
0: Αναφισβήτητο γεγονός ακρίβειας.
1: Νότι, έχεις δίκιο για τις υποκλοπές. Το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση. Νομίζω στο 1,3 είναι πολύ χαμηλά στη ΜΑΡΚ.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, το γεγονός ότι λέει όχι στην προανακριτική η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και ένα μήνυμα στήριξης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετά την άρση της ασυλίας αισθάνθηκαν ότι δεν υπήρξε και τόσο έτσι μεγάλη πολιτική προστασία, ή αν έλεγε ναι, η Νέα Δημοκρατία ίσως δημιουργούσε και ένα πολιτικό δεδικασμένο σε μια νέα δικογραφία, αν και εφόσον προκύψει μια τέτοια δικογραφία.
0: Ναι, σωστή ερώτηση, σωστή παρατήρηση. Θα προσθέσετε εγώ, αν μου επιτρέπεις,
1: ναι.
0: ότι υπάρχει και ένα συνδυαστικό στοιχείο, δηλαδή από τη μια είναι μια στήριξη προς τους βουλευτές, αλλά και από την άλλη είναι και η σημείωση του Παύλου Μαρινάκη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεχτεί παραπομπή κατ' ιδία, δηλαδή με ιδία βουλήση, με την θέλησή τους δύο υπουργών σε δικαστική διαδικασία, και εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86.
1: Μάλιστα.
0: Που προστατεύει με έναν τρόπο τέλος πάντων περίεργο την δύσκολο για την παραπομπή βουλευτών. Δηλαδή είναι ένα πρέπει να έχουμε να κάνουμε μια συνδυαστική αναγνώση σε αυτήν την υπόθεση.
1: Νότι, να μείνουμε σε αυτά, σίγουρα δεν θα πλήξουμε, το έλεγες και το μεσημέρι. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την προανακριτική κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο.
1: Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
3: Μετά από σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε σχέση με τις αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας κ. Τζαβέλας είχε υπογράψει την παρακολούθηση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και άλλων 10 στόχων παρακολούθησης της ΕΥΠ, δεν βρήκε να πει τίποτα. Η παραχμή και ο λαϊκισμός έχουν όρια, κύριε Μαρινάκη.
1: Κοινή πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια καινή πρόταση η οποία έρχεται με βάση τα στοιχεία που έχουν καταθέσει τα δύο κόμματα, όπως είπες και εσύ Θάνο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε μάλιστα ότι στο σκεπτικό της κοινής πρότασης που κατέθεσαν ότι αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά όπως παρατηρούνται από τα στοιχεία ή όπως εξάγεται τουλάχιστον κατά το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά από τα στοιχεία που έχουν καταταθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κατ' εξακολούθηση. Όπως σημαίνει κατ' εκείνους και κατά την ερμηνεία τους, γι' αυτό κατέθεσαν και αυτή την πρόταση περί εξεταστικής επιτροπής, ότι η κατ' εξακολούθηση είναι να ενδεχομένως να διερευνηθούν ευθύνες περί οργανωμένου σχεδίου. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό της κοινής πρότασης. Όμως αυτό φαίνεται ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο προτάσεις για εξεταστική επιτροπή. Μία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Επομένως βλέπουμε μία κινητικότητα κοινοβουλευτική, θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς επί των συνολικών ζητημάτων απέναντι στην κυβέρνηση. Mm-hmm.

0: Ορίζουμε κάτι παραπάνω για την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με ένα ντοκιμαντέρ από τον Sky.
1: Ναι. Ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε λοιπόν με προσωπική του ανάρτηση ότι ναι, ενημερώθηκα και μου προτάθηκε να συμμετάσχω. Όχι όμως, η απάντηση ήταν αρνητική, διότι στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια πολύ βαριά καταγγελία που είναι και ψευδής. Ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών δίνοντας ένα μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης εναντίον των μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Αυτό κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το δεχθεί.
0: Ότι αντίλαξε το... δηλαδή το ένα με το άλλο.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να το... Το ίδιο το χαρακτηρίζει ψευδές. Έχει ήδη απαντήσει πολλές φορές επί αυτών των συγκεκριμένων, όπως λέει, δίθεν καταγγελιών και δίθεν μαρτυριών, και δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η θετική του ανταπόκριση στην πρόσκληση που του είχε απονείμει ο Sky.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα αίτημα για εξεταστική επιτροπή, όπως είπαμε, για τις υποκλοπές. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες για την υπόθεση. Η πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στην πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη τίθεται επιτάπητο το ζήτημα του παράνομου λογισμικού Predator, αλλά και την εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, Θάνο, τονίζεται στην πρόταση αυτή η χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022, αλλά εστιάζεται κυρίως και στην έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού και κάθε άλλο εμπλεκομένου προσώπου. Επί της ουσίας τώρα, Θάνο, η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει την ανάγκη να αποδοθούν τυχόν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, όπως είπες και εσύ, ζητώντας όμως αναλυτικά να διερευνηθούν πλήρως 6 ζητήματα, τα οποία εντάχει θα αναφέρω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου. Λοιπόν, υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή ενέκριναν σε αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή του Predator, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό και πού βρίσκεται αυτό τώρα. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν. Ποιοι μεθόδευσαν τη συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας. Και τέλος, εάν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.
0: Λοιπόν, Ευγενία, μένεις μαζί μας. Θα σε συναντήσουμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, το κυβερνών κόμμα αξιολογεί τα δεδομένα και είναι ανοιχτό το σενάριο, όπως ακούσατε εκεί από τον Νότι, να ζητηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση εξεταστικής με 151 ψήφους και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, τι μετάφραση έχει όλο αυτό? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Αυτό καταρχάς έχει τη μετάφραση μιας ημέρας με όλη μεγάλη ένταση, ότι θα είναι η μέρα να συζητηθεί η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι λεπτομέρειες ακούσαμε πιο πριν. Τώρα, εγώ θα σου πω ότι τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και ιδίως το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου προετοιμασμένα για μια τέτοια αντίδραση. Την πιθανολογούσαν. Υπάρχει αντίλογος επ' αυτού, πολιτικός αντίλογος, ότι εδώ ουσιαστικά κάνουν λόγο πηγές σχεδόντρικου, κοινοβουλευτικές πηγές μάλλον του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρόκειται ουσιαστικά για μια ομολογία ενοχής της κυβέρνησης, μια συγκαταρρύπτει το προηγούμενο αφήγημά της, λέει. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι σύμφωνα με τον κανονισμό, οι οποίοι θα μπορούσαν να επικληθούν προκειμένου να πάμε σε μια αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από τις 120-151, όπως είπες και εσύ, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική άμυνα, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εάν αυτό αποφασιστεί από την πλειοψηφία, τότε θα πάμε σε μια ψηφοφορία η οποία θα πετύχει 151. Τώρα δεν έχουμε, Θάνο, έτσι ακόμα εικόνα, γιατί είναι νωρίς, το πότε θα οριστεί αυτή η διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας. Πρέπει να γίνει η διάσκεψη των Προέδρων. Πιστεύω μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το που πάνε τα πράγματα και μια πρώτη μάχη θα δοθεί πολιτικά και κοινοβουλευτικά στη διάσκεψη των Προέδρων, ιδίως αν αυτό το επιχείρημα το κυβερνητικό πέσει στο τραπέζι και από εκεί και μετά θα δούμε πότε θα είναι ο ορισμός αυτής της διαδικασίας, μια διαδικασία που θα έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Έτσι.
0: Νίκο, σίγουρα ούτως ή άλλως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά βέβαια γίνονται στη σκιά μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Αναφέρομαι στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου. Θα πάμε και πάλι στην Ευγενία Λούζου, αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Ευγενία, αυτό που είπε ο κύριος Καστανίδης, μιλώντας και εδώ στο Ert News Radio 105,8, είναι ότι η παραίτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παραιτήθηκε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, είπε. Όχι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Φαίνεται, ακριβώς Τάνο, φαίνεται πως δεν υπήρχε πολιτική χημεία μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Καστανίδη. Και η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ πιο παλιά από τις εκλογές του 2023.
0: Όταν του πήρε την έδρα ο κύριος
2: Όταν του πήρε την έδρα που είχε έρθει πρώτος σε ψήφους ο κύριος Καστανίδης. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Τότε είχε δείξει τη δεσαρέσκειά του ο κύριος Καστανίδης, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, αν υπήρχαν εσωκομματικές τριβές που κάτι υπήρχε, τουλάχιστον δεν είχε βγει προς τα έξω. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο φόρουμ των Δρυφών, πριν λίγες μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και στο χρονικό όριο των θητιών βουλευτών, διότι όπως είχε πει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης, η μακρά θητεία δημιουργεί πελατειακές σχέσεις.
0: Είχε μιλήσει για 5 πλήρες θητείες για 20 χρόνια.
2: Για 20 χρόνια. Φωτογραφίζοντας βέβαια αρκετούς, μεταξύ αυτών και τον κύριο Καστανίδη. Μάλιστα, ο κύριος Καστανίδης χαρακτήρισε τα λεχθέντα αυτά του κυρίου Ανδρουλάκη στην ανακοίνωσή του σήμερα, τον χαρακτήρισε μάλλον ως ανιστόρητο, υστερόβουλο και προσβλητικό. Και μάλιστα στο σημείο αυτό ανέφερε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, όπως τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο και τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή και άλλους, που όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, θα έπρεπε να είχαν υποστεί τη δοκιμασία αποχώρησης από την πολιτική, εάν σε αυτή ήταν πάνω από 20 χρόνια και έπρεπε να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου κύριο Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκερινός τους.
0: Νομίζω
2: ότι δεν χρειάζονται.
0: Να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Καστανίδη που μίλησε εδώ στο Ert News. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάρης Καστανίδης που μίλησε στο Ert News Radio και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
4: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του, να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή. Το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπα ιστορικά.
0: Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Ert News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
5: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
6: Ναι.
5: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
6: Τώρα, δεν ειδικά στην περίπτωση.
5: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
7: Όχι,
6: δεν
7: γιατί αφορά... ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
6: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
5: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
6: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
5: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
0: Γυρίζουμε σελίδα στην οικονομική επικαιρότητα και πάλι και στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται να βάλει φρένο στα πανωτόκια θέτοντας πλαφόν 30% έως 50% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων. Αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
8: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, παίρνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Λοιπόν, η νέα ρύθμιση αφορά σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ή άλλη εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, κοινώς εμπράγματες διασφαλίσεις. Όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς επειδή είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, γι' αυτό και μπαίνει αυτή η ρύθμιση. Επειδή συνήθως τέτοια δάνεια φούσκωναν στο παρελθόν και γινόντουσαν διπλάσια και τριπλάσια τα ποσά, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές μας. Μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι συνήθως καταναλωτικά, είναι πιστωτικές κάρτες, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση. Αυτά τα δάνεια, προκειμένου να μην συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα των προηγούμενων ετών, δηλαδή, μπαίνει αυτός ο κόφτης, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, ή πλαφόν κατ' άλλους, του 30 με 50%.
0: Να το
9: δηλαδή
0: πούμε με ένα παράδειγμα. Παίρνω ένα δάνειο 10.000 ευρώ. Δεν θα μπορώ να δώσω πάνω από 15.
9: Ναι, μπορεί να φτάσει 13 με 15. Εκεί κάπου θα παίξει. Ανάλογα και με το πόσα χρόνια είναι η αποπληρωμή, ναι, για πόσα χρόνια δηλαδή θα το έχει πάρει κάποιος αυτό το δάνειο των 10.000. Ανάλογα αν υπάρχουν και άλλοι όροι μέσα, αλλά θα παίξει κάπου συν 30 έως συν 50. Το συν 30 έως συν 50 είναι συν 3.000 έως συν 5. Όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή 13 με 15.000. Κάπου εκεί μέσα θα πρέπει να είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής, δηλαδή αυτός που θα πάρει το δάνειο και θα το κρατήσει ας πούμε για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας, αν τα βάλει κάτω, πόσα έδωσε, να μην είναι παραπάνω από 15.000 ευρώ.
0: Δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς δανειολήπτες που περίμεναν μια ρύθμιση που ενδεχομένως θα μπορούσε να τους αφορά. Βέβαια, διαρωτάται κανείς αν μπορεί κάποιος με βάση αυτό το νόμο νομικά να διεκδικήσει αναδρομικότητα για παλαιότερο δάνειο. Αλλά αυτό θα μας το πούνε οι δικηγόροι.
9: Αυτό νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα, ναι, ακριβώς θα το πούνε οι δικηγόροι και δεν νομίζω ότι και στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σημείο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δις ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλησπέρα. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032.
10: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Σκέρτσος, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 5,3 δις ευρώ για την Ελλάδα. για το διάστημα που προανέφερες και εσύ, Θάνο, από τα οποία 5,3 δις, το 1,5 θα απορροφηθεί στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Τώρα, να δούμε τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που αφορούν το κάθε Υπουργείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριανάκης, κατά συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα για άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, καθώς και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου, πάντα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, προχωρά σε εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού μετρό σιδηροδρόμου προστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, ενώ διατίθενται δωρεάν οχήματα τη ΟΣΥ για μετακίνηση ατόμων με αναπηρία μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Από την πλευρά της Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για την μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, μείωση του χρόνου έκδοση των αποφάσεων από τα κεδασί στον ένα χρόνο από 2-3 που είναι τώρα, καθώς και ανακοίνηση των ειδικών σχολείων και σχολικός νοσηλευτής για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, αφορά και τα σχολεία της γενικής παιδείας. Τώρα, να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο για την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή. Η κυρία Μιχαηλίδου έκανε λόγο για επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 πολίτες με κινητικά προβλήματα, ενώ η κοινωνική κατοικία προχωρά με γοργούς ρυθμούς. 2.350 κατοικίες είναι ο στόχος μέχρι το 2032 και ενεργά στρατόπεδα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε αυτά τα τρία και οι πρώτες κατοικίες το 2028 θα παραδίδονται σε ευάλωτους.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
11: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε από την πλευρά της ότι το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα.
12: Το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε και πάλι, καθώς αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί ομιλία σε εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
13: Καλησπέρα για μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική και επαιτειακού χαρακτήρα ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κολέγιο Αθηνών για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά από τις αναφορές στην προσωπική του διαδρομή αλλά και τις προκλήσεις της εποχής, ανέφερε πως θα πρέπει να μετατραπεί αυτή η γιορτή σε μια μέρα φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια λειτουργίας του Κολεγίου, με 4 προκλήσεις για την επόμενη ημέρα: την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία βγάζει την πρωτοπορία, τη σύνθεση του ίδιου μαθητικού σώματος και την κοινωνική του διαφορμάδωση, τις οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να παρέχει με ένα καταπίστευμα που θα αφορά τη συνεισφορά χορηγιών σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα, αλλά και τη σύνδεση με διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών, ένα σχολείο συμπεριληπτικό, όπως είπε, και με έμβαση στη ψυχική υγεία. Να μην φοβάται να αλλάξει το Κολέγιο Αθηνών, όπως αλλάζουν οι καιροί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
0: Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιος, αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ.
13: Ακριβώς, να πούμε για την συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Σε επίκεντρες συνομιλίες βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι αναφορές, ιδιαίτερα έφαση στο Λίβανο, το Ιράν και τη γενικότερη στάθεια στην περιοχή. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε για τη σημασία της ελεύθερης ναυτοπλοίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ιδίως αυτήν από το Ορμούς, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει πως πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για την Ευρώπη όσο και τη διεθνή σταθερότητα, αλλά και βέβαια και του ρόλου της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία, και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να έχει πιο ενεργή παρουσία την επόμενη μέρα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Όσον αφορά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, στο τραπέζι βρέθηκαν οι επιτάχυνσεις της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ετοιμότητας και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030. Και ο Πρωθυπουργός, αφού παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξορισμού και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε πως η Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο σε διαμόρφωση μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δεδοτήτων.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Πολυήμερη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς ηγέτες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ειδική τελετή που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, που θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη διαχρονική του προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Βαγγέλης Σαρής είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά.
14: Να πούμε, Θάνο, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφτασε στη χώρα μας για αυτή την πολυήμερη επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό αλλά και πολιτικούς αρχηγούς. Έφτασε έχοντας και δέχθηκε τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από στρατιωτικό άγημα, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Κεραμέως. Περίπου στις 6 μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, συναντήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Έφτασε στην Αρχιεπισκοπή έπειτα από ολιγόωρη ανάπαυση στο κέντρο της Αθήνας, και έπειτα από την Αρχιεπισκοπή ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, όπου και είναι σε εξέλιξη η απονομή της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα. Και να πούμε ότι είναι πυκνό συνολικά το πρόγραμμα που θα έχει μέχρι και την Παρασκευή στην χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Θάνο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις διεθνείς ειδήσεις θα περάσουμε και πάλι στην πηξίδα του κόσμου και στην υπόθεση θρίλερ με το πλοίο κρουαζιέρας που πλέει στον Ατλαντικό αντιμετωπίζοντας κρούσματα χανταϊού που ήδη έχει προκαλέσει 3 θανάτους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με το ρεπορτάζ που προκαλεί προβληματισμό και αρκετά ερωτήματα. Δημήτρη.
15: Πολύ σωστά, Θάνο. Πριν πω γι' αυτό, να σου πω ότι σχετικά με την είδηση με την ληψία που αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού στο κέντρο της ανατολικογερμανικής πόλης, 2 νεκροί, 8 τραυματίες παραμένει ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Η νεότερη εξέλιξη, όπως μου τα δίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι συνελήφθη ο οδηγός και ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον συναγερμός. Αυτά για το follow-up αυτής της είδησης. Τώρα, αναφορικά με το πλοίο, στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτή την κατάσταση κρίσης, η Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια στην Αργεντινή, στο πράσινο ακροτήρι ανοιχτά του οποίου βρίσκεται τώρα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θανάτους 3 ανθρώπων, 2 ήταν Ολλανδοί, ενώ η υπηκότητα του τρίτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ένας επιβάτης βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg και 2 ακόμη χρήζουν επίγουσας ιατρικής φροντίδας, Θάνο. Μολονό ότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση της υγείας 2 ασθενών, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, να μας πει για αυτόν τον ιό, πώς μεταδίδεται, με τι συμπτώματα, πόσο κινδυνεύουμε. Ειρήνη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτός ο χανταϊός?
16: Τρεις άνθρωποι, να σου πω, ότι έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτήν την ανεξήγητη έξαρση του χανταϊού. Ο χανταϊός υπάρχει στον πλανήτη Γη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πήρε αυτό το όνομα γιατί για πρώτη φορά περιγράφηκε στον εμφύλιο πόλεμο της Κορέας, όταν μολύνθηκαν στρατεύματα των Αμερικανών, τα οποία είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στον ποταμό Χάντα στην Κορέα. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1985 στην Ήπειρο, όπου υπήρχε συρροή κρουσμάτων από χαταϊό σε ανθρώπους που δούλευαν στο δάσος, αλλά τα κρούσματα περιορίστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Έκτοτε μπορεί να υπάρξουν σποραδικά χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά, είτε δεν ανιχνεύονται. Mm-hmm. Τι προκαλεί τώρα αυτός ο ιός? Προσβάλλει δέρμα και κάνει μελανιές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και αιμορραγίες. Κάποιοι από την οικογένεια των χαταϊών, διότι δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί, μπορεί να προσβάλλουν τα νεφρά και τους πνεύμονες και έτσι να προκληθεί πιο σοβαρή νόσηση. Μπορεί να ξεκινήσει σαν μια απλή γρήπη και να προκαλέσει ψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο και πόνο στην κοιλιά. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μολυνθεί τώρα κάποιος? Κυρίως από τα τροκτικά, ποντίκια και ρουραίους που αφήνουν κρίση και περιπτώματα στο περιβάλλον, είτε αν πιάσουν, είτε αν εισπνεύσουν τη μολυσμένη σκόνη που δημιουργούν τα περιπτώματά τους. Να σου πω ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια.
0: Από ζώο σε άνθρωπο, δηλαδή αν ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι μυρίσει αυτά τα περιπτώματα, μπορεί να το μεταφέρει στον άνθρωπο?
16: Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τέτοιου τους περιστατικά, διότι γίνεται κυρίως από τα τροκτικά στον άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις που είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο η μετάδοση είναι πάρα πολύ σπάνιες.
0: Mm-hmm. Υπάρχει θεραπεία για αυτό τον ιό? Υπάρχουν
16: δεν
0: θεραπείες?
16: Υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία, παρά μόνο αν ο ασθενής είναι σε πολύ βαριά κατάσταση μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αν εκτεθούμε βέβαια σε αυτό το στα περιπτώματα των τροκτικών και εκδηλωθούν και κάποια συμπτώματα, φυσικά πρέπει να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
0: Πόσο ανησυχούν οι επιστήμονες, γιατί περάσαμε πρόσφατα την πανδημία και το μυαλό όλων παραπέμπει σε εκείνες τις καταστάσεις, πόσο υπάρχει ανησυχία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κίνδυνος εξάπλωσης αυτού του ιού?
16: Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης. Να σου πω μάλιστα ότι και αυτό που αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς επιτήρησης από την πρώτη στιγμή, λέει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε ανάγκη για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς τώρα στην περίπτωση αυτή με το κρουαζιερόπλοιο.
0: Αυτά λοιπόν για τον χανταϊό, έτσι, σωστά το λέμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις
15: κάτι. Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι μολονότι οι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ελοκτηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά, κάτι το οποίο προκαλεί μια μικρή ανησυχία. Η εταιρεία τώρα διαχείρισης του πλοίου διευκρίνησε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Johannesburg επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβλωθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που, όπως μας είπε και η ρεπόρτερ μας του Υπουργείου Υγείας, μεταδίδεται εν γέννη στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει εξανκριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Ocean Wide Expeditions. Θάνο.
0: Λοιπόν, τελευταία είδηση, της τελευταίας στιγμής μάλλον, δημοσκόπηση Opinion Poll στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε στο 12,6% το άλλο κόμμα και βεβαίως πολλές κρίσεις για την κυρία Καριστιανού και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Και ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
17: Την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
18: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
19: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Στις 28 Μαρτίου του 1984, 5 χρόνια μετά τα γράμματα στον Μακρυγιάννη, κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος της συνεργασίας του Ηλία Ανδριόπουλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, αυτή τη φορά με 9 μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη από τους Προσανατολισμούς, την πρώτη ποιητική συλλογή του Ηλίτη που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1940. Ένα από τα 9 κομμάτια τραγούδησε ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ενώ τον δίσκο συμπλήρωσαν 5 οργανικά. Το 1996 οι Προσανατολισμοί κυκλοφόρησαν σε CD, ενώ 11 χρόνια μετά ακολούθησε μια δεύτερη έκδοση του CD.

Σε ποιήση του Γιάννη Καρύμπα και μουσική του Διονύση Τσακνή, οι Αυτούλιδες αποτελούν ένα σπουδαίο άλμπουμ. Το 2010 ο συνθέτης και ερμηνευτής Διονύσης Τσακνής συμπεριέλαβε 12 μελοποιημένα ποίηματα της συλλογής Αυτούλιδες σε ένα CD. Το έργο του ποιητή και λογοτέχνη Γιάννη Καρύμπα χαρακτηρίζεται από την έντονη αντιδικία του με τις καθιερωμένες αξίες της ζωής και του αστικού πολιτισμού. Στίχος αντισυμβατικός, ανατρεπτικός, καινοτόμος, ποίηση που διακατέχεται από μελαγχολία και ιδιαίτερους συμβολισμούς μιας πρωτοποριακής γλώσσας. Με την σύνθεση του Διονύση Τσακνή, οι υπαρξιακές αναζητήσεις που προβάλλονται μέσα από τους Αυτούλιδες γίνονται μελοποιημένες λέξεις και φέρνουν στο προσκήνιο ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα με διαχρονική αξία.

Σαν να έχω χάσει το εισιτήριο η κάβη. Να φροκοπάν και οι αφροί να το κουνάνε μες στους καπνούς του.

Ο Γιάννης Μιλιώκας δεν ήταν ποτέ ένας συνηθισμένος τραγουδιστής. Είναι ένας καλλιτέχνης που αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη εποχή. Ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν ήταν και το περίφημο «Για το καλό μου», γραμμένο το 1985, συνεχίζει να συγκινεί μέχρι και σήμερα. Το τραγούδι γράφτηκε σε πρώτη μορφή πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων την εποχή που ήταν στο στούντιο για τον πρώτο του δίσκο το 1985. Το έδειξε στον παραγωγό Ηλία Μπενέτο για να του εξηγήσει το γιατί ήταν αγριεμένος, ενώ εκείνη την ημέρα στο στούντιο έγραφαν χαρούμενα τραγούδια. Το είδε και του έφαγε τα αυτιά ένα χρόνο να το τελειώσει. Ένα χρόνο μετά μπήκε στον δεύτερο δίσκο. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Να κάνω όνειρα να περιμένω σαν τυραννιέται κι αυτό μαζί μου. Μες στα τσιμέντα φυλακισμένο

Η συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Ξυλούρη επισφραγίστηκε το 1978 με την ηχογράφηση ενός δίσκου που κυκλοφόρησε τελικά το 1984, αφού ο Νίκος Ξυλούρης είχε φύγει από τη ζωή από την κριτική φωνογραφική εταιρεία ΑΕΜΕ με τίτλο «Ο δείπνος ο μυστικός». Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Polysound τον Νοέμβρη του 1978 από τον Γιάννη Ζημιρνέου, ενώ η τελευταία τεχνική επεξεργασία τον Νοέμβρη του 1984 στο στούντιο ακούστηκε από τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Η μουσική και τα τραγούδια είχαν ακουστεί το 1978 στην τηλεοπτική σειρά «Έρωτας και Επανάσταση» σε σενάριο Γιώργου Χριστόπουλου και Βασίλη Ανδρεόπουλου και σκηνοθεσία Κώστα Φέρη.

παιδιά μου ορφανά, ορπισμένα εδώ και εκεί, διωγμένα, υβρισμένα. Ξυπνήστε τώρα, ήρθε η ώρα. Ξυπνήστε τώρα, ήρθε η ώρα. Ήρθε ο δείπνος.

καρδιά μου που με κόπους κατά τόπους τρέχετε για μια τροφή και εις δεσπότας και ιδιώτας δούλου δέχεστε μορφήν.

Ήρθε η ώρα. Ξυπνήστε τέκνα. Ήρθε η ώρα.

Το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός, γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της Εμβληματικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Στη συνέχεια παίχθηκε σε μεγάλους χώρους σε όλο τον κόσμο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδιο και στην κεντρική σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο πατέρας του ήταν γονατισμένος στην άμμο. Τον είχε βοηθήσει να του στήσουν. Φέτος, χωρίς εκείνον, οι πύργοι κατέρευσαν. Προσπαθεί η μνήμη του να γίνει αντισεισμική. Το μόνο που καταφέρνει είναι να σκάψει όσο πιο βαθιά μπορεί, μέχρι να βρει νερό, για να χωρέσει ολόκληρος μέσα.

Η Μόνικα Τζο Μαντσίνι γεννήθηκε στις 4 Μαΐου του 1952. Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κόρη του συνθέτη Χένρι Μαντσίνι. Η Μόνικα Μαντσίνι μεγάλωσε στο Northridge της Καλιφόρνια. Ο πατέρας της ήταν ένας δημοφιλής βραβευμένος συνθέτης και η μητέρα της Βιρτζίνια ήταν τραγουδίστρια. Η Μόνικα άκουγε τους Beatles περισσότερο από τη μουσική του πατέρα της. Όταν ήταν 14 ετών, τραγουδούσε επαγγελματικά με τη χοροδία Χένρι Μαντσίνι, όπως και η μητέρα και η αδερφή της. Έγινε ανεξάρτητη τραγουδίστρια στούντιο στο Λος Άντζελες. Το ντεμπούτο άλμπουμ της Μόνικα Μαντσίνι το 1998 συνοδεύτηκε από ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα στο PBS. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει συνεργαστεί με τους Πλάθητο Ντομίνκο, Κουίνσι Τζόουνς και Μάικλ Τζάκσον.

Η σημαντικότερη συνεισφορά του Ρον Κάρτερ σημειώθηκε στο συγκρότημα του Miles Davis, όταν με τον Herbie Hancock και τον Tony Williams έδωσαν νέες διαστάσεις στον όρο Rhythm Section. Γεννήθηκε στο Μίσιγκαν το 1937 και συνεργάστηκε με τον Τσίκο Χάμιλτον και κυρίως με τον Eric Dolphy. Θεωρείται εξαιρετικός μπασίστας με καθαρό ήχο, αν και ο ίδιος προτιμά να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ένας από τους καλύτερους τρομπετίστες του Καναδά, ο Μάινετ Φέργκισον, γεννήθηκε το 1928 και μετά από σύντομες συνεργασίες με τον Μπόιντ Ρέιμπαμ και τον Τσάρλι Μπαρνέτ, έπαιξε με τον Σταν Κέντον από το 1951 μέχρι το 1953. Εδώ είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί απόλυτα το παίξιμό του στα ψηλά ρεζίστρα, ιδιαίτερα στα σόλο που έγραψε για εκείνον ο Σόρτι Ρότζερς. Ο Φέργκισον σχημάτισε αργότερα την δική του μεγάλη ορχήστρα με νεαρούς μουσικούς όπως ο Will Maiden, ο Joe Farrell και ο Jake Beard. Η μουσική του στις καλύτερες στιγμές της συγκρίνεται με εκείνη της ορχήστρας των Thad Jones, Mel Lewis.

0: Το «Καλαντάρι» είναι ο τίτλος του δίσκου του Παντελή Θαλασσινού που κυκλοφόρησε το 2006. Πρόκειται για ένα δίσκο αφιέρωμα στους μήνες σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και μουσική του Παντελή Θαλασσινού. Ο Ηλίας Κατσούλης επισημαίνει πως ήταν τυχεροί οι στίχοι αυτοί γιατί έπεσαν σε καλά χέρια. Όταν τους έγραφα δεν ήξερα αν θα μελοποιηθούν και ποιον θα συγκινήσουν. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι ήταν σαν να μου τους υπαγόρευε ο Παντελής, επομένως του ανήκαν. Ο Παντελής τους έντυσε με εκείνα τα μελωδικά χρώματα που τους τέριαζαν, αποκαλύπτοντας όλα τα φανερά ή κρυμμένα συναισθήματά τους. Ο Παντελής Θαλασσινός από την πλευρά του λέει: «Διαβάζοντας τους στίχους ένιωσα ότι τα τραγούδια αυτά έψαχναν μουσική. Οι στίχοι και οι ζωγραφιές με μάγεψαν. Ήταν τα υλικά, το χαρτί και η αλευρόκολλα που αν τους έβαζα το σπάγκο θα γίνονταν χαρταετός».
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοτρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σκουνούδι. Δεν έχει λαμβότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, από αλφα καθαρό και τον

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής Δική μας Πόλη. Σήμερα έχουμε το δεύτερο αφιέρωμα για τον Κυριάκο Σφέτσα. Ένα σπουδαίο συνθέτη, ένα πρωτοπόρο, έναν μαχητή θα λέγαμε των ήχων και των ευρηματικών φαντασιακών συνθέσεων. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και τον άνθρωπο αλλά και το έργο του. Και βεβαίως εδώ η Φωνή της Ελλάδας, η Δική μας Πόλη, είναι κοντά σας. Και σήμερα Θέμη Ζωδαμίτσης επιμένει για την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Μόνο δύο λόγια έτσι να πω κι εγώ για τον Κυριάκο Σφέτσα, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε ως συνθέτης στην 4η Ελληνική Εβδομάδα Σύγχρονης Μουσικής. Ήτανε το 1971 με το έργο «Δοκιμολογία». Έτσι επαναπατρίστηκε, θα λέγαμε, το φθινόπωρο του 1975 και εργάστηκε εδώ σε εμάς, μετά από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη, στο τρίτο πρόγραμμα ως έκτος παραγωγός, στα μέσα του 70 αυτό. Το 77 ως τακτικός πλέον υπάλληλος της ελληνικής ραδιοφωνίας, υπηρετεί διαδοχικά ως διευθυντής τα μουσικά τμήματα Β και Α προηγήτως, ενώ το καλοκαίρι του 82 μέχρι τον Ιανουάριο του 94 επήξε διευθυντής του τρίτου προγράμματος με σημαντική προσφορά. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εκτιμήθηκε πολύ η δουλειά του στους χώρους που οι άνθρωποι τον έζησαν να δημιουργεί. Αυτό είναι κάτι που το ακούω καιρό, δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση προς το πρόσωπό του σε αυτούς που το γνώρισαν, πέρα από τις μουσικές, οι οποίες φυσικά παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής λοιπόν του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, και το λέμε αυτό γιατί αγάπησε πολύ τη Λευκάδα, και των πολιτιστικών θεσμών, τις περίφημες, αν θυμάστε, γιορτές λόγου και τέχνης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών και το Διεθνές Φεστιβάλ Φορκλόρ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους δύο μουσικούς μας, με τον Τηλέμαχο Μούσα, τον πολιοργανίστα και συνθέτη, και με έναν τρόπο, ας πούμε, και αυτός χαράζει μια δική του πορεία στη δισκογραφία αλλά και στις παραστάσεις που κάνει, παραστάσεις και θεάτρου και χορού και άλλα και άλλα. Και τον Γιώργο Παλαμιώτη, ο οποίος είναι μπασίστας ό,τι αφορά το όργανο, αλλά τον μπάσο του έχει δώσει διαστάσεις και το έχει διευρύνει σε ό,τι αφορά τα ηχητικά τοπία που παράγει, σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και ο τρόπος που επεμβαίνει μέσα στη σκηνή, τον μπάσο εννοώ, αλλά φυσικά και ο Παλαμιώτης. Μόνο τον μπάσο δεν μπορεί να παρέμβει. Γιώργο, τι λες? Το χάνεις κάποια στιγμή από τα χέρια σου?
1: Αν πέσει καμιά φορά μπορεί να παρέμβει. Μου έχει συμβεί αυτό στη λυρική κιόλα.
0: Όχι, εγώ ξέρεις τι. Ναι, καλό είναι αυτό. Βέβαια η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή. Αλλά η δεύτερη μπορεί να είναι να σου λέει, πάμε παρακάτω. Δηλαδή να σου λέει,
1: σου λέει το όργανο σίγουρα,
0: θέλω να χορέψουμε μαζί.
1: 100%.
0: Δεν το λέει?
1: 1000%.
0: Μπράβο, αυτό λέμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο στο δεύτερο μέρος. Έτσι γενικά μιλάμε και λέμε, εντάξει, ξέρουμε τα παιδικά του χρόνια, ξέρουμε το αουδία, ξέρουμε τους καθηγητές, ξέρουμε κλπ. Και αρκετά πράγματα. Αυτά μπορούμε να τα βρει κάποιος όπως θέλει. Εγώ θέλω να μάθουμε, να μιλήσουμε καταρχήν για την περίοδο του Παρισιού, Τηλέμαχε. Τι ήταν, τι έδωσε το, ή και εσύ Γιώργο αν θες, τι έδωσε το Παρίσι στον, γιατί νομίζω ότι εκεί τα πράγματα λίγο έπαιξαν και το ρόλο τους, τον Κυριάκο Σφέτσα, και στη συνέχεια πιο κάτω να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο Κυριάκο Σφέτσα και για την προσωπική σχέση μαζί του.
2: Εκεί ήρθε σε επαφή με την πρωτοπορία, με αυτό που συνέβαινε δηλαδή στον 20ο αιώνα στη λόγια μουσική, αλλά όπως επίσης και με την ηλεκτροακουστική μουσική, δηλαδή και το Smog, που ο δίσκος, ας πούμε, είναι πράγματα τα οποία μόνο εμπορικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πρώτα απ' όλα. Δηλαδή πάντοτε αυτά που έκανε ήταν καθαρά για τη μελέτη του και τη χαρά του σε σχέση με τη μουσική, και δεν έκανε τίποτα το οποίο ήταν με σκοπό το να είναι αρεστός σε κάποιον. Και έτσι, έχοντας έρθει σε επαφή με όλους αυτούς τους μεγάλους συνθέτες εκείνη την εποχή, πήρε πράγματα τα οποία βέβαια τα μετουσίωσε. Τα μετουσίωσε, και αυτό φαίνεται και όχι μόνο στα λόγια του έργα αλλά και στα υπόλοιπα του έργα. Βλέπουμε το πόσο ανοιχτός είναι και μπορεί να παίρνει στοιχεία, παίρνει και μετουσιώνει στοιχεία από τελείως διαφορετικά
0: ρεύματα.
2: Ναι. Αυτό.
0: Πες μας λίγο εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι αν θυμάσαι λίγο, με ποιους ήρθε σε επαφή, με ποιους συνομίλησε μουσικά ή δημιουργικά απλά, και έτσι αν κάποιοι τον επηρέασαν κάπως σε έναν τρόπο σκέψης ή κάπως αλλιώς, αν θες και μπορείς.
1: Σίγουρα στην Γαλλία ήρθε επαφή με, καταρχάς και με τον Ξενάκη, να μην το ξεχνάμε αυτό, με τον Ανρί Ντουτσιλιό, με αρκετό κόσμο και από, ξέρεις, στην Γαλλία τότε ήταν και η εποχή του Μάιου του 68, έτσι. Δηλαδή τα πράγματα ήταν λίγο ακριβώς. Δηλαδή αν σήμερα πας στη Γαλλία στο Ιρκάμι, δεν ξέρω εγώ πού, και έχουν κάποια πρωτοπόρα σίγουρα καθημερινότητα στις δραστηριότητες, φαντάσου τι γινόταν με το Μάιο του 68. Ήταν ένα καμίνι εκεί πέρα, βέβαια. Πράγμα το οποίο δεν πιστεύω να αφήσει κάποιον άνθρωπο. Εγώ προσωπικά δεν έχω ζήσει τέτοια κοινωνική, τι να πούμε, όχι ένα, δεν έχουμε ζήσει μια κοινωνία παλώμενη τόσο έντονα ποτέ, αλλά είμαι σίγουρος ότι ειδικά στη Γαλλία που είναι και έχουν και έφεση.
0: Και ο ίδιος έγραφε λοιπόν κάποτε ότι έφευγα, λέει, όμως για να βρω, μιλάει για τη Γαλλία, το Παρίσι, έναν κόσμο που πίστευα ότι θα μου δίνει τα πάντα στη μουσική και μαζί με αυτό τη δυνατότητα να ζω με αξιοπρέπεια, που τότε νόμιζα με φανατισμό ότι την είχα απολέσει. Παίζοντας, γιατί δείχνει την ψυχολογία τώρα του ανθρώπου, στα διάφορα βρώμικα στέκια της νύχτας, και αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο, λέει. Πολλοί τότε, μεταξύ των οποίων και οι καλομήροι, πίστευαν ότι δεν θα τα κατάφερα και ότι θα επέστρεφα. Απατήθηκαν. Υπήρχε μέσα μου ένας θυμός για τη Χούντα, μια αστήρευτη δύναμη για το όνειρο και την κατάκτηση του κόσμου, της μουσικής, του κόσμου της μουσικής. Ένιωθα με το θράσος ίσως της νοτιτάς μου ότι ήμουν ταγμένος για κάτι. Αυτό το ταγμένος και το για κάτι, που δεν το προσδιορίζει και ακριβώς, κάτι μαγικό κρύβει έτσι μέσα του, σαν αναφεθή φαντασία λίγο.
2: Είναι...
0: Τι λες,
2: νομίζω ότι ήταν ένας μουσικός, ένας δημιουργός, ο οποίος ήθελε μέχρι και τέλος, τώρα που ήταν μέσα σε δύσκολη συνθήκη, μας έστειλε ένα έργο συμφωνικό που έγραψε για το...
1: Ασταμάτητος.
2: Δηλαδή ήταν...
0: σε συνθήκες δύσκολες.
2: Σε συνθήκες που δύσκολες, ναι, της υγείας. Δηλαδή δεν σταματούσε ποτέ να γράφει. Ποτέ. Εν τω μεταξύ...
1: είναι άπειρα εν τω μεταξύ αυτά που έχει γράψει. Είναι απειρίζονται. Δεν ξέρει κανείς πώς.
2: Ναι, ναι. Είχε δάσκαλο και τον Max Deutsch. Επίσης, αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι είχε επαφή, δεχόταν συμβουλές από τον Ξενάκη, τον Όνο. Δηλαδή, πρωτοπορία. Και νομίζω ότι δεν σταμάτησε. Ας πούμε, αυτό θυμάμαι, αυτό το mail που είχε αυτό το έργο για να μήπως προλάβει να το παίξει η ορχήστρα. Τώρα, δηλαδή πριν μερικούς μήνες.
1: Ναι.
2: Καινούργια έργα. Δηλαδή, από το κρεβάτι, ας το πούμε.
1: Ναι, το οποίο μπορεί να το κάνει σε 4 μέρες, ίσως.
0: Σαν να λέμε χρέος. Εδώ μπαίνει η λέξη χρέος, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Η οποία δίνει δύναμη και τελικά επιταχύνει, ας πούμε, πραγματικά την εκτέλεση και την απόδοση και την καταγραφή. Γιατί σε εξητάρει και λίγο το ότι εσύ φεύγεις ξαφνικά, έτσι, από έναν κόσμο. Και ότι οι επόμενοι πρέπει κάπως να νιώσουν καλύτερα, να δώσεις κάτι.
2: Το αποτύπωμα.
0: Το αποτύπωμα.
2: Το αποτύπωμα.
0: Σημαντική υπόθεση.
2: Επίσης, ναι. Επίσης, βλέπουμε το εξής, ας πούμε, παράδειγμα, για το κινηματογράφο που έχει κάνει, ας πούμε, παράδειγμα, η Παραγγελιά. Η σκηνή εκείνη που, ενώ χορεύει ο Καφετζόπουλος και έρχεται ο αστυνομικός, ο ασφαλίτης, να του σπάσει το χορό που είναι Παραγγελιά. Έχει επιλέξει εκεί, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη βέβαια, έχει επιλέξει κάτι το οποίο είναι απίστευτο κοντράστ. Ενώ ακούγεται η Ζεμπεκιά, ας πούμε, το κομμάτι, σταματάνε όλα, μπαίνει η Γόγου σε ένα περιβάλλον spoken word τελείως, και που έχει μέσα πνευστά funk, ακούσε ένα μπάσο funky, αλλά από πίσω οι μελωδίες των πνευστών είναι αρκετά ατονάλ και περίεργες, ας πούμε, και ακούσε μια Γόγου να ταχώνει κανονικά και συγχρόνως να παγώνει η εικόνα, δηλαδή παγώνει και δείχνει τον ασφαλίτη έτσι με τα καρέ. Αυτό από μόνο του είναι τελείως επαναστατικό. Δηλαδή, ειδικά στον ελληνικό κινηματογράφο εκείνης εποχής, αλλά ακόμα και τώρα, δηλαδή, δεν βλέπεις τέτοιου είδους προσέγγιση. Όχι απλά αντιστοιχτική, αλλά παρεμβατική. Είναι ηχητική δραματουργία. Είναι στη σκηνοθεσία.
0: Που είναι μέσα στο κλίμα της ταινίας. Αυτό είναι το.
2: Εννοείται ότι είναι μέσα στο κλίμα. Αλλά αυτό το θέμα είναι.
0: Από άλλη μεριά.
2: Ναι, δηλαδή εκεί που ακούγεται το ζεμπέκικο, παγώνουν όλα και μπαίνει η Γόγου. Και συνεχίζει οι κινήσεις, αλλά και με stop καρέ. Και εκεί μετά που αρχίζει να μπαίνει. Να φωνάζει η Παραγγελιά, μπαίνουν ξανά τα μπουζούκια. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά ευρηματικό, αυτό είναι σπουδή για τη μουσική στον κινηματογράφο και γενικά για τις παραστατικές τέχνες. Το πώς μπορείς να μην, δηλαδή το πιο κλασικό ποιος θα ήταν, να κάποιος να αφήσει το μπουζούκι να παίζει και να τελειώσει από, ή να βάλει από την αρχή κάτι άλλο. Αλλά αυτό, το ότι ενώ υπάρχει αυτό, αρχίζει να παγώνει, ουσιαστικά παίζει με το χωροχρόνο εκείνη τη στιγμή. Παίζει με το χωροχρόνο. Δηλαδή, ακούς τους στίχους της Γόγου.
0: ξαναβάζει το σκηνικό μες στο παιχνίδι πολύ έντονο, πια και μια δική του πολύ μεγάλη χρωματική πινελιά.
2: Ναι, και ουσιαστικά είναι σαν να γράφει σενάριο. Δηλαδή η στίχη της Γόγου εκείνη τη στιγμή είναι, μπαίνουν μέσα στο. Δηλαδή υπάρχει το real time, το real, η πραγματική ιστορία που, με τα μαχαιρώματα κτλ. Και, και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται κάτι το οποίο αλλάζει τα πάντα. Mm. Και επιστρέφει μετά. Αυτό δηλαδή για μένα είναι τόσο αριστουργηματικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τις άλλες παραστατικές τέχνες, ας πούμε τον κινηματογράφο. Είναι απίστευτο, δηλαδή, δεν ξέρω, για μένα είναι σπουδή.
0: Σε μια λεπτή ισορροπία λοιπόν όλο αυτό.
2: Ναι.

0: Πάμε λοιπόν και λίγο παρακάτω. Να ρωτήσω τώρα και τους δυο σας που γνωρίσατε τον Κυριάκο Σφέτσα. Είστε σε επαφή μαζί του. Τι άνθρωπος ήταν? Ήταν κλειστός, ήταν μοναχικός? Άλλαζε, ας πούμε, δεν μεταμορφωνόταν στην παρέα? Δηλαδή συμμετείχε στη συζήτηση? Του άρεσε καταρχήν να συζητά και να ανοίγει ένα μονοπάτι ξεχωριστό μέσα στην κουβέντα? Γιώργο.
1: Εντάξει, τώρα τι μπορεί να πει κανείς, είναι και λίγο ιδιωτικά αυτά, δηλαδή ξέρεις.
0: Καλά, πέστα με το δικό σου τρόπο.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Δηλαδή, εγώ ενδεχομένως με τον Τηλέμαχο που γνωριζόμαστε χρόνια να είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από ότι με τον Κώστα που τον είδα πριν από λίγο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Αυτό πάντως που σίγουρα πρέπει να το πούμε ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απόλυτα ανοιχτός στους άλλους, δεν είχε κανένα. Ας πούμε επίπλαστο τείχο γύρω του από ότι είμαι κάτι. Ήταν απλά όσο πιο απλός, ένας κανονικός άνθρωπος θα το έλεγα. Δηλαδή χωρίς να έχει μπολιαστεί η καθημερινότητα από κάποιο μεγαλειώδες ας πούμε συμπεριφορικό pattern, ότι ξέρεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιζητά, καταρχάς ήταν σαν ένας. Εγώ ώρες μπορούσα να νομίζω ότι είναι μικρότερος και από μένα στην ηλικία.
0: Αυτό καλά το λες. Είναι ταιριαστό με την κουβέντα μας.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να πεις ότι ναι. Δηλαδή το ότι θα το κρίνω ανώριμο αυτό που.
0: Ναι. Όπως έλεγε και ο Χατζηδάκης που τον προσκάλεσε εδώ στο Τρίτο, νέοι κάθε ηλικίας. Ο Σφέτσας παραμείνει νέος μέχρι την τελευταία πνοή του.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Δηλαδή, είναι αυτό το
2: και
3: κάτι.
2: Και όταν ήρθε με τα παιδιά εκεί, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο και έκατσε στην πρόβα, δηλαδή ήταν σαν να. Και εγώ το παρουσίασε, λέω, είναι μαζί μου. Και όχι, εντάξει, δηλαδή ήταν σαν να. Ήρθα βόλτα, ας πούμε, να σας γνωρίσω. Έτσι. Ένας υπέροχος άνθρωπος, χωρίς κανένα κόμπλεξ, χωρίς τίποτα. Καμιά σχέση με αυτά.
1: Αν αφαιρέσεις το οπτικά η εικόνα ενός ανθρώπου, καταλαβαίνεις ότι έχει περάσει, ξέρω εγώ, τα 60 για παράδειγμα. Ή και να σου πούνε ότι αυτός είναι ο μεντοσυντέτης. Αν δεν έχεις αυτές, αν δεν βλέπεις, για το παράδειγμα, και δεν ξέρεις ποιος είναι. Εντάξει, εκεί το πράγμα είναι.
0: Ή αν βλέπεις με μια ποιητική ευδιαθεσία.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τα πράγματα να πω δεν γυρίζουν.
1: Αυτό έχει να κάνει όμως, πιστεύω απόλυτα, και με το ότι. Γι' αυτό και χωρίς να ξέρω, υποθέτω έτσι όπως μπορώ να υποθέσω.
0: Ναι, καλά, με τη δική σου οπτική.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Δεν ξέρω για μένα.
0: Αλίμονο.
1: Δηλαδή, πού να ξέρω για τους άλλους.
0: Αλίμονο. Φυσικά.
1: Θέλω να πω ότι το. Ξέρεις, με αυτό το πολυδιάστατο του έργου του, διάφορα στυλ. Πράγματα που φαίνονται βιωμένα, δεν φαίνονται, ξέρεις, εκβιασμένη μια κατάληξη, προκύπτει πάντα οργανικά. Ίσως αυτό να δίνει και στον άνθρωπο, υποθέτω, να δίνει και στον άνθρωπο μια άνεση και χρόνο να γνωρίσει τον εαυτό του, ή προκύπτει ίσως από αυτό, δηλαδή να είσαι λίγο κοντά στον εαυτό σου, να κάπως λίγο να ανακαλύψεις ποιος είσαι. Και ίσως τότε να έρχεται και αναγκαστικά μια ταπεινότητα, καταλαβαίνοντας ότι είσαι απλά άλλος ένας, και είναι και άλλος ένας, και άλλος ένας είναι πάρα πολύ. Δεν είσαι κάτι το τόσο ξεχωριστό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Και να απαλλαγείς όχι από τον εαυτό, αλλά από το εγώ.
1: Έτσι, αυτό, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Μακάρι και για τον μαέστρο και για εμάς όλους, για όλη την ανθρωπότητα. Τι είναι, μακάρι.
0: Μάλιστα. Τι λες, Τηλέμαχε, εσύ?
2: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο η πρώτη επαφή στο να παίξω Σφέτσα ήταν με τα υπόγεια ρεύματα, δηλαδή τελείως ανορθόδοξα, όπου έδωσε το κομμάτι τη παραχαραγμένη που ήταν μελοποιημένη ποιήση. Και εκεί είδα το εξής, ότι ακόμα και όταν έκανε τραγούδι για ένα ροκ συγκρότημα, έχει μια αρμονία η οποία είναι δύσκολη, έχει μέσα πολύ έντονες αλλαγές. Θέλει προσοχή, θέλει να είσαι με την παρτιτούρα. Δηλαδή, καθόμαστε και το δουλεύαμε. Και επίσης τα φωνητικά μπαίνουν συνάρση. Δηλαδή, δεν είναι απλό. Είναι όλα αυτό που λέμε έντεχνο, αλλά με την πραγματική του σημασία. Όχι έντεχνο επειδή απλά έγραψα δύο στίχους που είναι καλή και λέγεται έντεχνο το κομμάτι. Πραγματικά ήθελε τέχνη για να φτιαχτεί, για να μπορέσει να το τραγουδίσει άλλο. Δεν είναι τρία κόρτα δηλαδή. Έγραψε ένα κομμάτι για ένα rock group και ήθελε μελέτη άλλου τύπου. Δηλαδή ήταν σε ένα jazz κομμάτι δύσκολο.
1: Δεν ήταν κατανοητό από τον ακροατή, πιστεύω. Αυτό σε καμιά περίπτωση.
2: Όχι, ο ακροατής ακούει μελωδία. Αλλά ο παίκτης όμως για να το παίξει θέλει να δουλέψει πολύ.
1: Εκεί έρχεται το βιωμένο που έλεγα πριν. Δηλαδή τα πράγματα προκύπτουν οργανικά, δεν είναι κάποιο ζητούμενο, είναι κάτι το οποίο προκύπτει σαν αναγκαιότητα. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο για πολύπλοκο δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο έτσι είναι.
0: Και πράγμα. Βέβαια να πούμε ότι και μέσα από αυτούς τους ήχους, τις πολυσύνθετες ας πούμε συνθέσεις και λοιπά, δημιουργείται, ακούμε τη μουσική πια όχι με τη μελωδία απαραίτητα, ούτε με το στίχο σε καμία περίπτωση πολλές φορές, αλλά με το σύμπαν που δημιουργείται γύρω από όλο αυτό το θέμα, με την ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είναι τέλειο, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αυτό
0: εσύ,
1: είναι τέλειο.
0: Τώρα yeah. κουνάς το κεφάλι σου βλέπω, γιατί και εσύ φτιάχνεις όπως και ο Τηλέμαχος ατμόσφαιρες, καταστάσεις, δηλαδή μουσικές καταστάσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται πολλές φορές ούτε να εξηγηθούν, αρκεί να τα νιώσει κανείς.
1: Μακάρι, μακάρι όλος ο κόσμος.
0: Και ο Χρήστου και ο Ξενάκης, έτσι είναι δική μου εντύπωση αυτή, όσο μπορώ να ξέρω βέβαια, δημιουργούσαν αυτό το κάτι που σε τραβούσε να σταθείς και να πεις ας το ζήσω και ας μην το ονοματολογήσω.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε τώρα εδώ εγώ και ο Γιώργος, που και οι δυο είμαστε, ψάχνουμε όλο διαφορετικά πράγματα και περίεργα ναι, και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε, ούτε είμαστε pure jazz, ούτε pure rock, ούτε, δηλαδή είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που γι' αυτό νιώθουμε μια συγγένεια με το Σφέτσα, γι' αυτό μιλάμε για το Σφέτσα.
1: Πιθανό,
2: δεν είναι τυχαίο ότι βρεθήκαμε
1: πιθανό,
2: έτσι.
1: Πιθανό,
2: δηλαδή,
1: πιθανό. Ότι, ναι.
2: Γιατί, παράδειγμα, έχω ακούσει το, οι μουσικές του Γιώργου, ας πούμε, και έχουν ένα τεράστια γκάμα από το να παίζει κλαρίνο στο. Και ζουρνά μάλλον. Ζουρνά στο μπάσο, ας πούμε, μέχρι να παίζει τελείως abstract πράγματα. Όπως και εγώ, από το να παίζω θέρεμιν και να παίζω μπριόνια και μετά να παίζω συγκιθάρα. Δηλαδή έχουμε. Γι' αυτό και νιώθουμε ότι είναι λίγο κάπως, χωρίς να το γνωρίζαμε το έργο του όταν ξεκινήσαμε να τα κάνουμε αυτά, ότι είναι ένας μέντορας για μας, χωρίς.
1: Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
2: Ναι. Και ευτυχώς που τον συναντήσαμε ο καθένας από διαφορετικό ερέθισμα, ας πούμε, και συγκυρία, γιατί ουσιαστικά συναντήσαμε.

0: έπρεπε να έχω τη μουσική έτοιμη να μπορώ να επικοινωνήσω με τους άλλους μουσικούς στην Ελλάδα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και να το. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω, ξαναλέγοντας ότι αυτά ήταν πράγματα πριν το 80, είναι ότι με τι φυσικότητα προσέγγισε, έδωσε λύσεις. Όχι, έδωσε λύσεις. Με τι φυσικότητα παρήγαγε ένα έργο που εμπεριείχε μέσα το κλαρίνο, όπως η Παπαδιά που είπα να ακούσουμε. Περιέχει δηλαδή. Το κομμάτι είναι αυτούσιο η Παπαδιά. Mm. Δηλαδή, αν πάρεις ένα CD από αυτά που βγαίνουν στις κασέτες στην Ομόνια, ας πούμε, κασέτες, ξέρεις, που πουλάγανε, ή ακούσεις την Παπαδιά από το σπίτι, είναι ακριβώς το πολύ σωστό. Δεν λείπει ούτε κεραία από το ποίημα, ας το πούμε, το ηχητικό της Παπαδιάς. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή είναι λες και ακούς Return to Forever, έτσι, όχι ότι κάνει κάτι που μοιάζει σε αυτό, αλλά κάτι σε τέτοιο επίπεδο. Σαν δόνηση, αν θες.
1: Εξάλλου, οι εμπνεύσεις μας καθορίζουν σε ένα βαθμό. Ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι όλα εκ του μηδενός 100%. Μπορεί να είναι από ένα άλλο μηδέν, πιο πάνω, λίγο πιο δημιουργικό. Και ας είναι μηδέν και αυτό, δεν μας πειράζει.
2: Αυτό, πόσο συμφωνώ τώρα με αυτό που είπε ο Γιώργος για το Return to Forever. Ας πούμε, με τα παιδιά, εκτός από τα έργα Σφέτσα στο αφιέρωμα που κάναμε, παίξαμε και το 500 Miles High.
0: Ναι.
2: Και που είναι πολύ κοντινό και στην εποχή, αλλά και στον ήχο, ας πούμε.
0: Κάτι κατέχει.
2: Αυτό, έχει κάτι. Έχει κάτι, δηλαδή. Προφανώς και είναι επηρεασμένος από αυτά που συνέβαιναν γύρω του.
0: 100%.
2: Δηλαδή, βλέπεις ότι ναι, μεν το δημοτικό που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πανηγύρια κτλ.
0: Το οποίο είναι μέσα τελείως τώρα.
2: Τελείως. Και είναι ένα πράγμα, γιατί να πούμε και την αλήθεια. Σε ένα πανηγύρι, πιο groove από το πανηγύρι δεν υπάρχει. Ο Γιώργος το ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή, και όλο αυτό, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, το fusion funk κτλ. Που υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο ότι παίρνει το πανηγύρι και του βάζει κάτι άλλο. Ουσιαστικά βρίσκει κάτι πολύ συγγενές και συνταξιδεύει.
1: Και γυρνά στα παιδικά του χρόνια.
2: Ναι.
1: Να ακούσουμε κάτι.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα. Ένα μικρό σχετικά αφιέρωμα σε δύο εκπομπές, βέβαια, για να μπορέσουμε λίγο έτσι να αντιληφθούμε το πνεύμα, τη δημιουργικότητα, την κατάθεση ενός ξεχωριστού συνθέτη, που νομίζω ότι αυτός είναι ο τίτλος που του ταιριάζει. Συνθέτης, δηλαδή άνθρωπος που μπορεί και αναμειγνύει και ανακατεύει και εμπνέεται και ξεκινά ξανά για να συνθέσει, για να φέρει κοντά λίγο την ουσία μέσα από τη σύνθεση, δηλαδή αυτό που λέμε, ας πούμε, μουσική που χειρίζεις. Ακούσαμε την παραχαραγμένη εδώ.
1: Ναι, όπου παίζει στην τρομπέτα είναι ο Ανδρέας ο Πολυζωγόπουλος.
0: Ανδρέας, ναι.
1: Εγώ στην ηλεκτρική κιθάρα και τα υπόγεια ρεύματα όσο έχουν. Ναι. Το υπόλοιπο σχήμα δηλαδή. Δεύτερη κιθάρα, μπάσο, τύμπανα και φωνή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το.
1: Ο Γιούσεφ είναι στον μπάσο. Και μάλιστα ο Γιούσεφ πείραξε την ενορχίστρωση του Σφέτσα και την προσάρμοσε πάνω στο σχήμα. Και μάλιστα, αλλά με πολύ συνεργασία, δηλαδή με συναντήσεις επί συναντήσεων και, αλλά και με πολύ χαρά όλο αυτό.
0: Το Πριόνι δεν υπήρχε τότε?
1: Όχι, δεν το έπαιξε, δεν το έβαλε. Δεν το έβαλε το Πριόνι, όχι.
0: Άλλο ηχόχρωμα περίεργο, άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Ας πω, ο Σφέτσας τα άκουσε αυτά
1: τα κομμάτια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εννοείται όλα.
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, όχι, ενώ όταν το παίζατε αυτά ήταν κοντά.
1: Όταν κάναμε live ή όταν το γράψαμε.
0: Όταν κάνατε live, όταν το γράψαμε.
1: Όχι, όταν το άκουσε όταν το γράψαμε. Μετά είπε, περιμένω να το ακούσουμε και live. Είχαμε κάνει ένα live στο κύτταρο και νομίζω το ηχογράφησαν τα παιδιά για να το στείλουνε. Για να το ακούσει και live, πώς είναι, εκτός από την ηχογράφηση.
0: Μίλα με τα λόγια του τώρα, λοιπόν.
1: Ο Νίκος μίλησε. Θα ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιούσεφ, θα μας τα έλεγε σήμερα ακριβώς, αλλά επειδή δεν μπόρεσε να είναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι στην επόμενη εκπομπή, στην επόμενη ώρα, θα τον έχουμε τον Γιούσεφ κοντά μας να μας πει και αυτό στη δική του κατάσταση.
1: Έστω τηλεφωνικά,
0: ναι. Αυτό εννοώ. Οπότε, Γιώργο, τι λες τώρα εσύ, πού πηγαίνουμε έτσι προς το τέλος αυτής της δεύτερης εκπομπής? Οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι μουσικοί, υπάρχουν καταρχήν νέοι άνθρωποι τόσο έτσι, ας πούμε, με τέτοια φλόγα που να ανοιχτούν και να πούμε ότι ναι, σε 5, 10, 20 χρόνια θα έχουμε μια σκηνή όπως έχουμε τώρα από τα μουσικά γυμνάσια στην παράδοση και στην τζάζ? Έχουμε επίσης διαμορφώσει με τα χρόνια, ξέρεις καλά και εσύ και ο Τηλέμαχος, όταν ξεκίναγε η τζάζ στην Ελλάδα ήταν, ας πούμε, πολύ περιορισμένος. Τώρα πια θα έχουμε έτσι στο χώρο αυτών που κινήθηκαν αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες και ειδικά ο Κυριάκος Σφέτσας, θα έχουμε κάποιους μουσικούς που να συνεχίσουν με έναν τρόπο όπως μπορεί ο καθένας?
2: Καταρχάς πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς, ειδικά αν μιλάμε για ανθρώπους κάτω από 30. Είναι απίστευτο το επίπεδο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και αυτή τη στιγμή μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι εδώ στην Ελλάδα, να είναι στη Νέα Υόρκη, να είναι στο Παρίσι, να είναι στο Βέλγιο, δεν ξέρω εγώ πού. Εγώ το θεωρώ, γιατί και ο Κυριάκος ο Σφέτσας ήταν στο Παρίσι. Ναι, κατά σύμπτωση βρέθηκε εδώ. Θέλω να πω ότι το δυναμικό είναι πάρα πολύ καλό των Ελλήνων μουσικών, αλλά όσον αφορά στο μαέστρο συγκεκριμένα, θέλω να πω ότι όπως πολύ σωστά είπες κάποια στιγμή ότι διάβαζες ένα αυτοβιογραφικό κείμενο του Σφέτσα και λες, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς θα το πεθύσω, ότι ήθελα να ακολουθήσω αυτό το κάτι. Ήθελα να, ότι κάτι ήθελα να. Αυτό, μια προσδιοριστία.
0: Ναι, στο Παρίσι πηγαίνοντας. Ναι.
2: Μπράβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι κάτι που το μοιραζόμαστε όλοι εξίσου. Δηλαδή, αν έκανε κάτι ο Κυριάκος ο Σφέτσας και μπόρεσε και προσέγγισε αυτό το κάτι, αυτό αυτόματα έχει γίνει και χωρίς να το ξέρω. Υποσυνείδητα τελείως έχει γίνει και μέρος δικό μου πια. Και αν εγώ μπορέσω να κάνω κάτι, αυτό θα γίνει μέρος του άλλου. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Κυριάκος έκανε μια πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά. Θα μου πεις τώρα, είσαι medium. Πες ό,τι θες. Όσον αφορά στο ασυνείδητο της ελληνικής μουσικής. Έχοντας πράξει, έχοντας κάνει αυτά που κάποιος φαντάζεται 15 χρόνια μετά το πώς να τα κάνει, ανακαλύπτει ότι αυτός τα έχει κάνει πριν από 20, 30, 40 χρόνια. Και αυτό είναι μια τρομακτική όθηση, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί βεβαίως να είμαι απόλυτα εθεροβάμων και περίεργος, πες το πώς θες.
0: Όχι.
2: Αλλά πιστεύω
0: ότι λογικό,
2: έχει προωθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, φυσικά και άλλοι άνθρωποι, αλλά σίγουρα ο Κυριάκος Σφέτσας, έτσι όπως το γνώριζα εγώ το έργο του, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για το συλλογικό ασυνείδητο της ελληνικής μουσικής σε διάφορους τομείς, όχι μόνο έναν.
0: Και να συνεφέρει από την ύπνο και να ξυπνήσει, θα λέγαμε, κάποια κοιμισμένα, ας πούμε, δημιουργικά κομμάτια ανθρώπων που μπορούν να κάνουν άλματα και παραμένουν στην ασφάλεια του.
2: Ακριβώς όπως και ο ίδιος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το έργο του Σφέτσα. Όπως και ο Σφέτσας είχε ανάγκη το έργο άλλων ανθρώπων που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Πάντως πιστεύω ότι είναι από τους πιο έχει συνεισφέρει τα μάλα σε αυτό το άπιαστο άειλο ασυνείδητο της ελληνικής μουσικής, πράγμα το οποίο φυσικά δεν μετριέται, δεν έχει
0: να σου πούμε πω, κάτι τηλέμαχη το... αυτό δεν είναι περίπου έρωτα στη ζωή, αυτό το απρόβλεπτο, αυτό το
1: μη αναμενόμενο,
0: το μη αναμενόμενο,
1: αυτό είναι
0: αυτό, το κέρδος, το υπερκέρδος μάλλον καλύτερα, αυτό δεν είναι,
1: αυτό ψάχνουμε νομίζω, τουλάχιστον εμείς οι δύο νομίζω σίγουρα το ψάχνουμε.
0: Νομίζω ότι και οι δυο σας, αλλά και εγώ νομίζω ότι προς τα εκεί κινούμε, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι θέλουν να πιστεύω, ειδικά νέα παιδιά που έχουν πιο καθαρά μυαλά, πέρα από τη γνώση, πρέπει να είναι και το μυαλό καθαρό.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι.
0: Νομίζω ότι και οι δυο σας και ο Γιούζεφ παρέα,
1: ναι,
0: έχετε ακόμα να περπατήσετε δρόμο.
2: Μακάρι.
0: Ενώ παρέα με το Σφέτς αυτό. Είναι.
1: Καλά, αυτό ναι. Όχι, να έχουμε χρόνια. Χρόνια να έχουμε μπροστά μας.
0: Όχι μόνο τα άλλα, τα επιτευόμαστε ούτως ή άλλως.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ναι. Εύχομαι κάθε δημιουργική έτσι. Κάθε μέρα να είναι μια δημιουργία για εσάς. Κάθε στιγμή να είναι μια απόλαυση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Και αντευχόμαστε το ίδιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Γιώργο. Χάρηκα πολύ που σε είδα.
2: Εγώ για την πρόσκληση.
0: Εσύ έχεις δίπλα σου και τη Φένια, η οποία δεν ησυχάζει και εκείνη.
2: Τι να κάνω, δεν φταίω. Δεν έφτιαξα.
0: Εσύ προσπάθησες, αλλά δεν τα κατάφερες.
2: Εγώ.
0: Ναι. Αλλά έρχεται και η Μαρίνα και να ισορροπήσει λίγο τα πάντα. Σου λέει: καθίστε, ρε παιδιά, είμαστε και εμείς εδώ. Πρέπει να χαρούμε την αιστεία μας. Εντάξει, τώρα είναι τα ταξίδια σας, τα κόκαλα και τα Παρίσια και τα. Αλλά εδώ τι κάνουμε.
2: Λίγο καναπέ, ρε παιδιά. Λίγο ησυχία.
0: Το καναπεδάκι να φροντίσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στο τέλος αυτής της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα, με δύο εκπομπές βέβαια, και πάλι αφήσαμε έξω πολλά πράγματα για τον Κυριάκο Σφέτσα. Ένα πρωτοπόρο δημιουργό, τον οποίο ελπίζουμε οι επόμενες γενιές να ανακαλύψουν, να χαρούν και να εμπνευστούν από αυτόν, να φτιάξουν και αυτοί ένα δικό τους χώρο μουσικό. Να είστε όλοι καλά από μένα, το Θέμη Ρωταμίτη πει την μίλα για την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον τεχνικό μας, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Κώστα Κυριακάκη. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους.

0: Και τώρα θέλω να μιλήσουμε με έναν μουσικό, με έναν άνθρωπο ανήσυχο, ένα καλλιτέχνη, ο οποίος έζησε από κοντά και για επί μακρόν, θα λέγαμε, μέχρι τα τελευταία του βήματα στην έξοδο από τη ζωή, τον Κυριάκο Σφέτσα. Και μιλάω για τον Νίκο Ιούζεφ, από την εποχή των υπογείων ρευμάτων και μετά, και βεβαίως έναν άνθρωπο που δεξιοτέχνηκε στο πριόνι ένα σπάνιο όργανο, τον οποίο εκτιμάμε και θέλουμε τη δική του έτσι κατάθεση για τον Κυριάκο Σφέτσα, αυτή την προσωπικότητα. Νίκο Ιούζεφ, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας στην εκπομπή αυτή. Πες μας δύο λόγια για τη σχέση σου με τον Κυριάκο Σφέτσα, τη δημιουργική, την καλλιτεχνική και την ανθρώπινη, αν θέλεις.
1: Καλησπέρα Θέρμη, καλησπέρα σε όλους. Όντως χάσαμε έναν σπουδαίο συνθέτη και ένα σπουδαίο άνθρωπο πριν κάποιες μέρες, τον Κυριάκο Σφέτσα. Σε μένα υπήρξε μία επαφή την οποία προσπάθησα και έκανα, δηλαδή ως φαν του Κυριάκου Σφέτσα, του συνθέτη, κατάφερα και τον γνώρισα πάρα πολλά χρόνια πριν, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά γιατί εκεί φαίνεται τι άνθρωπος ήτανε. Γίναμε φίλοι, κολλητοί και μέχρι και να φύγει, ναι, όντως ήμασταν σε μια άμεση επικοινωνία, πάρα πολύ φιλική. Μας έδωσε πάρα πολλά ο Κυριάκος Σφέτσας σε μένα και σε όλο μου το σύνολο, το κοινωνικό, το συναδελφικό. Είχαμε πάρα πολλές συμβουλές εκτός από φιλίες. Ο Κυριάκος Σφέτσας για εμένα και για εμάς, εκτός από θέμα ενός εξαίρετου συνθέτη που μάθαμε πάνω σε αυτό από το έργο του, το πολύπλευρο έργο του, μιλάμε για έναν συνθέτη ο οποίος η γκάμα του έφτανε από κλασική, ορχιστρική, σύγχρονη μουσική μέχρι και fusion, σε εισαγωγικά, jazz rock. Ο Κυριάκος δεν είχε είδος μουσικής, ήταν η ίδια η μουσική, οπότε έγραφε ό,τι ακριβώς ήθελε να πράξει και σε μια πάρα πολύ συνθετική ανάλυση, η οποία νομίζω ότι στο μέλλον θα φανεί και ο όγκος του. Δηλαδή ήδη το Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, ασχολήθηκε με ένα τετραήμερο πάνω στο έργο του και αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον όγκο αυτού του μεγάλου συνθέτη που είχαμε.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω αν μου επιτρέπεις, τα νέα παιδιά σε αυτό το τετραήμερο, τι σε έπραξαν, τι είδες εσύ, πώς ήταν το κλίμα γενικότερα?
1: Θα σας πω, ναι, αυτό ακριβώς. Όπως ακριβώς και σε μένα, όταν ήμουν μικρός λοιπόν, για να καταλάβετε δηλαδή το Σφέτσα, ο Σφέτσας εκτός από όλο αυτό τον όγκο του το συνθετικό, είναι και ο Κυριάκος Σφέτσας, ο οποίος έφτιαξε ένα άλμπουμ μαζί με την Κατερίνα Γόγου το περίπου το 81 και είναι τα γνωστά κομμάτια που ακούγαμε της μελοποίησης της Γόγου, αυτό το άλμπουμ, το Δρόμο. Αυτό λοιπόν η κοινωνία και η γενιά των εξαρχείων, να το πούμε έτσι, το 80, ήταν ένας κομβικός δίσκος, ένας μουσικός δίσκος που ενδιέφερε πάρα πολύ κόσμο και ενέπνευσε πολύ κόσμο. Το ίδιο και τώρα λοιπόν, επειδή ο Κυριάκος ήταν πάρα πολύ κοντά στους μουσικούς και στους νέους και είχε λόγο, δηλαδή όταν είχες κάποια απορία στον Κυριάκο, ασχολιόταν μαζί σου και έδινε τις συμβουλές στο να μπορείς να προχωρήσεις με το δικό σου τρόπο. Τον ενδιέφεραν οι νέοι και οι νέοι με όραμα, με καινούριο ήχο, με όνειρα, όπως ακριβώς ήταν και αυτός.
0: Ναι, ακριβώς το λες πολύ ωραία εδώ. Αν δεν υπάρχουν από κοινού, αν δεν γίνονται εμείς, δεν υπάρχουν καθόλου.
1: Ο Κυριάκος ασχολιόταν όλη του τη μέρα με οποιοδήποτε μουσικό ήθελε να έρθει σε επαφή και να κάνει κάτι παραπάνω, μέχρι και από το κρεβάτι, αλήθεια σας λέω, μέχρι και από το κρεβάτι άκουγε ηχογραφήσεις, ας ήταν δικές του οι άλλες ηχογραφήσεις που οι συνάδελφοί του, οι μουσικοί οι οποίοι επικοινωνούσαν του έστελναν συνέχεια και ο ίδιος, για να ξέρετε, έγραφε μέχρι τέλους και μας έστελνε παρτιτούρες και MP3 demo κομμάτια από τις παρτιτούρες του μέχρι τέλους. Δηλαδή ήταν ο Κυριάκος ήταν ένας έφηβος 81 ετών. Δηλαδή ήταν ένας νέος, σαν τους άλλους μουσικούς, ερχόταν σε επαφή και έβρισκε τον τρόπο συνεννόησης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν, ήταν αυστηρός.
0: Ναι, γιατί... κοινωνικός με μια έννοια, ναι.
1: Κοινωνικός ήταν με τη δική του έννοια.
0: Ουσιαστικά, ήταν, ναι.
1: Ήταν όμως και αυστηρός με τη μουσική. Δεν ήθελε να ανταπαρατάμε και να πηγαίνουμε με την εύκολη...
0: Ναι.
1: Με τον εύκολο δρόμο, με την εύκολη οδό σε μια σύνθεση, σε μια εκτέλεση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ αυστηρός αυτό και καλά έκανε. Γιατί εάν δούμε τον τρόπο γραφής του και τα απεξήματα που υπάρχουν μέσα στους δίσκους του, είναι
0: σύνθετα.
1: Εισαγωγικά, σύνθετα και δεξιοτεχνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο που υπήρξε λόγος να υπάρχουν εκεί. Δηλαδή δημιουργούσε ένα κομμάτι και όχι μια φιγούρα. Δηλαδή δεν έκανε φιγούρα σε μια σύνθεση, αλλά υπήρξε μια σύνθεση η οποία υπήρχε λόγος να γίνει.
0: Και με τον Τηλέμαχο και με τον Γιώργο Νίκο καταλήξαμε σε μία λέξη, σε δύο μάλλον. Η μία είναι εντιμότητα επί της ουσίας, και η άλλη είναι γενεοδορία επί της ουσίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όλα ξεκινάνε από αυτό ακριβώς που είπες, Θέμη, για τους νέους. Ήταν πάντα νέος. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο από τις ντουντούκες της Λευκάδας σε φωνάζουν για να παίξεις με τη Μαρία Κάλλας χωρίς να ξέρεις τίποτα, μέσα σε 5 λεπτά να διαβάσεις μια παρτιτούρα και να συνοδεύσεις τη Μαρία Κάλλας, βλέπεις ότι όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή γίνονται και τα όνειρα γίνονται.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η αρχή της καριέρας του, που είναι η συνοδεία με τη Μαρία Κάλλας τυχαία, για να παίξει παντού μαζί της και με ένα σεβασμό να προσπαθήσει να κάνει, να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να βράξει την ευκαιρία.
0: Ένα παιδί στην ουσία, ναι.
1: Ένα παιδί από τη Λευκάδα, από την επαρχία και από την Αμφιλοχία γεννημένος. Αυτό ακριβώς τον οδήγησε να δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να μην γίνονται σε άλλους, αλλά όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Και αυτό μας έμαθε.
0: Ναι.
1: Μας έμαθε να μην κάνουμε πίσω σε κάποια όνειρα και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πραγματικότητα.
0: Με συνέπεια.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Δεν είναι ακόμα.
0: Νίκο, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έζησες πολύ κοντά μέχρι τελευταία αναπνοή, που λέμε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και για όλο αυτό που έζησες και αυτά όλα που υπηρετείς. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ο χρόνος μας είναι κάπως ελεγχόμενος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Ξέρω ότι πραγματικά τα πιστεύεις αυτά τόσα χρόνια.
0: Αλίμονο.
1: Βγάζεις κάποια θέματα και κάποια πράγματα τα οποία είναι στο κόκαλο, όπως λέμε. Είναι αληθινά και μ' αρέσει που το σκέφτεσαι.
0: Αυτή είναι η ωραία φράση που είπες, στο κόκαλο. Μ' αρέσει αυτό. Με παρέπεψε στον Εναρτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που
1: τίμησες
0: με κάθε τρόπο τον Κυριάκο Σφέτσα. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Επανάληψη με τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα δύο πρώτα τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος και τώρα η Τασία Βερά.

ιστοσελίδες, επίσης τα FM για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου, με την Ματίνα Καναλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Ένας αητός καθότανε σε ρυθμό τσάμικο με τον Χρήστο Πανούτσο, επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ηχογράφηση το 1973. Ο Γιώργος Φλόρος στο βιολί, ο Κυριάκος Κοστούλας στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι. Τραγούδησε φυσικά ο Χρήστος Πανούτσος. Πάμε να ακούσουμε το Στέργιο Μπάο σε ένα CD με τίτλο «Αφιέρωμα στο Μέτσοβο». Παίζουν ο Κώστας Μπάος κλαρίνο, Νίκος Στεργίου κιθάρα, Ανδρέας Παπάς τραμπούκα, Άγγελος Αβραμής ακορντεόν και Νίκος Μαρκόπουλος λαούτο. Θα ακούσουμε το «Γκιουλ Μπαξέ».

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχες σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Άλλο ένα βράδυ μαζί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί εκεί που σας βρίσκουμε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια αυτής εδώ της εκπομπής. Συνεχίστε να προτείνετε αυτά που σας αρέσουν και εμείς πάντα εδώ, στις διαταγές σας.

Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι και το ρολόι να δείξει μία εδώ στην πατρίδα, είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και εσείς συντονισμένοι πάντα σωστά στη Φωνή της Ελλάδας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Αυτή η μία ώρα που είμαστε μαζί δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα και έτσι για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Πιστεύω ότι αλλάξαμε τη μέρα, υποδεχτήκαμε τη νέα μέρα με καλή μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Συνεχίστε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λαύριο». Αγαπημένο τραγούδι, εικόνα τρυφερή που πάντα μας αγγίζει. Ακούσαμε μια μεταγραφή σε κιθάρα από τον σολίστ Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ο βιρτουόζος κιθαριστής στην εκτέλεση του τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου, την εκτέλεση μάλλον, συνέδεσε αρμονικά και το μοτίβο από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Johann Sebastian Bach.

0: Κόμε πρίμα. Τραγούδι από το 1957, το Κόμε πρίμα, του Τόνι Νταλάρα. Ακούσαμε τις φωνές όμως δύο σημαντικών καλλιτεχνών της βραζιλιάνικης μουσικής, του Καετάνο Βελόζο και του Ζιλμπέρτο Ζιλ. Υπήρξαν ηγετικές μορφές του κινήματος τροπικαλίσμο τη δεκαετία του 1960, που έφερε επανάσταση στην βραζιλιάνικη μουσική, συνδυάζοντας την παράδοση με τις μουσικές φόρμες της jazz, του rock, της ψυχεδέλειας εκείνη την εποχή, προωθώντας έτσι την πολιτιστική ανανέωση παράλληλα με την αντίθεση στην στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία εκείνη την εποχή. Το κίνημα του τροπικαλίσμου εκτός της μουσικής αγκάλιασε και την ποίηση, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Ο Καετάνο Βελόζο και ο Ζιλμπέρτο Ζιλ, η Γκαλ Κώστα, το συγκρότημα Os Mutantes, ο Τόμ Ζε και άλλοι πολλοί έφεραν μια νέα τολμηρή αισθητική που άλλαξε για πάντα τη βραζιλιάνικη μουσική. Το τροπικαλίσμο επηρέασε γενιές καλλιτεχνών και έγινε σύμβολο καλλιτεχνικής ελευθερίας απέναντι στην καταπίεση. Η Μπόσα Νόβα είναι είδος της βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντετζανέιρο και διαδόθηκε παγκοσμίως στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αρχές αυτής του 1960. Είναι μια λυρική συγχώνευση της σάμπας και της τζαζ. Από τους πρωτοπόρους της Μπόσα Νόβα, ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ και ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο οποίος έγραψε ίσως την πιο φημισμένη μπόσα όλων των εποχών, τον Girl from Ipanema. Γράφτηκε το 1962 σε στίχους του Vinicius de Moraes. Επίσης στη μελωδία γράφτηκαν και αγγλικοί στίχοι από τον Norman Gimbel. Θα ακούσουμε τον Girl from Ipanema από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, την Αστρούτ Ζιλμπέρτο και τον σαξοφωνίστα Stan Gage.
1: Olha que cor.

The Girl from Ipanema με τον Ζουάου Ζιλμπέρτο στα πορτογαλικά, την Αστούρ Ζιλμπέρτο στα αγγλικά και το Stan Getz στο τενόρο σαξόφωνο. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Το Girl from Ipanema θεωρείται μία από τις πιο ηχογραφημένες συνθέσεις στην ιστορία της pop μουσικής.

Το τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τώρα ξέρω. Η ερμηνεία από τη Μαρία Φαραντούρη από το 1990 στον δίσκο της 17 τραγούδια. Εκεί που ερμήνευε Λούτσιο Ντάλα, Καετάνο Βελόζο, Βαγγέλη Παπαθανασίου, Κουρτ Βάιλ, Λέον Χιέγο, Μίλτον Νασιμέντο και παραδοσιακά από την Ισπανία και την Καλαβρία. Συμμετείχαν ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μερσέδες Σόσα. Την ενορχήστρωση υπέγραφε ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, ο Κουβανός συνθέτης, κιθαριστής και μαέστρος Λέο Μπράουερ. Θα ακούσουμε τη Μαρία Φαραντούρη και τη Μερσέδες Σόσα στο τραγούδι του Καετάνο Βελόζο, Σολ Νέγρο.

0: Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Χάρος και Πάνος Κατσιμίχας στην ποίηση της Λένας Παπά, μαζί με την ποίησή της και αυτή του Άλκη Αλκαίου. Εδώ ο Αλκαίος λέει τα εξής: «Μη πεις ποτέ, ποτέ πως όλα ήταν μια πλάνη. Περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει. Βάλε σημάδια μες τη νύχτα, μη χαθείς. Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις».
1: Μέρες βροχής

έλεγες αύριο θα είναι ο κόσμος φωτεινός. Έλεγα είναι

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Βίβιαν Νικολοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρο ξεκίνησε με έναν χορό που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Χορός Σαλταρέλο. Σαλταρέλο ήταν ένα πηδικτός χορός της Αναγέννησης. Ήταν το 1980 όταν αυτό υπήρχε στον δίσκο των Dead Can Dance. Το ντουέτο με αυτό το περίεργο όνομα που αποτελούσαν η Λίζα Γκέραρτ και ο Μπρένταν Πέρι. Μια και αναφερθήκαμε στους Dead Can Dance, ελάτε να ακούσουμε αυτήν τη μαγική φωνή της Λίζας Γκέραρτ.

πιο παλιό, το πιο αληθινό, το πιο ωραίο μουσικό όργανο, η μόνη αρχή στην οποία η μουσική οφείλει την ύπαρξή της, είναι η ανθρώπινη φωνή. Λόγια του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Το μουσικό ταξίδι της Λίλας Γκέραρτ είναι η τέχνη της παραγωγής ήχων. Σπάνια φωνή, με μεγάλη έκταση. Την ακούσαμε σε ένα απόσπασμα από δίσκο των Dead Can Dance. Μια άλλη φωνή, εδώ δική μας, με απίστευτες δυνατότητες, είναι αυτή της Αγγελικής του Μπανάκη. Τον περασμένο Δεκέμβριο την φιλοξενήσαμε εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές, όπου τραγούδησε στο στούντιο μαζί με τον μπασίστα Απόστολο Καλτσά στη Συνοδεία. Ανάμεσα στα πολλά τραγούδια που ερμήνευσε στην εκπομπή και το παραδοσιακό από την Ήπειρο, Βγήκα Ψηλά.

Ήταν η υπέροχη Αγγελική του Μπανάκη τον περασμένο Δεκέμβριο εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές στο στούντιο μέσα, που τραγούδησε με συνοδεία τον μπάσο του Αποστούλου Καλτσά. Και η Χαρίλα Αλεξίου σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου του 1996 είχε δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης ο Τάσος Ισαάκ. Λίγο μετά το θάνατό του γεννήθηκε η κόρη του. Γι' αυτό το μικρό κοριτσάκι η Χαρούλα Αλεξίου έγραψε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, το τραγούδι του Χελιδονιού.

τραγούδι του Χελιδονιού, όπως είπαμε, ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Το «Πατρίδα σε πού γίναν φωτιά» είναι τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Επίκαιρο το τραγούδι στις δίκοπες μέρες μας, όπως θα έλεγε και ο ποιητής. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσιρας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μαζουράκης, Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Περής, Μάριος Φραγκούλης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδούν «Πατρίδες που γίναν φωτιά».

ουρανό θα γράφονται οι λέξεις μία-μία. Αυτό που δεν ευλόγησε η παντοδυναμία. Υπάρχει μόνο ανταμοιβή σε εκείνους που συντρέξαν, σ' αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ'

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Φλαμέγκο, διασκευή μουσικής του Μέντελσον από την 5η συμφωνία του από τον Αργεντίνο κιθαριστή Γκουστάβο Μοντεσάνο. Συνόδευσε η Royal Philharmonic Orchestra που δίθεν ο Κάρλος Γκόμεζ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Την Βίβιαν Νικολοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

δημοφιλής όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, η Τραβιάτα. Πρωτοπαίχτηκε στη Βενετία το 1853 σε λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμαϊού, «Η κυρία με τις καμέλιες». Ακούσαμε την δημοφιλή άρια Λιμπιάμο Νελιέτη Καλίτσι, γνωστή και ως πριντιζή, άρια της πρόποσης από την πρώτη πράξη της Τραβιάτας. Η ερμηνεία από τη σοπράνο Ηλιάνα Κοτρουμπάς και τον τενόρο Πλάθη τον Ντομίνγκο. Την ορχήστρα και χοροδία της Βαβαρίας διεύθυνε ο Κάρλος Κλάιμπερ. Και ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, το είχαμε παίξει και την περασμένη εβδομάδα, με την Ελλάδα Καραβοκύρη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος με τη Φλέρι Νταντονάκη.

Κι αν ο αγέρας φυσά από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη, Δήμος Μούτσης με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, από την τετραλογία, εκείνον τον δίσκο που ο Δήμος Μούτσης είχε μελοποιήσει ποίηματα του Σεφέρη, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Γιάννη Ρίτσου και του Κώστα Καριωτάκη.

Ό,τι αγαπούσα αρνήθηκα για το πικρό σου αχίλι, τον τρόμο που δοκίμαζα πηδώντας το κατάρτι, τον μπούσουλα, τη βάρδια μου και την πορεία στο χάρτη, για ένα μικρό δυσέβρετο θαλασσινό κοχύλι. Πείμα του Νίκου Καβαδία, η πικρία, από τον Θάνο Μικρούτσικο η μελοποίηση και με την ερμηνεία εδώ του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Η πικρία αποτελεί το τελευταίο ποίημα που έγραψε ο Καβαδίας. Συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Τραβέρσου που εκδόθηκε το 1975. Ο ποιητής ολοκλήρωσε το ποίημα στις 7 Φεβρουαρίου του 1975 και έφυγε από τη ζωή 3 μέρες αργότερα στις 10 Φεβρουαρίου.

Αυτό ήταν το τραγούδι του Τρελού, ποίημα του Κώστα Βάρναλη, μελοποιημένο από τον Νίκο Μαμαγκάκη για τον δίσκο «Σκλάβη Πολιορκημένη». Η Μαρία Δημητριάδη ερμήνευσε το τραγούδι. Το 1982 ο πεζογράφος Γιώργος Ιωάννου έγραψε στίχους για να μελοποιηθούν από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Η ιδέα της συνεργασίας προήλθε από τον Αλέκο Πατσιφά, ιδρυτή της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα. Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Ιωάννου έγραψε για πρώτη και τελευταία φορά στίχους. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Κέντρο Διερχομένων». Τα τραγούδια ερμήνευαν ο Δημήτρης Ψαριανός, ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Όχι μαζί, τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, του Γιώργου Ιωάννου η στίχη, του Νίκου Μαμαγκάκη η μελοποίηση. Και κλείνουμε και αυτό το ημίωρο με την φωνή της Μελίνας Κανά.

Λανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τη Βιβιάν Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με ορχιστρικό του Γιώργου Σταυριανού και πάμε στον πρώτο του δίσκο που ήταν το 1982, «Η έρημη πόλη». Εκεί η Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ήσουν αφεγγάρι».

Ήσουν φεγγάρι του Γιώργου Σταυριανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Μαρία Δημητριάδη. Το φεγγάρι λάμπηκε στο σκηνικό του επόμενου τραγουδιού.

Όταν βγαίνει το φεγγάρι, Χρήστος Λεοντής, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Τάνιας Τσανακλείδου. Από τα ωραιότερα τραγούδια με αναφορά το φεγγάρι, την μαγεία του και την επίδραση που έχει στους ανθρώπους, είναι το «Κάντσιονο ντελ Μαλντιλούνα» του Νικόλα Πιοβάνι, σε παραδοσιακούς στίχους. Η Χαρούλα Αλεξίου, με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το τραγούδισε με τίτλο «Το τραγούδι του φεγγαριού».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ένας κόμπος, η χαρά μου.

Ένα κόμπος η χαρά μου του Σταύρου Κουγιουμτζή, με την ερμηνεία εδώ του Γιώργου Νταλάρα και του Μπάμπη Στόκα. Μια εκτέλεση που κατά τη γνώμη μου στέκει εισάξια δίπλα στην πρώτη που είχε γίνει το 1971.

Λανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τη Βίβιαν Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή Πρωτομαγιά, καλό τριήμερο να έχουμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.